0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά την θερινή περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτη ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με επίκεντρο την συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί μια για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα

0: Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ομάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή απόψε στον Νότιο Λιβάνο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 9 τοπική ώρα, 10 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Γερμολάιεφ βρίσκεται υποκαθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφάλειας. Η ρωσική αεράμινα κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέριψε δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς την Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.000 τραυματίες και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τα παιδιά Α21, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και τα αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφάλειας password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η πρωινή παρέα με Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το AirTeco, για παράδειγμα, που μπορείτε να το κατεβάσετε ως εφαρμογή στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας. Άμα το κατεβάσετε στο κινητό, μας έχετε και βόλτα. Άμα βγαίνετε τώρα τέτοια ώρα για περπάτημα, ωραία, ωραίο πρωινό. Ωραία χρώματα, πολύ ωραία χρώματα. Είχε και πανσέλινο χθες το βράδυ, της φράουλας λέει. Εντάξει, okay. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και από το earthnews.gr και από το earth.gr. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα, Earth News η μία, Radio η άλλη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη Φωτεινή, καλημέρα. Έχει πάρει τα πρωτεία από την άλλη τη φίλη μας από την Καλαμάτα και πλέον στέλνει πρώτη μηνύματα κάθε πρωί. 22 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα. Πρωινό σήμερα. 24 βαθμούς έχουν τα βαλσαμάτα, κυρίες και κύριοι, 6 και 8 το πρωί. Τρίτη, 30 Ιουνίου. 30 έχει αυτός ο μήνας. Ναι, 30. Τελειώνει ο μήνας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε στον Ιούλιο από αύριο. Να ξέρετε, να το έχετε κατά νου. Και είναι η μέρα που έχει πανσέλινο, έχει υπέροχο πρωινό, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και η Γερμανία έμεινε εκτός Μουντιάλ.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Και κινδυνεύει να μείνει και η Ολλανδία. Κινδυνεύει. Είναι στο 1-1. Με το Μαρόκο θα πάνε σε παράταση και ίσως και σε πέναλτι.
2: Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
2: Πρέπει να τελειώνει αυτή η κατάσταση με τους νυχτερινούς αγώνες όμως.
0: Γιατί.
2: Έχω κοιμηθεί μια ώρα, Διονύση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Μια ώρα, παιδιά.
0: Γιατί, για να δεις το Γερμανία-Παραγουάη.
2: Βρέση, ναι. Είχε πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει ο αγώνας Γερμανία-Παραγουάη.
0: Ναι.
2: Με έχει πάρει εμένα ο ύπνος.
0: Ναι.
2: Και ανοίγω τα μάτια μου.
0: Και τι να δω.
2: Κάπου εκεί στο ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Και κολλάω. Κολλάω, εντάξει. Είχα λαχταρίσει από πριν.
0: Με τη Βραζιλία.
2: Τη Βραζιλία μου.
0: Η Ιαπωνία μου προηγήθηκε, αλλά δεν κατάφερε να το κρατήσει η Ιαπωνία μου, ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, είχα λοιπόν λαχταρίσει από πριν. Δεν είμαι με τη Γερμανία, εγώ όπως ξέρεις, αλλά είχε ενδιαφέρον το πράγμα.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Βέβαια.
2: Και καταλήγω να πίνω χυμό πορτοκάλι και να βλέπω τον αγώνα σχεδόν τρώγα τα νύχια μου, ας πούμε, να έχω φτάσει στα πέναλτι.
0: Και έχουν και Pink Flamingo.
2: Pink
0: Flamingo τα νύχια. Ναι, δεν πρέπει να τα τρως. Ναι, δεν πρέπει να τα τρως.
2: Παιδιά,
0: τοξικό.
2: Τι καταστροφή είναι αυτό το πράγμα.
0: Γιατί είναι καταστροφή. Για το λόγο της ώρας των αγώνων. Ναι, είναι. Εγώ γι' αυτό δεν έχω.
2: Ήταν η πιο, από τις πιο ενδιαφέρουσες βραδιές, θεωρώ, χθες από νωρίς το βράδυ μέχρι τώρα.
0: Μα δεν λέγαμε χθες το πρωί, τώρα που αρχίζουν τα νοκάουτ. Πετάγεται στα ύψη το. Εκτινάσετε στα ύψη το ενδιαφέρον, ας πούμε.
2: Εμείς
0: και τώρα, ναι. Θα μείνουν κάποιοι έξω, θα μείνουν και φαβοροί ενδεχομένως απ' έξω και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Δεν το έλεγες και φαβοροί ακριβώς στη Γερμανία. Το έλεγες.
2: Τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, δεν λένε τίποτα αυτά. Γιατί είδα και ένα Βραζιλιάνο που πήγε σε έναν Ιάπωνα και του έλεγε πέντε τίτλους έχω εγώ. Αυτός δεν έχει παίξει κανέναν από τους τίτλους εντωμεταξύ.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Πώς δεν έχει. Μεταφέρεται. Ναι, εντάξει. Τώρα αυτά είναι παλιά μεγαλεία.
2: Θα κατακτήσει το Euro.
0: Δεν πειράζει. Και εγώ το λέω. Θα πα τον παίκτη τον άλλον να του λε: Α, ξέρει ποιο είμαι εγώ. Εγώ έχω κερδίσει το Euro. Κάτσε ρε φίλε. Λίγο.
2: Έτσι κάνουν. Ψυχολογία.
0: Ψυχολογικό.
2: Ψυχολογία. Psychology. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Από την Ξάνθη, 22 βαθμούς.
2: Ναι.
0: Εγώ έπινα Coca-Cola. Ναι, ορίστε. Άλλη. Συμπάσχη. Είχε αϊπνία, έπινε Coca-Cola και έβλεπε στο μάτσο τουλάχιστον Φωτεινή. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή.
2: Βέβαια.
0: Από την Καλαμάτα, 24 βαθμούς.
2: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν.
0: Να σας πούμε, θα κάνει σήμερα με τον καιρό λίγο. Ναι. Γενικά έθρος θα είναι. Θα έχει πρόσκαιρες εμφώσεις. Μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά. Θα έχει και τοπικούς όμβρους. Και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τωρινά της Δυτικής Τερεάς, θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6. Θυμάστε, προχθές μόλις ήταν 8 την Κυριακή, χθες ήταν 7, τώρα πάνε στα 6 στο Αιγαίο, το maximum. Έτσι. Πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι. Τι σημαίνει όταν πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι? Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, λέει η Έμι, αλλά επειδή πέφτουν οι άνεμοι, η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ναι.
0: Ναι, αφού τα ξέρουμε, γιατί να μην τα πούμε.
2: Βέβαια.
0: Και τα κρατάμε για τον εαυτό μας.
2: Αφού εμείς έχουμε εξειδίκευση σε αυτά.
0: Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία.
2: Ναι.
0: Αποστολία. Αποστολία.
2: Ναι. Αγίων Αποστόλων.
0: Βέβαια. Είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού σήμερα.
2: Τα Αγίων Αποστόλων.
0: Είναι η μέρα αστεροειδών.
2: Να φάμε, έχει τίποτα.
0: Όχι. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό.
2: Όχι.
0: Γιατί απελευθερώθηκε από το Βέλγιο το 1960.
2: Επιτέλους.
0: Αυτό.
2: Λοιπόν, είναι και παγκόσμια ημέρα αυγά με μπέικον.
0: Α!
2: Γιατί το λέω εγώ.
0: Αυγά με μπέικον, πώς όμως. Μάτια με μπέικον ή σκράμπλ, το μελέτα ξέρω εγώ τι.
2: Σκράμπλ, παιδί μου. Αυγά με μπέικον.
0: Ναι, αυγά με μπέικον δεν είναι μόνο μάτι.
2: Άκουσε,
0: μπορεί να είναι και χτυπητό.
2: Διονύση, Διονύση. Όταν είσαι αυγά με μπέικον, εννοεί μάτια με μπέικον.
0: Έλα, πες με εμένα τώρα. Ναι, δεν ξέρω.
2: Μ' αρέσει. Τι πω το εννοεί σκράμπλ. Ναι, όχι. Ποσέ.
0: Όχι.
2: Όχι μάτια.
0: Πόσο, όχι πόσο, όχι πόσο, γιατί έχει. Ναι, εντάξει, κρατάει λίγο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έτσι θέλεις, έτσι εγώ μαζί σου.
2: Ναι.
0: Μάτια.
2: Είπα, αυγά με μπέικον.
0: Αυγά με μπέικον.
2: Ούτε λοιπόν, λουκάνικα, ούτε αυτά τα φασόλια. Τα...
0: Ποια φασόλια, μα είμαστε Βρετανοί, είμαστε εμείς τώρα για να φάμε. Και το άλλο που βάζουν από πατάτα που είναι αυτό το στρογγυλό, το πώς το λένε, κάπως το λένε.
2: Έλα, έλα, έλα.
0: Χάλια, χάλια.
2: Χάσμπραουν.
0: Όχι χάλια. Μπράβο, αυτό, ναι.
2: Είχαμε και στο χωριό μας. Είχαμε. Χάσμπραουν.
0: Ναι, η Φωτεινή λέει καλή ιδέα για σήμερα.
2: Το ξέρω.
0: Για τα αυγά. Ναι.
2: Και με φρέσκο
0: δεν έβλεπε το μάτς. Γιατί δεν έβλεπε το μάτς. Καλημέρα στην Μέρη στο Μανόβερο. Πλήρωσαν την αλαζονία τους οι Γερμανοί και πολύ το χαρήκαμε. Εσείς γιατί το χαίρεστε.
2: Εντάξει, γιατί ναι. Διέκριναν την αλαζονία.
0: Μπράβο, ναι.
2: Καταλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Από το Αργοστόλι με 24 βαθμούς ήδη. Πάρα πολύ ωραία.
2: Στο 102 είναι ο αγώνας, στο 103 βασικά. Να ξέρετε.
0: Παράταση,
2: θα σας το λέμε συνέχεια από
0: θα σας το λέμε. Θα σας το λέμε όταν μπει γκολ. Άμα δεν μπει γκολ, τι να σας πούμε.
2: Εντάξει, ότι
0: παραμένει ένα-ένα.
2: Καταλαβαίνουν πότε πηγαίνει προς τη λήξη και παράταση. Mm. Γιατί μετά έχει τα.
0: Τα πέναλτι, αυτή την ψυχοβγαλτική διαδικασία.
2: Τερματοφυλακάρα η Παραγουάη. Λοιπόν.
0: Έπιασε δύο.
2: Τερματο αυτό ναι, ναι, ναι. Πήγε στους 16.
0: Ο Χιλ, πώς τον λένε.
2: Ναι, αυτό σου πήγε.
0: Τον μάθαμε γι' αυτό. Ναι. Εγώ τον ήξερε πριν το σημερινό αγώνα, τον Χιλ.
2: No, I didn't know Χιλ.
0: Εγώ μόνο τον Τέρεν Χιλ ήξερα.
2: Ναι.
0: Που έπαιζε μαζί με
2: στην
0: τον
2: Μπάρμπαν. Στην Παραγουάη παίζει και ο παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Τι λες.
2: Ναι, ένα παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Δεν θυμάμαι τώρα γιατί με το ξενύχτη. 1905. Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ τη Ένωση τη Κρήτη με την Ελλάδα. Μπράβο του.
0: Μπράβο. Ναι. Το 1908
2: να είναι καλά.
0: Μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στο ποταμό Ταγκούσκα.
2: Οπα.
0: Στη Σιβηρία, η οποία αργότερα Ταγκούσκα. Θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους η έκρηξη. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλο ώστε καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες άρχισαν το 1920, το 1908 έγινε έτσι. Το 12 χρόνια μετά άρχισε η έρευνα, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα.
2: Το 1908, μωρέ. Μάλιστα με τα
0: και,
2: καλά σας.
0: Και άλλοι για επίθεση των εξωγήινων.
2: Αυτό.
0: Μπορεί να ήταν οι εξωγήινοι που έκαναν πείραμα για πυρηνικό, γιατί οι εξωγήινοι είχαν ήδη πυρηνικά.
2: Όχι, ήταν οι εξωγήινοι που έριξαν ένα μετεωρίτη.
0: Μα πω, οι εξωγήινοι.
2: Άλλαξαν την πορεία του μετεωρίτου.
0: Κάτσε να σου πω. Οι εξωγήινοι για να έρθουν μέχρι τη Σιβηρία έπρεπε να είχαν πυρηνική ενέργεια. Αλλιώς πώς θα φτάσουν. Εκτός αν είχαν ανακαλύψει από τότε το υδρογόνο.
2: Δεν ξέρω, Διονύση.
0: Δεν μου τα έχουν πει αυτά.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι, θα ρωτήσω. Θα ρωτήσω και θα σας πω.
2: 1913. Οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαϊλατούν και πυρβολούν το δοξάτο δράμας και σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Υποχωρείς, φίλε μου, πρέπει να τα κάψεις.
0: Αυτό.
2: Και να σφάξεις.
0: Το 1934. Αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
2: Χαλαρά 400 έφαγε. Χαλαρά όμως, δηλαδή σβηστά, πώς το λένε. Στο ρελαντί πήγαινε.
0: Τι σημαίνει σβηστά.
2: Έτσι λένε, σβηστά.
0: Ποιος το λέει.
2: Του είναι οι αργόρες, Διονύση.
0: Μη χειρότερα.
2: Προβγες έξω ρώτα το Γιάννη τον Πρίντεζη και ρώτα και τη Λούζα τη Μαραβελάκη.
0: Θα τη ρωτήσω στα σβηστά.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. Στο Δημόκρητο.
2: 1993 ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Αν τώρα το κάνει το φθινόπωρο, θα πρέπει να το κάνει πολιτικό φθινόπωρο.
0: 33 χρόνια μετά Ετοιμάζεται για το νέο βήμα.
2: Ναι.
0: Ενδεχομένως.
2: Μπορεί και όχι. Πολιτικό φθινόπωρο. Χειμώνας, πολιτικός χειμώνας.
0: Δεν ακούγεται καλά, ρε παιδί μου. Το χειμώνα τον έχει συνδυάσει εσείς, δηλαδή καλοκαιράκηδες. Με κάτι το κακό αυτό. Ενώ εγώ, για μένα. Το 1996, σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα.
2: Ρε φίλε,
0: ήμουνα σε αυτό το συνέδριο, το είχα παρακολουθήσει.
2: Αυτό τα συνεδριάρα. Αυτό τώρα. Να έχουν ψηφίσει 5.100,
0: ναι,
2: και να βρίσκεις μόνο γύρω στα 50 λευκά και άκυρα.
0: Παιδί μου, υπήρχε μεγάλη πόλωση.
2: Φοβερό πράγμα.
0: Ήταν
2: έτσι.
0: Μεγάλη πόλωση.
2: Για σκεφτείτε
0: υπήρχε
2: το αυτό.
0: Ναι, είχαν πάρει καθαρά, ας πούμε.
2: Άντε τώρα με κάτι
0: φυρφυρίκους. Όχι μόνο. Σταμάτα μου.
2: Άσε με, μωρέ.
0: Λοιπόν, πολύ ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, ήταν τότε που είχε πολύ ένταση. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θυμάμαι μεγάλο δημοσιογράφο τότε, ας πούμε, που ήταν στο κοντρόλ ενός καναλιού όταν βγαίναν τα αποτελέσματα, και επειδή δεν βγήκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος, έδωσε μια κλωτσιά και έσπασε το γραφείο. Παιδί μου, υπήρχε πολύ ένταση. Πολύ ένταση.
2: Και μετά πήγε φάγε ένα σωστάκι.
0: Και δεν ήταν. Όχι. Δεν ήταν η ένταση μόνο μεταξύ των συνέδρων ή μεταξύ των πασόκων μόνο. Η ένταση είχε περάσει οριζόντια όλη την κοινωνία τότε. Τσοχατζόπουλος ή Σιμίτης. Ναι,
2: γενικά το, ρε παιδιά μου, τα πολιτικά πάθη, ας πούμε, μέχρι και εκείνα τα χρόνια, μέχρι να γίνει 2000.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μέχρι να μπούμε στο Millennium, τα πολιτικά πάθη ήταν πολιτικά πάθη, ρε παιδιά. Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ναι.
0: Το 1892 γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης, ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Το 1939 γεννιόταν ο Γιώργος Γεννηματάς.
2: Γιώργαρα.
0: Από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Γιωργάρα.
2: Ο παππούς μου τον έλεγε έτσι.
0: Γιωργάρα.
2: Ο Γιωργάρας.
0: Το γεννηματά.
2: Ναι.
0: Συνήθως Γιωργάρα λέγαμε Κατσιφάρα.
2: Όχι, ναι. Το αρτάρεσε πολύ.
0: Και το, εντάξει, σε πολύ κόσμο άρεσε.
2: Εξέφρασε το θαυμασμό.
0: Σε πολύ κόσμο άρεσε. Ναι. Και το 1985 ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής.
2: Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Να μου πεις.
2: Λοιπόν, μου λέγανε οι μεγάλοι της εποχής τότε, οι μεγαλύτεροι από μένα,
0: ναι,
2: ότι από τα λίγα γραφεία που ήταν ανοιχτά για τον κόσμο, ανοιχτά όμως, ήταν του γεννηματά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, έμπαινε και έτσι, πώς το λένε.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν περιχαρακωμένος, δεν ήταν που λένε όλοι ότι αν δεν είχε φύγει από τη ζωή έτσι προώρα, θα ήταν ο επόμενος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Πρόεδρος, έτσι.
0: Ήταν πάρα πολύ πιθανό.
2: Ναι, ναι,
0: ήταν σφόδρα,
2: ναι,
0: πιθανό.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χάσαμε σαν σήμερα το 1984 τον Ανρί Φάμπριο, του Γάλλου αεροπόρου και εφευρέτη του υδροπλάνου. Εμείς εδώ έχουμε. Τι γίνεται με τα υδροπλάνα?
0: Τι γίνεται? Καλά. 22 χρόνια τώρα.
2: Παιδιά, όσα χρόνια σχεδόν κάνουμε ραδιόφωνο, ξεκινάνε οι πτήσεις που θα ενώσουν όλη την Ελλάδα και θα γίνει κοσμογονία και τέτοια, έτσι.
0: Χαμός θα γίνει.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Χαμός.
0: Και θα πηγαίνουμε που πήγαμε χθες στην Κύμολο,
2: ναι,
0: μέσα σε 20 λεπτά.
2: Άρα, Κύμολος, ναι, ρε. Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε σινεμά. Θα παίρνουμε το υδροπλάνο,
2: ναι,
0: να πάμε
2: στο σινεμά,
0: σινεμά,
2: ναι,
0: στην Κύμολο.
2: Έχει υδροπλάνο στις 9.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Επιστροφή έχει. Έχουν βάλει όλο το βράδυ.
0: Ναι.
2: Θα το μετρώ. Το 2009 χάνουμε την Μίνα Μπάους, διεθνούς φήμης τώρα, Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, και βεβαίως και τον σπουδαίο το 2012 το Θήμιο Καρακατσάνη.
0: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης ότι έχει δίκιο η Κατερίνα.
2: Α,
0: αυγά με μπέικον είναι μόνο τα μάτια.
2: Ευχαριστώ.
0: Το άλλο λέγεται ομελέτα με μπέικον.
2: Μπράβο.
0: Τι θα πείτε εσείς, δεν θα πάρετε τη θέση Κατερίνας.
2: Εντάξει, θα μας πεις τώρα που εσύ ειδικά, ας πούμε, θα πρέπει να
0: μην το λες αυτό. Λοιπόν, για το Δοξάτο πήγα σε μια παρουσίαση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Και ένας από τους ομιλητές ήταν ο Μαραντίδης. Ήρθε ένας υπέργυρος κύριος από το Δοξάτο και παρενέβη στη συζήτηση, έκλαιγε, είχε παιδικές μνήμες. Και αντί να τον καλέσουν μαζί τους να μιλήσει, απλώς άλλαξαν τη συζήτηση, το αφήγημά τους αυτοί. Εντάξει. Ποιοι είναι αυτοί που μιλάτε?
2: Ναι.
0: Ποιος Μαραντίδης? Αυτό είναι. Δεν ξέρω.
2: Όχι,
0: λοιπόν,
2: όχι.
0: Θα πω λάθος. Ναι, θα πω λάθος και δεν θέλω να πω λάθος τώρα.
2: Διαβάζω.
0: Τι διαβάζεις?
2: Την κριτική των γερμανικών μέσων. Πού τη γράφουνε.
0: Τι γράφουνε, ότι.
2: Ντροπιαστική ήττα. Ξέρεις, αυτή τη λένε National Mannschaft. Αυτά τα ξέρει η Άλεξ.
0: Ναι.
2: Η Bild μίλησε για γερμανικό ποδοσφαιρικό εφιάλτη. Και η εμφάνιση της εθνικής τους ήταν αργή, βαρετή και νοθρή. Το Kicker έγραψε ότι η πορεία της Εθνικής Γερμανίας του Μουντιάλ έφτασε πρόωρα στο τέλος της και η Welt ταπεινωτική ήταν από την Παραγουάη μεγάλη αποτυχία.
0: Ταπεινωτική θα ήταν αν έχανε τέσσερα.
2: Όχι, ταπεινωτική είναι.
0: Ρε παιδί μου, αν θα έχανε και στον κανονικό όχι. αγώνα στα πέναλτι. Δεν είναι έτσι,
2: ταπεινωτική,
0: ρε παιδί
2: μου.
0: Τα πέναλτι
2: εντάξει, τώρα
0: είναι.
2: Έτσι, Διονύση. Μιλάμε για μια υπερδύναμη του ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι η Γερμανία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Γαλλία. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί οι υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου είναι αυτές.
0: Κοίτα να δεις, κάποτε ας πούμε, παλιότερα, όχι πολλά χρόνια πριν, οι υπερδύναμοι του ποδοσφαίρου θεωρούνταν η Ιταλία. Δεν μπήκε καν στο Μουντιάλ. Καταλαβαίνεις. Θέλω να πω ότι λίγο πολύ αυτά αλλάζουν με τον καιρό.
2: Πουλάκι μου, έχει τέσσερα παγκόσμια. Ξέρεις την τέσσερα
0: ναι, παιδί μου, και η Ιταλία έχει ιστορία στον ποδόσφαιρο τώρα. Έχει γράψει δική της ιστορία.
2: Η Ιταλία δεν είναι εκεί όμως.
0: Αλλά αποκλείστηκε.
2: Ναι, δεν είναι εκεί.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτά αλλάζουν, ρε παιδί μου.
2: Αυτή είναι
0: δηλαδή,
2: εκεί όμως.
0: Πριν από λίγα χρόνια θα έλεγε ότι. Μάλλον δεν λε
2: δηλαδή,
0: τόσο...
2: θεωρείς έκπληξη ότι αποκλείστηκε η Γερμανία εκ Παραγουάη. Ότι είναι ταπεινωτικό για τη
0: Γερμανία. Πρώτον, μη φωνάζει. Δεν υπάρχει λόγο να εκνευρίζεσαι. Αλλά λέω ότι το Μουντιάλ έχει και μερικές εκπλήξεις. Για παράδειγμα, πριν από ένα ή δύο Μουντιάλ, η έκπληξη μεγάλη ήταν το Βέλγιο. Που λέγανε όλοι τι ομαδάρα είναι αυτή. Φέτος το Βέλγιο δεν ήταν εισάξιο εκείνου του Βελγίου, ας πούμε.
2: Ήταν έκπληξη.
0: Λέω παράδειγμα.
2: Ήταν έκπληξη. Ναι. Εδώ ναι. Μιλάμε για μια σταθερή πορεία δεκαετιών.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πάντα η Γερμανία η ίδια η Γερμανία. Δεν είναι η Γερμανία του Μπέκενπάουερ, ας πούμε, και του Μίλλερ.
2: Του Μπέκενπάουερ, παιδάκι μου. Η Γερμανία δεν θεωρείται αμελή. Θεωρείται, δηλαδή, άμα δεν πιστεύει σε μένα, ρώτα μετά τον Επιτρόπο.
0: Τι θεωρούνται φαβοροί.
2: Μου έχει μείνει στον Μπέκενπάουερ.
0: Θεωρούνται φαβοροί οι Γερμανοί για αυτό το Μουντιάλ.
2: Γιατί να μην θεωρούνται φαβοροί οι Γερμανοί.
0: Μπα πρώτα. Οκ. Μπορεί να έχει δίκιο, ρε παιδί μου. Απλά εγώ έχω διαφορετική εικόνα για τις ομάδες και για τις αυτές. Πειράζει. Που έχω διαφορετική άποψη.
2: Μα δεν είναι θέμα άποψης. Είναι θέμα δεδομένων.
0: Ποιο είναι το δεδομένο για αυτή τη
2: Γερμανία. Όταν όλος ο παγκόσμιος τύπος παραμιλάει για τον αποκλεισμό της Γερμανίας.
0: Δεν είναι ο παγκόσμιος τύπος. Παραμιλάει ο γερμανικός τύπος.
2: Όχι, τίτλος. Και ο παγκόσμιος παραμιλάει.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Okay. Σύμφωνοι.
2: Θα είναι πρώτο θέμα σε όλα τα πώς τα λένε, τα εξειδικευμένα. Πώς το λένε, εξειδικευμένα site, εφημερίδες, ναι. Περιοδικά. Πρώτο θέμα θα είναι η Γερμανία σήμερα.
0: Ναι. Τι θα,
2: τυχαία, θα είναι.
0: Τι θα ήταν άλλο δηλαδή. Γιατί να μην είναι η Παραγουάη που πέρασε και είναι η Γερμανία που έχασε.
2: Γιατί η Παραγουάη δεν ήταν φαβορή.
0: Ανάτα. Πάμε μουσικά. Τέλος ειδήσεων. Το αστρολάνο στο θέλω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σβήνουν οι ελπίδες για τους επιζώντες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνει το οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα του Κατάρ οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζου. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Γενικά έθριος καιρός έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει: Ρεσί Διονύση, όπως και να έχει το πράγμα. Αποκλείστηκε η Γερμανία, είναι σοκ για το ποδόσφαιρο. Είναι σοκ για αυτούς που θεωρούσαν τη Γερμανία φαβορή. Εγώ δεν τη θεωρούσα φαβορή. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν χώνεψα ποτέ εκείνο το 7-1 στη Βραζιλία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτά είναι παλιά κουλούρια. Δηλαδή τώρα να πιάσουμε την εποχή του Πελέ.
1: Αφού μας αρέσει το Beckenbauer πριν.
0: Εντάξει. Αυτό ξέρω. Αυτό ξέρω και αυτό θα σας πω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 22 βαθμούς παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους τους Παραγουανούς και τις Παραγουανές. Πολύ ωραίες.
1: Όλα.
0: Πολύ ωραίες οι Παραγουανές. Μας λέει ποιος άλλος, ο φίλος μας που έχει αφήσει την Καταλήνα Λιόλη πάνω το κρεβάτι του, ο Γιάννης ο Φούρναρης. Από το Λάφκο του Πηλίου. Ναι. Καλημέρα στο Βασίλη, στην τότε από τη Θεσσαλονίκη με 28 κιόλας. 28. Στο Τυχιό Καστοριάς έχει 19. Μια χαρά. Μας λέει ο Κωνσταντίνος. Στην Καβάλα ζέστη, μας λέει η φίλη μας εδώ και μας στέλνει φωτογραφία που εγώ δεν βλέπω, διακρίνω τη θερμοκρασία που δείχνει όμως. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Κυρία Ειρήνη, θέλω να μου πείτε. Αλλά οδηγάει τώρα, όχι τώρα. Μόλις πιάστε κάπου, πείτε μας θερμοκρασία εκεί. Ο Τέρη συμφωνεί με τη Γερμανία. Συμφωνεί για τη Γερμανία με την Κατερίνα. Μαζί με τα αυγά. Διονύσης Κατερίνα 0-2 σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα και στο Διονύση της Έρες.
1: Γεια σου, Διονυσάκο. Λοιπόν, σήμερα λίγη προθεσμία για τους ασανσέρ, για τους ανελκυστήρες. Απογραφή.
0: Μεγάλη
1: απογραφή.
0: Η απογραφή, όχι.
1: Ναι, αλλά έχει 5.000 πρόστιμο.
0: Το ξέρω.
1: Το λέω, το τονίζω, το υπογραμμίζω.
0: Και όπως μας είχε πει ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών ακινήτων, είναι μια υπόθεση 2 λεπτών στο κομπιούτερ για να την κάνετε.
1: Το κομπιούτερ, παιδιά.
0: 27 δείχνει στην Ειρήνη που μας έλεγε πριν. Στην Καβάλα. 27. Παιδιά, έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Άμα έχει 27 τέτοια ώρα, 6-25, δηλαδή δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Να σας πω ότι οι Μαροκινοί προσπαθούν να ψυχώσουν την ομάδα τους απέναντι στην Ολλανδία και κάνουν όλοι μαζί, χτυπάνε ρυθμικά παλαμάκια και φωνάζουν. Ο αγώνας είναι ακόμα.
0: Ρυθμικά παλαμάκια.
1: Ναι. Ο αγώνας είναι 1-1. Αυτό μωρέ που σηκώνεις τα χέρια ψηλά και κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω.
0: Το κάνεις έτσι.
1: Είναι περίπου, ναι. Χτύπησα παλαμάκια. 1-1 είναι ακόμα και είμαστε στο 120.
0: 119 και 28.
1: Ναι, 120 το λένε οι αθλητικοί. Πάμε στο.
0: Πού να πάμε?
1: Θα πάμε στα πέναλτι.
0: Πολύ φοβάμαι. Πολύ φοβάμαι, θα πάμε στα πέναλτι.
1: Θα σα περιγράψουμε ένα-ένα, να ξέρετε.
0: Ψυχοβγάλει στα πέναλτι.
1: Όπου είναι πολύ, πολύ σκληρό πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
0: Αλέ Οράνιε. Αλέλε Οράνιε. Μου έχει μείνει από το αλέλε μπλε. Που ξέρω για του Γάλλου. Αλέλε μπλε. Αλέλε Οράνιε. Τι είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εντάξει.
1: Είναι ωραία πάντως που έχει εκπλήξει.
0: Όχι, για να μην τη λέτε δεν παίρνω θέση κτλ. Εγώ είμαι την Ολλανδία, είμαι έτσι. Αυτό.
1: Εντάξει, αφού είναι η ομάδα σου. Εντάξει. Μια από τις ομάδες σου είναι.
0: Το είχα πει από την αρχή.
1: Ναι,
0: είχα πει Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία και Νορβηγία. Με αυτές τις τέσσερις είμαι.
1: Ναι,
0: μετά λέμε. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα. Εκτός από το Μουντιάλ, γιατί.
1: Ναι. Η κυρία λέει που πιάσανε που συλλήφθη γιατί ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ήτανε, λέει, πρώην υποψήφια βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει.
1: Όχι, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Απλά θα προσπαθώ να μάθω σε ποιο κόμμα ήταν.
0: Όχι, το γράφει. Το γράφει. Άμα το πας εκεί πέρα στη δεύτερη παράγραφο, το γράφει, Καταρίνα μου. Επειδή δεν βλέπεις εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα, παιδιά. Δεν θα κατηγορηθεί ολόκληρο ένα κόμμα, ας πούμε. Απλά είναι ενδεικτικό ότι είναι ένα άτομο το οποίο θεωρητικά, σε κόμμα της αντιπολίτευσης, θεωρητικά, ας πούμε, έχει και ευαισθησίες και το περιβάλλον και το ένα και το άλλο. Και πήγε να βάλει φωτιά.
1: Ναι.
0: Σκόπιμα.
1: Ναι.
0: Την έπιασαν οι κάμερες, την έπιασαν και οι πυροσβεστικοί και οι αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Πώς έχει κάποια πρόβλημα.
0: Καμιά φορά. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί από μία περίπτωση, ας πούμε, γι' αυτό λέμε και το κόμμα, ας πούμε. Να κακολογήσει το κόμμα ολόκληρο. Δεν φταίει το κόμμα τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μην φτάσουμε στην εποχή που έλεγαν κάτι διάτοντες αστέρες της πολιτικής, ας πούμε. Δεν ήταν μόνο διάτοντες. Ήταν για χρόνια στην πολιτική που λέγανε το πράσινο και το πράσινο, για παράδειγμα. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Όχι, τα θυμάμαι.
0: Όχι, μπορεί να είσαι πολύ μικρό,
1: όχι,
0: παιδί
1: τα
0: μου.
1: Θυμάμαι, γιατί όλα τα θυμάμαι.
0: Εγώ, 28 βαθμούς είχε όλο το βράδυ στην Καβάλα. Μας λέει ο φίλος μας, ο οποίος είναι από τους μάχημους της ασφάλτου.
1: Λοιπόν, την ώρα που.
0: Τρώτε την άσφαλτο με το κουτάλι.
1: Επίσης, ναι, την ώρα που έβλεπα τον αγώνα το βράδυ τα χαράματα.
0: Ναι.
1: Επειδή είχα αναμένο τρικοντήσιο γιατί είχε ζέστη. Αλλά με κούρασε και λέω θα το κλείσω και θα ανοίξω, ας πούμε, αφού είμαι ξύπνια.
0: Ναι.
1: Θα ανοίξω μήπως κάνει ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και άνοιξα από τη μεριά της μεγάλης βεράντας και βγαίνω και βλέπω μια φεγγαράρα.
0: Φεγγαράρα είχε, ναι.
1: Της φράουλας, λέει. Γιατί τώρα, πριν σου πω κάτι, σαν τα άλλα φεγγάρια τόδα εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Και λέω, κάτσε να δω το φεγγάρι της φράουλας. Ναι. Ήταν πολύ εντυπωσιακό.
0: Και την άλλη φορά που λέγανε ότι ήταν το ματωμένο φεγγάρι, καμιά πληγή. Το ίδιο φεγγάρι ήταν.
1: Κάτι
0: τίποτα.
1: Μπλε.
0: Τίποτα.
1: Το μπλε.
0: Ναι.
1: Το έχει δει να είναι μπλε.
0: Το μπλε όμως. Έχει γίνει και τραγούδι. Blue
1: moon. Αυτό είναι γιατί είσαι στενοχωρημένος.
0: Ναι, άλλο.
1: Ναι.
0: Έτερο είναι κάτω.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Κατάλαβες. Mm. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Κατά τα λοιπά.
0: Πάμε στην ειδησιογραφία τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε χθες παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Και από Σεπτέμβριο θα έχουμε μειώσεις.
1: Όχι όλες. Παγώνουν οι τιμές,
0: ναι,
1: στις οποίες είχε επιβληθεί το
0: πλαφόν.
1: 2.000 προϊόντα.
0: Πλαφόν κέρδους.
1: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Μένουν εκεί που ήταν όταν μπήκε το πλαφόν.
0: Αυτό. Παγώνουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Δεν θα έχουμε δηλαδή, επί της ουσίας, δεν θα έχουμε αυξήσεις σε αυτά τα 2.000 προϊόντα. Έτσι. Που είναι πλατιάς κατανάλωσης. Και λέει από Σεπτέμβριο θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Εγώ όταν ακούω συμφωνίες κυρίων, δεν, είμαι κουμπωμένος.
1: Κι εγώ πολύ.
0: Είμαι κουμπωμένος, να το πω αυτό.
1: Πολύ, πολύ.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μία είδηση. Ναι. Μία δεύτερη είδηση, την οποία θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, είναι ότι βγήκε μία έκθεση του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Και τι λέει.
0: Θα σου πω τώρα, ναι, αν με αφήσεις. Και δεν με διακόπτεις.
1: Μας ερώτησα.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι 1 στα 4 βενζινάδικα κλέβουν.
1: Ναι, αλλά ήταν περισσότερα πριν.
0: Περίμενε. Ήταν περισσότερα πέρυσι, ήταν λιγότερα πρόπερσι. Επειδή την είδα όλη την έρευνα,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι,
0: κατάλαβες,
1: ναι,
0: τη διάβαζα όλη.
1: Ναι, ναι,
0: την ώρα που καθόσουν και έβλεπε το μάτς, εγώ καθόμουν και διάβαζα.
1: Ροχάλιζες.
0: Διάβαζα τη μελέτη,
1: όχι,
0: του, όχι, Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Όχι, εκείνη την ώρα ροχάλιζες.
0: Γιατί με αμφισβητεί συνέχεια, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Κάποιο να με υποστηρίξει λίγο.
1: Ναι, Διονύση, τα απόγευμα την είχε διαβάσει την έρευνα. Μα κοροϊδεύει τώρα τι λεπτομέ.
0: Όχι, του τίτλου του διάβασα το απόγευμα. Αλλά ολόκληρη την έρευνα το βράδυ.
1: Την ώρα που πα Γερμανία.
0: Ναι, είχα κλειστεί την τηλεόραση. Λοιπόν.
1: Θα το δούμε και αυτό, θα το δούμε, ναι.
0: Και αυτό θα το δούμε, ναι, λίγο, ναι, να μάθουμε τι, ναι, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πήγε στα πέναλτι ο αγώνας.
0: Τι θα πάει, πού θα πάει.
1: Ετοιμάζονται τώρα.
0: Άρε Κούμαν. Σπουδαίος παίκτης.
1: Εδώ μεταξύ να σου πω κάτι.
0: Και λένε τώρα,
1: η,
0: ναι,
1: αγωνία του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζετε ότι ο παίκτης που το βαράει δεν έχει αγωνία.
0: Όχι, το λένε αυτό γιατί είχε γίνει ταινία ή σειρά ή βιβλίο.
1: Δεν, κατάλαβε, είναι γι' αυτό γιατί είχε γίνει σειρά. Το λέγανε γιατί το παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά πέρασε ως τίτλος, ας πούμε. Από τότε που έγινε το βιβλίο, ρε παιδί μου. Όχι. Ήταν από πριν.
1: Σώστε με σήμερα.
0: Εγώ τότε τα άκουσα. Το
1: αλήθεια, σώστε με.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Δώστε μου να πιω το δηλητήριο. Λοιπόν.
0: Τώρα που πες, δώστε μου να πιω το δηλητήριο και άρα το μυαλό μου πήγε ότι είσαι τραγουδίστρια και τραγουδίστρια, συν τη άλλη. Αλλά λοιπόν, τι μου έλεγε τώρα στο διάλειμμα. Πήγα να δώσω σε μια που εσύ ξέρει ότι είναι τραγουδίστρια, εγώ δεν την ήξερα, 1 εκατοστάρικο.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, ναι, τραγουδούσε.
0: Ναι, πού, ναι, τραγουδούσε.
1: Εκεί που τραγουδάει. Θες να πούμε το μαγαζί.
0: Α, στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Όχι, μπορεί να τραγουδούσε σε κανένα πανηγύρι, ξέρω
1: όχι,
0: εγώ.
1: Όχι, παιδί μου, σε ηλεκτρονικό κέντρο τραγουδούσε η γυναίκα.
0: Μπορεί να ήταν σε συναυλία, ναι.
1: Ωραία. Όχι, παιδί μου, εκεί που τραγουδάει.
0: Και πήγε να τη δώσει 1 εκατοστό ευρώ.
1: Και πάει ένα στο Τσακίρ Κέφι,
0: ναι,
1: βγάζει 1 εκατοστό ευρώ,
0: ναι,
1: και τη το δίνει. Το κοιτάει.
0: Γιατί.
1: Και του λέει.
0: Ναι. Τι του λέει.
1: Τι είναι. Του λέει. Είσαι τρελός, ρε. Στο λέω πως το είπε.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν υπάρχει σε βίντεο.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν παίρνω εγώ μπουρμπουάρ. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο. Του είπε. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο.
0: 100 μπουρμπουάρ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Τη είχε δώσει το κινητό του για να βγάλει selfie μαζί.
0: Α, και τη έδωσε τα 100 επειδή βγάλαν,
1: ναι,
0: selfie.
1: Ναι, ναι. Παιδιά, και εγώ βγάζω, μα θέλετε. Δεν θέλω 100.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Mm. Λοιπόν, στη Νέα Κύο έχει 19 βαθμούς. Ωραία είναι. 19 βαθμούς είναι ωραία. Όχι εκεί που έχει 28.
1: Ναι.
0: Ήδη.
1: Ναι.
0: Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα, κύριε Πέτρο. Χρόνια πολλά για χθες.
1: Ναι.
0: Μαζί το πάμε. Πιάς κόκκινο.
1: Ναι. Γιατί θα μαλώσουμε.
0: Πάλι.
1: Δεν παίζει Αγγλία.
0: Κι άλλο.
1: Όχι, δεν παίζει.
0: Δεν παίζει Αγγλία-Βραζιλία.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τότε μαλώνουμε.
1: Ναι, εμείς τότε. Τότε μαλώνουμε.
0: Λοιπόν. Καμιά φορά μαλώνουμε και στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, για λίγο.
1: Να το βαρύνω λίγο. Όχι, δεν θα το βαρύνω. Θα πω ότι σήμερα επίσης μπαίνουν τα 150 ευρώ
0: ναι.
1: για όσους έχουν παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό το επίδομα, δηλαδή το έκτακτο που δίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτόματα θα μπει αυτό.
0: Δεν πρέπει να κάνουν τίποτα.
1: Τίποτα, δηλαδή. τίποτα.
0: Στον πίσω του λογαριασμό.
1: Σήμερα, ναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Λοιπόν, να το βαρύνω εγώ.
1: Βαρύνε.
0: Ευτυχώς υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική για αυτά τα τάγματα, τα φασιστικής εμπνεύσεως τάγματα εφόδου που έκαναν την εμφάνισή τους στη Θεσσαλονίκη. Κυνηγώντας ή απειλώντας ή αναζητώντας Εβραίους. Κατά αυτούς ιονιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει Εβραίους. Σε μια πόλη που σας τα λέγαμε χθες. Δεν έχει νόημα. Υπήρξε γι' αυτό, επειδή σας την είπαμε χθες την είδηση, υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική. Αν τελέστηκαν, ανατεθέθηκε στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης, αν τελέστηκαν αξιόπινες πράξεις. Πλέον είναι στα χέρια της ασφάλειας και να κάνει τη δουλειά της και στη συνέχεια της δικαιοσύνης. Να το πούμε αυτό.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, για να το πούμε, να το περιγράψουμε γιατί μπορεί να μην το ξέρετε, έκαναν κάτι το οποίο είχαν βαφτίσει αντισιωνιστική περιπολία στους δρόμους Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Μαβίλη συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Φορούσαν τα ίδια μπλουζάκια. Δηλαδή φορούσαν στολές.
0: Ναι, όπως πολύ εύστοχα είπε χθες η Κατερίνα, ήταν ένα σχεδόν πανομοιότυπο, άλλα μπλουζάκια, αλλά σχεδόν πανομοιότυπες με τις εφόδους που έκαναν οι χρυσαυγίτες παλιότερα στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Τι και αν φορεί και αν έχει τη σημαία της Παλαιστίνης στο μπλουζάκι σου.
0: Α, έτερον εκάτερον.
1: Όχι, ναι. Τι και αν, λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν, το έχει ανεβάσει ο Ρουβίκονας στα social media και ήταν αυτά τα νέα παιδιά, νέα παιδιά, αγόρια, τα οποία κάναν περιπολία γιατί θεωρούν ότι με το οι σιωνιστές έχουν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη ένα μέρος της και αγοράζουν ακίνητα και άρα τι θα τους κάνουν, δηλαδή θα τους βρίσκανε. Διαρωτώ με. Και επίσης γιατί υπάρχει αυτή η αφωνία, γιατί είναι κάποιοι επιλεκτικά ευαίσθητοι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
0: Έψαχνα όλη την ημέρα να δω κάποιες αντιδράσεις. Δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου. Σαν να μην έγινε. Ως μη γενόμενο το γεγονός, ας πούμε. Αν γινόταν με αντίθετους όρους, αντίστροφους όρους, θα κεγόταν το πελεκούδι που λέει ο λόγος, τουλάχιστον σε επίπεδο ανακοινώσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες δεν ίδρωνε το αυτή κανενός, ας πούμε, για μια, επαναλαμβάνω, φασιστικής εμπνεύσεως, γιατί αυτοί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες και τα κάνανε μελανοχήτονες και διάφοροι τέτοιοι. Εντάξει, απλά πράγματα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν...
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάσο, στη Φλόρινα. 18 βαθμούς και λέει, βενζίνη στα μπίτολα 1,18. Εδώ λέει δεν λέει να πέσει τιμή. Εγώ είδα και 1,79 σήμερα. Είδα και 1,79. Να το πω αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι στον αγώνα και έχει πιάσει ήδη ένα τερματοφύλακας του Μαρόκου. Τώρα εκτελεί το Μαρόκο.
0: Το πρώτο του.
1: Το Μαρόκο.
0: Οπ.
1: Το πιάνει και... Όχι, μπήκε.
0: Τι έγινε. Μπήκε. Του φύγε από τα χέρια.
1: Ναι,
0: του φύγε από τα χέρια και μπήκε στο τέρμα.
1: Τραγωδία. Αυτό είναι χειρότερο.
0: Έπεσε στη σωστή γωνία, την ακούμπησε την μπάλα, αλλά του φύγε από τα χέρια και μπήκε μέσα. Αυτό. Μάλιστα. Άρα προς το παρόν προηγείται. Να
1: είναι φοβερό, φοβερό παιδιά αυτό.
0: Προς το παρόν του προηγείται το Μαρόκο.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε τη διαδικασία των πέναλτι και να σας ενημερώνουμε. Ένα-ένα είναι επί της ουσίας τώρα, σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα.
1: Τα πέναλτι εννοώ, έτσι. Ένα-ένα έληξε ο κανονικός αγώνας και η παράταση. Και τώρα είναι ένα-ένα στα πέναλτι. Τι είναι αυτό το πράγμα,
0: βλέπω,
1: τι αγωνία είναι αυτή
0: σε
1: κάθε αγώνα. Ναι, τραβάνε λίγο τα.
0: Καημένος, ας πούμε. Ναι.
1: Όλοι έχουν αγωνία τώρα, γιατί είναι
0: σάλισαν
1: το πράγμα τώρα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, τώρα εκτελεί
0: το
1: η Ολλανδία.
0: Το 9 της Ολλανδίας.
1: Το 9 της Ολλανδίας.
0: Δεν ξέρω.
1: Ψηλό παιδί. Είναι ψηλό παιδί, δεν μπορώ να πω.
0: Ναι. Και έχει και ένα κοσιδάκι. Και έβαλε, το βάλε. Μπράβο. Μπράβο. Έχω πάρει θέση ούτως ή άλλως με την Ολλανδία.
1: Εντάξει, ρε Διονύση, το ξέρουμε, το είπαμε, το καταλάβαμε.
0: Εντάξει. Όχι, λέω, πώς δεν γίνεται καθανέτο. Λοιπόν, άλλα θέματα. Δεν θα σας μεταδώσουμε τώρα.
1: Δεν ξέρουμε κιόλας να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταρχήν θα γίνουμε σαν αυτόν τον Τούρκο, τον σχολιαστή, που περιέγραφε τον αγώνα.
0: Και
1: για ένα τέταρτο έλεγε άλλη ομάδα να έχει την κατοχή, έκανε κατεβασιά το Ιράκ, έλεγε η Ολλανδία, ξέρω εγώ. Ναι. Και έβα και έλεγε ονόματα που του ερχόντουσαν στο μυαλό. Δηλαδή τώρα μπορούμε να λέμε ο Κρουπ. Εκτελεί ο Κρουπ. Ναι. Τώρα μπορούμε να λέμε ο.
0: Ο Χασάν.
1: Ο Χασάν.
0: Επειδή είναι το Μαρόκο. Σου λέει εύκολο. Χασάν είναι
1: πολύ
0: εύκολο.
1: Πολύ φορά ναι. έχει πάρει αυτό.
0: Λοιπόν, ή Χασάν ή Αλήθεια ναι, ναι, είναι ή αυτό. Ναι. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι. Αλλά... Το βάλε και το Μαρόκο.
0: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, αυτοί έχουν κάνει πολλές ώρες προπόνηση όλοι αυτοί στα πέναλτι. Γιατί σου λέει θα φτάσουμε κάποια στιγμή στα πέναλτι. Και εκτελούν πέναλτι συνέχεια. Πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι. Και αυτό είναι η ειδική
0: παιδί μου, προπόνηση. Αφού σε ορισμένους αγώνες που κρατάνε έτσι και πάνε παράταση κτλ. Ναι. Γίνονται αλλαγές για να μπουν μέσα παίκτες που δεν έχουν παίξει όλο τον αγώνα. Αλλά μπαίνουν κάποιοι, βάζει ο προπονητής κάποιους παίκτες που είναι βιρτουόζοι στο πέναλτι. Βέβαια, είναι τεχνίτες στα πέναλτι. Καταλαβαίνεις. Γίνονται και τέτοια πράγματα.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουν αλλαγές.
0: Όχι, παιδί μου, ο προπονητής κρατάει για να βάλει στο τέλος κάποιους παίκτες που είναι καλοί στα πέναλτι. Να μπουν μέσα στον αγώνα.
1: Μπορείς να εκτελέσεις πέναλτι και αν δεν έχεις παίξει και τα 90 λεπτά και τα 120.
0: Μπαρδόν.
1: Δεν χρειάζεται να έχεις μπει στον αγώνα.
0: Μπαρδόν.
1: Επιλέγεις εκείνη την ώρα ποιους.
0: Πρέπει παίξεις. Να είσαι δηλωμένος, παιδί μου, όμως.
1: Είσαι στον πάγκο, είσαι.
0: Αυτό. Ναι, έχει 15.
1: Πώς θα λέει.
0: Αναπληρωματικούς δεν παίζουν και 15.
1: Όχι, όταν είναι να γίνουν τα πέναλτι, λέει. Θα βαρέσουν αυτός.
0: Παιδί μου, όταν αρχίζει ο αγώνας.
1: Ναι.
0: 16 παίκτες δεν δηλώνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Αυτό λέω. Βάζουν και από τους υπόλοιπους που δεν έχουν παίξει τον αγώνα για να βαρέσουν πέναλτι.
1: Αυτό το ίδιο λέμε.
0: Το ίδιο λέμε. Τότε γιατί διαφωνείς αφού λέμε το ίδιο.
1: Τι λες ότι τους βάζεις στο τέλος, πού τους βάζεις, να βαρέσουν τα πέναλτι στο τέλος, δηλαδή.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Εδώ μου. Μένα μου αρέσει τον βαράνι τερματοφύλακες.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη. Συγγνώμη, είναι λίγο μεγάλο το.
1: Μεγάλο.
0: Ναι. Ναι.
1: Το Κάρι. Το Μαρόκο.
0: Λοιπόν, λέει ότι εδώ και 3 χρόνια ζει μόνιμα στην Γερακινή Χαλκιδικής. Πηγαίνω έρχεται καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Στην είσοδο του χωριού Καλύβες και από τις 2 μεριές, εδώ και 1 χρόνο, είναι εξεφανισμένες οι πινακίδες με το όριο ταχύτητας.
1: Αλήθεια.
0: Η πλάκα είναι ότι μερικές φορές, μέσα στην ημέρα, έχει μπλόκο που γράφει για ταχύτητα. Κοιτάξτε να δείτε, αν μπαίνεις πλέον, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μπαίνεις σε κατοικημένη περιοχή, το όριο είναι 30. Αυτό είναι με το νέο κώδικα. Ήταν 50, έχει γίνει 30
1: αυτό
0: νομίζω.
1: Το έτσι.
0: Ναι, αλλά έχει δίκιο. Δηλαδή, κακώς δεν υπάρχουν οι πινακίδες. Υποτίθεται ότι αυτό τιμωρείται και από τον νόμο. Η αφαίρεση πινακίδων. Έτσι να τα λέμε αυτά. Ναι. Το χωριό έχει εμείς κόσμο λόγω καλοκαιριού και τρέχουν σαν τρελή, λέει.
1: Τρέχουν,
0: επειδή δεν υπάρχουν οι πινακίδες με τα όρια. Άρα τότε καλά κάνουν και κάνουν και μπλόκα.
1: Οι χάρτες το γράφουν πάντως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έχετε χάρτη με οθόνες και στο αυτοκίνητο και αυτά, μόλις ξεπεράσεις το όριο, κοκκινίζει αυτό. Και στο κινητό σου, δηλαδή. Γιατί έχουν πολύ το κινητό τους προς στο ταμπλό και βλέπουν το χάρτη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Το πιάσε. Ω, παιδιά, είναι από το θρίλερ.
0: Ο Μαροκινός έπιασε ένα πέναλτι του.
1: Θρίλερ, παιδιά, είναι θρίλερ τα πέναλτι. Είναι θρίλερ όπως της Γερμανίας. Θρίλερ. Πραγματικά, γιατί και τα πέναλτι της Γερμανίας τρίλερ ήταν. Φοβερό πράγμα. Τη βλέπω την ομάδα σου και αυτή. Διονυσάκο.
0: Κουβά.
1: Δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω καλά.
0: Αυτό το κουβά γιατί το λένε.
1: Έτσι, ως έκφραση. Πήγε στον κουβά.
0: Που σημαίνει τι.
1: Εντάξει, καλό είναι να πας να μπεις σε έναν κουβά.
0: Με αυτή την έννοια το λένε. Πώς να χωρέσει ένα κουβά.
1: Α, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Μπες στο μικρόφωνο.
0: Η κυρία Πέπη μας λέει καλημέρα. Λέει, σας άκουγα χθες, αλλά δεν είχα ίντερνετ να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Ναι.
0: Επειδή έλεγα για τα στραγάλια της Κατερίνης.
1: Ναι.
0: Λέει, έχεις δοκιμάσει στραγάλια Κομωτινής.
1: Και αυτά λένε.
0: Πιο αφράτα δεν
1: και
0: υπάρχουν.
1: Και αυτά λένε ότι είναι συγκλονιστικά. Μπράβο, ναι, ναι.
0: Αλμυρά είναι αυτά, κυρία Πέπη. Γιατί εγώ έλεγα για τα αλμυρά ειδικά. Αλλά.
1: Τι είναι τα αλμυρά.
0: Με αλάτι, παιδί.
1: Τα άσπρα εννοείς.
0: Όχι τα άσπρα, δεν εννοώ τα άσπρα.
1: Ή τα κίτρινα.
0: Τα κανονικά, κίτρινα.
1: Τα κίτρινα.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία. Μόλις.
0: Στα πέναλτι.
1: Πάει και η Ολλανδία.
0: Πάει και, αυτή η ομάδα μου.
1: Πάει και η Ολλανδία.
0: Μουμένουν...
1: Αυτό κι αν είναι έκπληξη.
0: Μουμένουν... Αυτό είναι εκπληξάρα.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι εκπληξάρα.
1: Είναι έκπληξη αντίστοιχη με αυτού τη Γερμανία.
0: Μου μένουν 3 ομάδες να υποστηρίζω. Η μία καλά δεν έχει καμία τύχη. Απλά εγώ την υποστηρίζω έτσι γιατί.
1: Ποια την Νορβηγία.
0: Η Αγγλία, παιδί μου.
1: Α, γιατί δεν έχει τύχη.
0: Δεν νομίζω.
1: Μα
0: ότι...
1: η Αγγλία είναι από τι παραδοσιακέ δυνάμει του ποδοσφαίρου.
0: Το ξέρω ότι είναι τι παραδοσιακέ ομάδε ποδοσφαίρου. Ναι, το ξέρω.
1: Και έχει αποδείξει ότι έχει στάμινα.
0: Τότε που. Τι έχει.
1: Και έχει και ένα χαρικέιν.
0: Στάμινα. Τι είναι αυτό.
1: Στάμινα.
0: Για πες.
1: Έχει αντοχές.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, συνδεδόμαστε την τηλεόραση τώρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Στεναχωρημένη, παιδιά. Εγώ είμαι στεναχωρημένος.
2: Γιατί.
0: Αποκλείστηκε μόλις η Ολλανδία.
2: Έφυγε η Ολλανδία
0: στα πέναλτι μόλις.
2: Όσο μιλάγαμε με τον κύριο Κογιουμτζή.
0: Στα πέναλτι.
2: Σου έχω πιάσει με να φεύγω λίγο από την εκπομπή. Κάνα μισάωρο ρε παιδί μου το πρωί.
3: Ειδικά τώρα για την κατάσταση με πέναλτι θα έπρεπε να φύγει.
0: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, έτσι.
2: Μπορεί να παρακολουθήσει
0: ταυτόχρονα και άλλα πράγματα. Γιατί νομίζετε ότι το διάλεξα.
2: Και Ολλανδία έξω και Γερμανία έξω.
3: Ναι,
0: εντάξει, για τη Γερμανία δεν πειράζει.
2: Και η Ιταλία ήταν ήδη έξω, πάει η Ευρώπη, αποδεκατίστηκε.
3: Ε, κρατάει τη σημαία ψηλά η Γαλλία.
2: Δεν θα δούμε.
1: Αλέλεμπλε.
0: Αλέλεμπλε. Όχι, συγγνώμη, είναι η Γαλλία, είναι η Αγγλία, είναι η Νορβηγία.
2: Εντάξει, παραμένει κόσμος. Ναι, δεν λέω όχι.
0: Η Ισπανία.
1: Εννοεί από τις υπερδυνάμεις.
0: Η Ισπανία. Γιατί η Ισπανία δεν είναι υπερδυνάμη. Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι έλεγα του Διονύση ότι η χθεσινή βραδιά ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες του Μουντιάλ. Από τις πιο ενδιαφέρουσες του Μουντιάλ.
2: Σε ακούμε.
3: Τι συνέβη, θα μας τα πει η Κατερίνα.
1: Ναι, γιατί λαχταρίσαμε μέχρι να περάσει η Βραζιλία στον πρώτο αγώνα το βράδυ.
2: Ναι.
3: Με την Ιαπωνία, ναι.
1: Ναι. Εν συνεχεία.
2: Τώρα όμως λαχταρίσαμε, λες. Ποιος θα καθαρίσει κερκίδες τώρα που πήγαν οι Ιάπωνες. Ποιος θα κάνει φασίνα στο γήπεδο.
1: Δεν ξέρω. Εδώ,
2: δεν τα λαμβάνεις υπόψη αυτά.
0: Το καλό είναι ότι αυτό το είχαν πάρει και άλλοι και οι φύλαθοι και άλλων ομάδων. Εγώ είχα δει και Τούρκους για παράδειγμα, οι οποίοι στη συνέχεια καθάρισαν το γήπεδο. Οι οποίοι επίσης αποκλείστηκαν. Αλλά λέμε τώρα. Αποκλείστηκαν και αυτοί.
1: Πού δεν Τούρκοι
0: θέλουν. Όλοι αυτοί που καθαρίζανε φύγανε.
1: Ναι, τους καθαρίσανε.
2: Οι Τούρκοι που το λες υποτιμητικά ακόμα και οι Τούρκοι.
0: Όχι, όχι, δεν το συνήθισαν πριν.
2: Όχι, να το πω σχέση με εμά. Οι Τούρκοι εδώ και 10 χρόνια εφαρμόζουν το αντικαπνιστικό νόμο. Πα σε μαγαζί ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη και δεν καπνίζουμε.
0: Γι' αυτό ρε παιδί μου, μην θεωρηθεί ότι το λέω.
2: Μεγάλοι μάγκε και καπνίζουμε στα μαγαζιά.
0: Μην θεωρηθεί ότι το λέω υποτιμητικά. Το είπα απλά επειδή πριν δεν το κάνανε και μετά του Ιάπωνε το κάνανε και αυτοί.
1: Παράδοση έχουν οι Ιάπωνε το
3: κάνανε. Τελείωσε.
2: Ναι, ναι, τίποτα, όχι.
0: Παιδιά έχει τώρα με το αντικαπνιστικό, τον έχει πιάσει τώρα α πούμε και δεν μα τρελάνει.
3: Α, ναι, χθε το βράδυ βέβαια ασχολιόταν με το να βρει κάτι φωτογραφίε τη Δέσπινα Βανδίτη και Άρα Φεράνη και άλλα θέματα.
0: Γιατί?
2: Όταν είμαι σπίτι μου, δεν καπνίζει κανεί σπίτι μου,
1: τι είναι με το Δεσπινάκι, τι συμβαίνει.
0: Συγγνώμη, όχι, εγώ με τη Φεράνη έχω κολλήσει.
1: Η Φεράνη ήταν στη Μήλο και στην Κίμολο.
0: Και πήγε και στην Κίμολο και έκανε ξακουστό σε όλο τον κόσμο, στου ακολουθού τη δηλαδή, οι οποίοι είναι πάνω από εκατομμύριο, ξέρω εγώ πώ είναι, για τον κινηματογράφο που υπάρχει μετακινούμενο στην Κίμολο. Ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα.
1: Μπορεί να κάνει κυμπολίστε, βέβαια.
0: Εμείς χθες για αυτό το θέμα, επειδή είδαμε τη Φεράνη, χθες μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Κιμόλου και μας τα εξηγούσε.
2: Επειδή όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο βαρετά, έχουν μείνει μόλις 18 μέρες μέχρι να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για την Οδύσσια. Που θα ξεκινήσει να παίζει στα
1: σύνορα. Θα γίνει χαμός, παιδιά.
3: Εγώ είμαι έτοιμη.
2: Αυτό περιμένω.
1: Θα γίνει χαμούλης, θα γίνει.
2: Θα είμαστε νολανικοί και αντινολανικοί. Θα πάμε στα χαρακόμματα. Θα γίνουν ωραία πράγματα. Θα θυμηθούμε έτσι τις ρίζες μας. Που ψάχνουμε ένα αφορμή να τσακωνόμαστε.
3: Δεν θε, ρε παιδί, να δούμε μια ταινία και να τη συζητήσουμε.
0: Θα έχει και λαοσυνάξει έξω από του κινηματογράφου. Γιατί έχω δει παλιά. Παλιά είχαν γίνει κάτι τέτοια. Στο Χριστουγεννιάτικο Σταυρόλεπτο και τα λοιπά. Ναι.
3: Τώρα παίρνει το πληκτρολόγιο και ξεσπά εκεί. Τονώνε στο πληκτρολόγιο.
1: Αλήθεια είναι. Εντάξει, αυτό. Και πού να τρέχει μέσα στη ζέστη.
2: 18 μέρες μείνανε. Μετά θα αρχίσουμε έτσι ωραίο ατόφιο καυγά ελληνικό. Να χορτάσουμε, ρε παιδί μου, τσακωμό. Εντάξει.
0: Να σου πω.
2: Τώρα τι τσακωνόμαστε τώρα. Πώ τα μερίσματα
0: θα κάνουμε. Τώρα που το λες, α πούμε για του 300. Ταινία που είχαμε δει όλοι και είχε γίνει γνωστή παγκοσμίως. Που ήταν μαύρος ο Ξέρξης, δεν είχε γίνει κανένας ιδιαίτερος χαμός.
3: Γι' αυτό θα έπρεπε, άμα ήθελα.
0: Άμα ήθελα να υπέρσες. Εμείς δεν είχαμε λόγο, σωστά.
1: Εμείς ήμασταν Δύση Σπάρτα.
3: Εμείς ήμασταν ο Λεωνίδας.
0: Με τον Μπάτλερ, ναι.
3: 400.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, ωραία ταινία.
2: Ταινιάρα, έτσι.
3: Ωραία, καταπληκτική.
2: Αυτή θα δούμε τώρα, έχει την Όλαν αυτά τα
1: ωραία ταινία.
0: Αυτά τα γουακ.
2: Έτσι,
1: τα
0: walk.
2: Τα walk είναι αυτό το τηγάνι που είναι το κινέζικο.
1: Η walk culture είναι τώρα, εντάξει.
0: Θα βγούμε από το στούντιο γιατί πάει και 59.
3: Σε
2: 18 μέρες οι καυγάδες.
1: Να πούμε καλημέρα, να πούμε καλημέρα μιας και είμαστε στα παιδιά, στους συναδέλφους του
0: Earth News
1: στο site που μας βλέπουν και μας ακούνε κάθε πρωί.
2: Βεβαίως, καλημέρα.
3: Καλημέρα και εμάς στο site της Earth.
0: Πάμε
3: σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Συμφωνούμε.
1: Και εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.000 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ άλλα 666 έχουν καταρρεύσει μερικώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ο Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε ακόμη ότι μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς έχουν καταγραφεί 609 μετασεισμοί. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια, όμως με το πέρασμα του χρόνου οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται δραματικά. Την ίδια ώρα κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν καταγγέλουν ότι παραμένουν αβοήθητοι. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσκροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας, επίκεντρο τη συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας

0: υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού δελτίου για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εύθριος ο καιρός σήμερα. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: βάλαμε λίγο πιο χαμηλόν τόνο τραγούδι λίγο, γιατί έχουμε και τη στεναχώρια μας, καταλαβαίνετε. Εγώ δηλαδή προσωπικά που αποκλείστηκε η Ολλανδία μου.
1: Κρίμα που αποκλείστηκε.
0: Ναι, μωρέ, κρίμα.
1: Εγώ δεν στεναχωρήθηκα, αλλά κρίμα.
0: Τώρα μας είπε η Κατερίνα.
1: Ναι, τι σας είπε.
0: Δεν είμαστε στον αέρα. Μας είπε ότι το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά.
1: Σε εσάς του Διονύσηδες.
0: Εμείς είμαστε με τον Καναδά. Εγώ. Εμείς, εγώ, είμαστε με τον Καναδά.
1: Τον Καναδά είμαι και εγώ.
0: Έχουμε πολλούς φίλους και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχουμε, που μας εξηγούν πώς βγήκε η έκφραση πήγε στον κουβά. Μας έστειλε ηχητικό μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος, που οδηγεί τέτοια ώρα. Μας έστειλε μήνυμα και ο φίλος μας ο κύριος Κώστας και ένας άλλος, ο Βασίλης. Ότι το δελτίο που παίζει στο στοίχημα ή σε αυτά τα πράγματα, αντί να πάει στο ταμείο, να εισπράξει δηλαδή, πέφτει στον κουβά. Γιατί δεν πέτυχε την πρόβλεψη. Καταλαβαίνεις. Και έτσι έχει μείνει η έκφραση πήγε κουβά. Πήγαμε κουβά.
1: Ναι.
0: Εμείς οι Ολλανδοί πήγαμε κουβά.
1: Επειδή έχουν ξεκινήσει οι άδειες,
0: ναι,
1: καλοκαιρινές, και θα προγραμματίζετε τις αναχωρήσεις σας και όλα αυτά τα πράγματα και θα πάτε κάποιοι σε νησιά. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, παρότι το διαβάζω τώρα και το λέω, μπορεί να το ξεχάσω μετά και να πάω να κλείσω εισιτήρια από τη Ραφίνα να φύγω την Παρασκευή, που δεν φεύγω. Αλλά λέμε το. Την Παρασκευή, λοιπόν, δεν θα φεύγουν τα πλοία από τη Ραφίνα,
0: ναι,
1: από τις 6 το πρωί της Παρασκευής έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, 3 και 4 Ιουλίου δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουν απεργία. Η Πενέν έχει κηρύξει 24-ωρη απεργία και διαμαρτύρονται για ζητήματα ασφαλείας για τα πληρώματα και τα πλοία, γιατί λένε ότι οι υφιστάμενες υποδομές στο λιμάνι της Ραφίνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σημερινό αριθμό των δρομολογημένων πλοίων. Είναι συγκεκριμένο. Λένε, ας πούμε, ότι οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης φτάνουν για 5 πλοία και σήμερα εξυπηρετούνται 11. Και ότι αυτό είναι πρόβλημα. Λοιπόν, και κάνουν απεργία. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, γιατί είναι η μέρα που φεύγουν κάποιοι, που ξεκινάνε την άδειά τους. Οπότε, αν έχετε προγραμματίσει να φύγετε από Ραφίνα ή σκεφτόσαστε, μωρέ, πάμε από Ραφίνα, είναι πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Δεν πάτε από Πειραιά, καλύτερα. Λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Αυτοί που έχουν ήδη βγάλει εισιτήρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνουν.
1: Να μιλήσουμε με τους ταξιδιωτές.
0: Γιατί επειδή έχει αρχίσει να υπάρχει μια τάση και στην Ελλάδα να προγραμματίζουμε, ρε παιδί μου, δεν είμαστε τη τελευταία στιγμή, όπως όταν πληρώνουμε τους φόρους. Αλλά σε άλλα πράγματα, π.χ. για τις διακοπές μας που είναι και ιερές και καλά κάνουν και είναι ιερές γιατί τις έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, να έχουμε προγραμματίσει εδώ και 10 μέρες, ας πούμε, και ένα μήνα. Ότι θα φύγουμε Παρασκευή να πάμε στο τάδε νησί. Δεν ξέρω πού μπορείς να πας από τη Ραφίνα.
1: Λοιπόν, προτείνω.
0: Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Προτείνω σήμερα που είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη, να μιλήσουμε με κάποιον να μας εξηγήσει τι θα γίνει. Αν μην λέμε τώρα εμείς από το κεφάλι μας.
0: Ναι, να μας εξηγήσει.
1: Τι θα γίνει.
0: Ένας φίλος μας στέλνει μια φωτογραφία με το Ματίνια. Έτσι. Στη Γαλλία είναι. Γαλλικά. Τα μεν γαλλικά και τα δε. Τα μεν έχουν 14,99, τα άλλα έχουν 8,99. Τα μεν είναι οργανικά. Και τα άλλα.
1: Λογικά και τα άλλα είναι κανονετή.
0: Ξέρω εγώ.
1: Θερμοκηπείο.
0: Ενδεχομένως. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι ο φίλος που μας έστειλε τη φωτογραφία θα μας εξηγήσει. Ο Γιάννης, ο φίλος μας στο Μεσολόγγι, είναι στην Δεσφίνα.
1: Τι τρώει πρωί.
0: Προβατίνα.
1: Πρωί-πρωί.
0: Ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Έτσι το κόβω. Πάντως κάτι.
1: Κρέας με πατάτες.
0: Κρέας με πατάτες, αλλά. Ναι, στην Δεσφίνα. Η Δεσφίνα φημίζεται για την προβατίνα της.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Σου λέω αλήθεια. Ο κύριος Νίκος μας λέει: δεν ξέρω τι λέει ο νέος κοκ, αλλά το ότι η Πατησίων έχει όριο τα 30 και η Δροσοπούλου, ένας μικρός παράλληλός της που ίσα χωράει το λεωφορείο, έχει 50, δεν μου φαίνεται και πολύ νορμάλ. Μπορεί να μην έχουν προλάβει να αλλάξουν τις πινακίδες. Ενδεχομένως. Κάνω μια σκέψη, ρε παιδί μου. Πλέον με το νέο κώδικα στις κατοικημένες περιοχές, η γενική κατεύθυνση είναι 30.
1: Ναι.
0: Μάλιστα υπήρξαν και αντιδράσεις όταν είχε πέσει το όριο από τα 50 στα 30. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κάποια σωδή οι οποίες να επιτρέπονται και λίγο παραπάνω. Τι να σας πω, δεν το ξέρω. Αυτό το πράγμα ούτε ξέρω με ακρίβεια, δεν έχω καταλάβει ποτέ. Έχουμε μιλήσει με συγκοινωνιολόγους το ένα το άλλο. Δεν έχουμε καταλάβει ποτέ πώς βγαίνουν τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς βγαίνει το όριο ταχύτητας στην Συγκρού, ξέρω εγώ, 70, στην Αττική Οδό που μπορείς να πας με 150 να είναι 100, και στην.
1: Και 80.
0: Ναι, και στην. Μπάσχε με τις εξόδους. Και στην Κηφισίας να είναι 70. Δεν τα καταλαβαίνουμε τα όρια. Δεν έχουμε καταλάβει πώς βγαίνουν ακριβώς αυτά τα όρια. Να σου πω την αλήθεια.
1: Έτσι, κοίταζα τώρα στα πλάνα που έστελναν από το γήπεδο που έγινε ο αγώνας της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Το στάδιο Μοντερέι στη Γουαδελούπη.
0: Ναι.
1: Γηπεδάρα μιλάμε.
0: Το Μοντερέι.
1: Γηπεδάρα απ' έξω. Ήταν εντυπωσιακό. και μέσα. Και είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί.
0: Αυτά είναι. Κάπου άκουγα στου συναδέλφου που μεταδίδουν του αγώνε.
1: Ναι, ναι.
0: Που λένε ότι τα περισσότερα από αυτά τα γήπεδα έχουν και οροφέ, κλείνουν άμα
1: θέλει. Ναι,
0: και αυτό είναι σκεπαστά.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα έχει καμιά βροχή ή κανένα τέτοιο πράγμα, α πούμε. Δεν.
1: Πόσο εντύπωση θα μα έκανε εμά αυτό.
0: Τριόροφα και τα λοιπά. Ναι.
1: Να κλείνει το γήπεδο.
0: Έτσι λένε θα, κάνουν, θα γίνει εδώ πέρα. Λέει, έτσι λένε, δεν ξέρω αν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Διάβασα, δεν έχω δει και τα σχέδια, μη σα πω τώρα, βάζω το χέρι στη φωτιά. Ότι θα γίνει το Καραϊσκάκι, θα γίνει τριόροφο. Θα πάρει άλλο ένα όροφο πάνω.
1: Ναι.
0: Θα ανακοινιστεί, υποτίθεται, και θα γίνει τέτοια πράγματα. Μα εξηγεί ο φίλο μα που μα έστειλε τη φωτογραφία.
1: Μην διάβαζε για το Παναθηναϊκό, για το Βοτανικό.
0: Ότι η λογική να τα καλλιεργεί, αν κάποιο δηλαδή μπορεί, έστω και στο μπαλκόνι του, παρά να αγοράζει προϊόντα που έρχονται από 1000 χιλιόμετρα μακριά με τέτοιο οικολογικό αποτύπωμα. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Αλλά πόσοι μπορούν να έχουν στο μπαλκονάκι του, να τα φροντίζουν, να τα προσέχουν. Και τα λοιπά.
1: Εγώ δεν έχω πεθαίνει να τις
0: εδώ, παιδιά, τώρα συγγνώμη τώρα. Μία ορτασία πήρα, ας πούμε. Και ήδη τα φύλλα από την ορτασία έχουν γεμίσει απάνω κάτι σαν κερί.
1: Διονυσάκο, έχουμε πρόβλημα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Εγώ θα μένα νηστικιά που είμαι δολοφόνος.
0: Έχω φυτέψει 4 φωτίνες, στις 3 έχω πεθάνει. Η μία προς το παρόν αντέχει. Γερή, καλή.
1: Καλή. Έτσι,
0: η τέταρτη φωτίνια. Δεν πετυχαίνουν πάντα, ρε παιδί μου. Μα δεν είναι μόνο σε εμένα ή τι κάνω εγώ. Έχει σχέση και με το προϊόν που έχει πάρει, δηλαδή τη ρίζα. Αν είναι καλή, δεν είναι καλή.
1: Να τα λέω και αυτά. Δώσ' μου αυτές
0: τις λέξεις. Όλα προσοχή.
1: Να τη σημειώνω γιατί έχω ξεράνει κάτι κάκτους.
0: Κάκτους, πώς μπορείς να ξεράνεις κάκτους.
1: Γι' αυτό σου λέω με δολοφόνος φυτών και δεν με πιστεύεις.
0: Οι κάκτοι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους. Δεν ξεραίνονται.
1: Εγώ τους ξεράνα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που λέει: αχ, τι ήθελα και ξύπνησα σήμερα. Γερμανία όξο, Ολλανδία όξο, μόνο η Νορβηγία μου έμεινε. Μαζί σου, Δημήτρη, εγώ βάζω και τη Γαλλία όμως. Εγώ βάζω και τη Γαλλία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Δυστοπική εικόνα της μαζικής προσευχής των Μαροκινών πριν τα πέναλτι. Είναι η απόλυτη έκφραση της αντίληψης ότι ο Θεός καθορίζει τα πάντα στη ζωή μας, υποστηρίζοντας τους καλούς πιστούς και τιμωρώντας τους άπιστους. Γι' αυτό και για ποδοσφαιρικούς λόγους βεβαίως ήμασταν με την κοσμική Ολλανδία και θα είμαστε και με τον Καναδά. Ναι. Στεναχωριόμαστε λοιπόν μαζί με τον κύριο Διονύση μας. Καλά κάνετε, κύριε Παύλο.
1: Εντάξει, κύριε Καλά Παύλο, μας, τι να κάνουμε. Τώρα, έγινε μια φοβερή έκρηξη στο Μονακό χτες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Είχαν βάλει μια βόμβα έξω από εκεί που μένει ένας Ουκρανός ολιγάρχης, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Έγινε η έκρηξη, τραυματίστηκε ο ίδιος και 2 μέλη της οικογένειάς του. Η βόμβα που είχε τοποθετηθεί είχε μέσα, λέει, ειδικά τώρα. Δεν ξέρω πώς θα πω.
0: Αυτά που βάζουν στις βόμβες για να κάνουν μεγάλο κακό στους γύρω. Δηλαδή βάζουν ή βίδες ή πώς το λένε, καρφιά, ή βάζουν μπύλες από ρουλεμάν. Αυτές τις στρογγυλές, οι οποίες εκτινάσονται σε μεγάλο αυτό και θερίζουν. Αυτό το κάνουν για να έχουν πολλές ζημιές.
1: Ο Βαντίμερ Μολάεφ είναι ο 23ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ουκρανία. Του είχαν επιβληθεί κυρώσεις από το Κίεβο, γιατί έκανε επενδύσεις στις κατεχόμενες περιοχές από τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Ναι. Τώρα. Στο Μονακό, δεν πάει το μυαλό σου. Υποτίθεται το Μονακό είναι μια χώρα η οποία έχει όλο γιότ. Γίνονται εκεί το Grand Prix και αυτό, και ο βασιλιάς, ο πρίγκιπας του Μονακό,
1: είναι
0: η Grace Kelly και τέτοια πράγματα.
1: Έκανε δήλωση ο Αλβέρτος.
0: Τι θα κάνει.
1: Είπε ότι είναι σοκ για όλη την κοινότητα των Μονεγάσκων αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Και ότι το Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα. Και η ασφάλεια της κοινότητας μας ήταν πάντα προτεραιότητα. Για σκέψου τώρα. Πάντα δεν θα βάζει, αισθάνεται. Καλά, αισθάνεται σε πλούσιος και σμήνεις στην τοποθεσία Μονακό, αλλά αισθάνεσαι και ασφαλής κανονικά στην τοποθεσία Μονακό.
0: Η Μαριτίνα μας μας στέλνει φωτογραφίες. Εγώ το έλυσα το θέμα ντοματίνη. Ο Στεφανούλης ετών 7 ζήλεψε τη χάρη του ΠΚΠ και ειδού. Να, ορίστε, μας στέλνει και 2 φωτογραφίες.
1: Τι μου λες.
0: Το οποίο εμένα δεν μου φαίνεται για ντοματίνη, βέβαια. Αυτό έτσι πως το βλέπω, σαν κολοκύθα θα μου μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων, προφανώς η Μαριτίνα ξέρει καλύτερα από μένα, γιατί. Ναι. Ντοματίνια είναι
1: παιδί
0: αυτά. Αυτά είναι ντοματίνια. Δεν ξέρει το παιδί.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στα οικονομικά. Για να πάμε στη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάτι δηλώσεις πάλι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και είπε: προειδοποιώ όσους έχουν πρατήρια βενζίνης
0: να ρίξουν
1: τις τιμές, γιατί αλλιώς. Τι θα τους κάνει, τους βομβαρδίζει.
0: Ξέρω εγώ τι θα τους κάνει.
1: Αυτό σου το προκάλεσε το κακό.
0: Τι να σου πω. Βγάζει άκρη με τον Τραμπ. Μ' αρέσει που κάνεις και εισαγωγή. Να πάμε στα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Και λες για τον Τραμπ. Τι σχέση έχει το
1: ένα
0: με το άλλο.
1: Στην Πινελόπη Τρούλη. Άγια σου.
0: Πάμε στην Πινελόπη. Δηλαδή, από τον Τραμπ χίλιες φορές Πινελόπη. Πινελόπη.
2: Δεν έχει σχέση ο Τραμπ με τα οικονομικά. Όταν ο πόλεμος που κάνει στο Ιράν έχει επιδράσει στην οικονομία όλου
0: έχει,
2: του κόσμου.
0: Έχει με την τσέπη του. Τίποτα άλλο. Αυτό. Αυτό. Κατάλαβες. Οι άλλοι πληρώνουν τα επίχειρα.
1: Ναι.
0: Αυτό νοιάζεται μόνο για, για τη δική του τσέπη. Ναι.
2: Ακριβώς, αυτό συμβαίνει. Πάμε. Να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια.
0: Τι είναι αυτό που θα παγώσουν οι τιμές, σε ποιο επίπεδο θα παγώσουν οι τιμές, για πες μας, εξήγησέ μας και σε ποια προϊόντα. Ναι.
2: Να πούμε ότι χθες έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν το έχετε πει νωρίτερα.
1: Όχι, δεν έχουμε πει τίποτα.
2: Ναι. Στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κ. Χατζηδάκη και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θοδωρικάκου, και συμμετείχε και η επικεφαλής της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Τσαγκάρη, η οποία φαίνεται ότι θα έχει κομβικό ρόλο σε αυτή τη συμφωνία που επετεύχθη. Από την πλευρά της αγοράς, γιατί δεν ήταν βεβαίως μόνο κυβερνητικά στελέχη, ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιάννης Γιώτης, και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς. Τώρα, γιατί έγινε αυτή η σύσκεψη? Ο στόχος ήταν είναι να επιτευχθεί μια εθνική συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών, η οποία θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Στο μεσοδιάστημα, και αυτό είναι που λέτε, ρωτάτε για το πάγωμα των τιμών, στο μεσοδιάστημα, και επειδή η κυβέρνηση πίεζε ώστε η εθνική συμφωνία να αρχίσει να λειτουργήσει από σήμερα, από αύριο, από την 1η Ιουλίου και όχι από το Σεπτέμβριο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν στο μεσοδιάστημα. Το δίμηνο λοιπόν Ιουλίου και Αυγούστου συμφωνήθηκε, υπήρξε συναντήληψη, ήταν η λέξη που χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Θοδωρικάκο στις δηλώσεις του, να παγώσουν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα. Και αυτό σημαίνει ότι θα παγώσουν οι τιμές ακόμα και στα προϊόντα στα οποία έχει επέλθει μείωση της τιμής τους εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να πούμε εδώ ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, το οποίο λειτουργούσε από την έναρξη του πολέμου και μετά, καταργείται από αύριο.
0: Ωραία. Έχουμε κάποια. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή είπες για τα, ακόμα και σε αυτά που έχουν πέσει τιμές, έχουμε κάποια λίστα ή κάποια ενδεικτικά προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε κατά τη διάρκεια αυτής της επιβολής του πλαφών, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα, κάποια προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε και να παραμείνει για δύο μήνες παγωμένη στα χαμηλά όρια? Έχουμε κάποια προϊόντα, κάτι.
2: Ξέρουμε καταρχήν ότι αυτά τα προϊόντα είναι 2.000, ότι η μεσοσταθμική μείωση είναι της τάξης του 6%, και ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, είπε πως υπάρχουν βασικά είδη διατροφής μέσα στα προϊόντα αυτά, ακόμα και κρέας.
0: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, το οποίο ναι.
2: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, αλλά πάντως υπάρχει και κρέας. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα συγκρατηθούν στο επίπεδο που είναι σήμερα, και άρα δεν θα έχουμε επίπτωση στον πληθωρισμό και βέβαια δεν θα επιβαρυνθεί η τσέπη του καταναλωτή. Τώρα, από το Σεπτέμβριο και μετά, οι εταιρείες προμήθειας από τη μία πλευρά, τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία θα πρέπει να έχουν συνεννοηθεί με ενδιάμεσο την επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Θα συνεννοηθούν μεταξύ τους έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα για το καλάθι του νοικοκυριού, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θοδωρικάκος. Δηλαδή, δεν έχει νόημα, όπως είπε, να υπάρξει μείωση σε τιμές προϊόντων τα οποία είναι περιφερειακά. Πρέπει να είναι βασικά. Θα συνεννοηθούν λοιπόν έτσι ώστε να υπάρξει συγκράτηση τόσο από τη βιομηχανία και τους προμηθευτές, όσο και από τα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να περάσει στον καταναλωτή η μείωση.
0: Έχω μερικές απορίες εγώ, βέβαια, σε συνθήκες που δεν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, με την έννοια ότι υπάρχει σχεδόν ολιγοπωλιακό καθεστώς. Υπάρχουν 4-5 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν ίσα με 8.000 κωδικούς. Αυτές οι εταιρείες δίνουν το στίγμα στην αγορά. Αυτές οι εταιρείες είναι όλες του εξωτερικού, δηλαδή δεν είναι ελληνικές. Με αυτή την έννοια το λέω. Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί, πώς μπορεί να υλοποιηθεί και να έχουμε συγκράτηση τιμών? Αυτό δεν καταλαβαίνω πολύ εύκολα.
2: Και οι εταιρείες αυτές όμως εκπροσωπούνται εδώ στην Ελλάδα από κάποιους προμηθευτές. Ναι. Οι προμηθευτές αυτοί λοιπόν σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία, με την Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, θα συγκρατήσουν σε ένα επίπεδο τις τιμές τους, ανάλογα με το προϊόν, σε κάποιους κωδικούς. Ο στόχος είναι να είναι βασική κωδική. Και αυτή η συγκράτηση των τιμών από τους προμηθευτές θα μετακυλιστεί στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή η κυρία Τσαγκάρη θα κάνει καταρχήν μια συνεννόηση με τον προμηθευτή που φέρνει το προϊόν, όπως λες, της
0: εταιρείας
2: στην Ελλάδα, ακριβώς. Θα πει μια τιμή, μια μείωση της τάξης, ας πούμε 5%. Και ο στόχος της Γενικής Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή είναι εν συνεχεία αυτό το 5% που δίνει ο προμηθευτής να φτάσει στον καταναλωτή, δηλαδή να συμφωνεί και με το σούπερ μάρκετ ότι θα κρατήσει και εκείνο την τιμή του χαμηλότερα κατά 5%, έτσι ώστε ο καταναλωτής να υποφεληθεί από αυτή τη μείωση. Αυτή είναι η ιδέα της όλης προσπάθειας. Τώρα το κατά πόσο θα πετύχει, αν αυτό ρωτάς Διονύση, δυστυχώς δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Στο τέλος της ημέρας αυτό ρωτάω. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, είσαι από τις πιο έμπειρες σε αυτό το ρεπορτάζ. Πόσα χρόνια ακούς για συμφωνίες κυρίων, πόσες από αυτές τις φορές είχε πραγματικό αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή? Είναι ένα θέμα.
2: Κοίτα να δεις, έκανε μια αναφορά χτες και ο κύριος Θεοδωρικάκος πάνω σε αυτό. Είπε ότι στη διάρκεια που ο ίδιος είναι υπουργός ανάπτυξης έχουν υπάρξει δύο προηγούμενες συμφωνίες κυρίων. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι στην πρώτη συμφωνία είχαμε 750 κωδικούς όπου είχε συμφωνηθεί η μείωση των τιμών και στη δεύτερη φορά είχαμε 2.000 κωδικούς. Ο στόχος είναι λοιπόν να υπάρξουν μειώσεις περίπου 2.000 κωδικούς.
0: Μακάρι,
2: τώρα,
0: μακάρι.
2: Σε μια αγορά που λειτουργεί με τους όρους του ανταγωνισμού, δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνίες κυρίων, διότι αυτό αντιβαίνει στους όρους του ανταγωνισμού. Και γι' αυτό το λόγο παίζει τον ρόλο του ενδιάμεσου η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Mm. Έτσι ώστε να μην υπάρχει απευθεία συνεννόηση των προμηθευτών με τους πολιτές, με τους λιανοπολιτές, γιατί ενδεχομένως αυτό να θεωρηθεί παραβίαση των όρων του ανταγωνισμού. Τώρα, κατά πόσο έχουν επιτυχάνουν αυτές τις συμφωνίες? Σε ένα βαθμό και για κάποιο χρονικό διάστημα επιτυγχάνουν. Σε συγκεκριμένα προϊόντα, όχι σε όλα βεβαίως.
0: Είναι κάτι και αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κρατάει μακροπρόθεσμα, δεν κρατάει 5 χρόνια, κρατάει μερικούς μήνες.
0: Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, μετά από 2 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες. Γιατί, για παράδειγμα, άλλη ήταν η εικόνα πριν την 28η Φεβρουαρίου, που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν το Ισραήλ στο Ιράν. Άλλες ήταν οι συνθήκες μετά. Διαμορφώνονται, θέλω να πω, είναι πολύ ευμετάβλητο το κλίμα. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξουν από μία. Δηλαδή, δασμούς να βάλει ο Τραμπ γιατί έτσι του ήρθε, μπορεί να αλλάξουν πάλι τα δεδομένα και να έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα μετά από 2 μήνες. Ας πάμε αυτούς τους 2 μήνες με το πάγωμα, σε αυτούς τους κωδικούς και βλέπουμε από Σεπτέμβριο.
1: Εντάξει,
0: αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Έτσι ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γιατί και κανένας δεν μπορεί να εκτιμήσει τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή, στο τέλος Φεβρουαρίου η εικόνα ήταν ότι η αγορά εξομαλύνεται. Οι τιμές του πετρελαίου ήταν σε λογικά επίπεδα και τα πράγματα πηγαίναν λίγο καλύτερα σε σχέση με τον πληθωρισμό. Από εκεί και πέρα έγινε ένας πανικός. Οι αγορές εκτινάχθηκαν, έφτασε το Brent μας και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα το Brent αποκλιμακώνεται. Αλλά φαίνεται ότι μέρα με την ημέρα τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που σήμερα αποκλιμακώνεται, αλλά αύριο μπορεί να πάρει λιγάκι.
1: Σωστό.
0: Και υπάρχει και άλλο ένα δεδομένο, ότι μπορεί το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου να πέφτει, για παράδειγμα. Τα ασφάλιστρα για την διακίνηση του πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς, για παράδειγμα, εξακολουθούν και παραμένουν στο Θεό. Δηλαδή στα ύψη.
1: Οι εταιρείες παίζουν τα δικά τους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα ξέρεις για να έχεις πλέον να έχεις εικόνα δικιά σου.
1: Γιατί πρέπει να ξέρω πολλά πράγματα γύρω-γύρω.
0: Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη.
1: Καλημέρα. Να πούμε ότι 7 και 13 πρώτα λεπτά έγινε ένα σεισμό. 4,1 Ρίχτερ, 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα στη Λακωνία. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα. Το λέω γιατί μπορεί να αναρωτιέστε αν μας ακούτε από εκεί, αν κουνηθήκατε, πόσο είναι κτλ.
0: Να πούμε επίσης ένα μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Περιμένουν, λέει, φέτος 2 εκατομμύρια Τούρκους που αναμένονται στο νησί ή στα νησιά γενικότερα. Μπορεί οι κυβερνήσεις, λέει, να παίζουν παιχνίδια, αλλά ο κόσμος θέλει ειρήνη και καλή ζωή. Και μας στέλνει ένα βίντεο που Τούρκοι και Έλληνες διασκεδάζουν μαζί. Μα δεν έχει πει κανείς ότι έχουν ναυτοί να χωρίσουν τίποτα. Κάποιες εκ των ηγεσιών τους έχουν κάτι σχεδιασμούς, για παράδειγμα, περί γαλάζιας πατρίδας, τα οποία δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα από την άλλη, λέω εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος προφανώς αυτό το έχουμε πει και το έχουμε αναδείξει. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε μιλήσει με τη Μυτιλήνη ακριβώς για το κύμα των τουριστών από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και τώρα, υπό τους ήχους των Imagine Dragons, λέω να βγούμε από το στούντιο, γιατί έρχονται τίτλοι ειδήσεων.
1: Πάμε, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 46.000 αγνοούμενοι. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Ο ΙΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών. Οριστικά τέλος σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Τελευταία μέρα απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και θα επιμείνουμε λίγο με την αγορά. Πριν σας είπαμε το ρεπορτάζ για το θέμα των τιμών, τώρα θα πάμε στο θέμα των καυσίμων. Και θα πάμε στο θέμα των καυσίμων με αφορμή μια έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, όπου αποκάλυπτε πως ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων νοθεύει τη βενζίνη. Τόσο απλά. Είναι λίγο καλύτερη κατάσταση από πέρυσι, αλλά είναι λίγο χειρότερη από πρόπερσι, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία που έδειχνε η έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλέσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, είναι ο άτυπος σύμβουλός μας επί των θεμάτων αυτών.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό γιατί. Γιατί ο κύριος Παπαγεωργίου είχε το θάρρος να βγει και να πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, άμα βλέπετε για παράδειγμα πρατήριο με πάρα πολύ χαμηλή τιμή, πολύ κάτω από τη μέση τιμή για παράδειγμα, μην πάτε, να σας προβληματίσει. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Σε αυτή την ειλικρίνεια βασιζόμαστε για να μας πει τι κατάσταση επικρατεί και γιατί ένα στα τέσσερα πρατήρια δίνουν νοθευμένη βενζίνη. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Κοιτάξτε, στο παρελθόν έχει υπάρξει άλλη μία έρευνα, η οποία του Πολυτεχνείου, κατά απέτηση του συνδέσμου των εταιριών εμπορίας, πολύ σωστά, όπου εκεί είχε αποδειχτεί ότι ένα στα τρία πρατήρια είχαν λιποβαρή παράδοση. Αναφερθήκατε πριν σε νοθευμένο καύσιμο. Δεν είναι νοθευμένο καύσιμο το αποτέλεσμα της έρευνας.
1: Λιγότερο καύσιμο.
2: Να το διευκρινίσουμε, είναι λιγότερο καύσιμο.
0: Ναι.
2: Η έρευνα προφανώς έγινε με κάποιο κρυφό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν κατάλληλα, είχε τα κατάλληλα εκείνα εργαλεία, όπου μπορούσε και έκανε την αναγωγή και μετρούσε το βάρος του καυσίμου.
0: Μάλιστα, δηλαδή υποτίθεται ότι μου έβαλες 15 λίτρα, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αυτό το μετέτρεπε σε βάρος, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αλλά μου έβαλες και εγώ 12,
2: 14 λίτρα, 13, ναι. Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, να πούμε ότι σύμφωνα με την έρευνα, το 77% των πρατηρίων της χώρας, όχι της χώρας, η έρευνα έγινε στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του.
0: Ναι.
2: Βέβαια, εκεί βγαίνει και εντρισμένος ο καταναλωτής. Εγώ ξέρω αρκετές περιπτώσεις από συναδέλφους που η αντλία έδινε, αλλά λίγο.
0: Λίγο περισσότερο.
2: Ναι.
0: Λίγη περισσότερη βενζίνη από αυτή που πλήρωνε ο καταναλωτής. Ναι.
2: Ακριβώς. Ή δεν έδινε. Υπάρχει ένα όριο που είναι το 0,5%, το οποίο είναι ανοχής στις αντλίες.
0: Το οποίο είναι λόγω θερμοκρασιών, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το οποίο είναι λόγω θερμοκρασιών, λόγω αστοχίας υλικών της κατασκευής της αντλίας. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που μπορεί να παρουσιάσει αυτή τη μικρή απόκληση.
0: Αυτό
2: μέχρι 0,5 δικαιολογείται από τον νόμο, είναι ελάχιστο, δεν επηρεάζει και κανέναν.
0: Αυτό εσείς το ξέρατε και πριν, δηλαδή περιμένατε την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για να το καταλάβετε, ή το ξέρετε στο δικό σας μικροχώρο ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι
1: ασυνείδητοι,
0: κερδοσκόποι ή οτιδήποτε εσκροκέρδια, τι, το ξέρατε, είναι μια κατάσταση η οποία είναι γνωστή στην αγορά?
2: Κοιτάξτε, εμείς το αναφέρατε και πριν, όταν κοιτάζουμε τις τιμές καθημερινά από τα πρατήρια της χώρας, τις μέσες τιμές τις οποίες υπάρχουν, βλέπουμε κάποια πρατήρια τα οποία πωλούν ακόμα και κάτω από την τιμή του δηληστηρίου ή κάποια πρατήρια που πωλούν ελάχιστα πάνω από την τιμή του δηληστηρίου.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό, διότι κάποιος πρέπει να κερδίσει, κάποιος πρέπει να αναδειχθεί το πρατήριο. Δεν γίνεται να πουλάς κάτω από την τιμή του δηληστηρίου που αγοράζει η εταιρεία χοντρικής. Ούτε
0: σωστή,
2: μπορεί να περάσει να πουλάς ελάχιστα από πιο πάνω. Γιατί μεσολαβεί η εταιρεία χοντρικής που έχει βγάλει το κέρδος της, που κάνει τη διαχείριση, ο διανομέας, το βιτίο, που έχει έξοδα για να σου το φέρει. Υπάρχει ένας οδηγός,
0: το πρατήριο το ίδιο που έχει λειτουργικά κόστη.
2: Βιτίο, το πρατήριο που έχει το προσωπικό, που έχει το ρεύμα του, που έχει το ενίκιο του. Άρα δεν δικαιολογείται. Έτσι,
0: άρα μας λέτε ότι όποιος...
2: Παρόλη την εξόρμηση της ΑΔΕ που είχε γίνει, η οποία ήταν πολύ πετυχημένη μετά την πρώτη έρευνα του Πολυτεχνείου που έδειχνε ότι ένα στα τρία πρατήρια έχουν λιποβαρή.
1: Ήταν αποδοτική τότε.
2: Ήταν αποδοτική, μάλιστα μέχρι σήμερα έχουν κλείσει περίπου τα 70 πρατήρια.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν συνεπίες, δηλαδή όταν κάποιο διαπιστωθεί ότι κάνει αυτή την κομπίνα, το κλείνουνε, το σφραγίζουνε?
2: Ναι, η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια υπογραψίμων, να κάνει εκείνο τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και δύο χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια.
0: Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα. Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα, το γνωρίζετε?
2: Τώρα είναι ένα ερώτημα αυτό. Ξέρετε, κάποιες
0: εταιρείες. Γιατί ξέρω και εταιρείες οι οποίες κηρύσουν κατευθείαν πτώχευση και δεν πληρώνουν ενδεχομένως τα πρόστιμα.
2: Ναι. Δεν είναι αυτοί που, οι οποίοι στείνανε αυτά τα πρατήρια, οι οποίοι ήταν κυκλώματα ακόμη πολλές φορές και μέσα από τις φυλακές, είχαν μπροστινούς.
1: Ναι, σωστά.
2: Είχαν αχυράνθρωπους. Οι οποίοι δεν είχαν καμία τύχη άνθρωποι στη ζωή τους. Δηλαδή, πολλές φορές πρόκειται και ανθρώπους που ήταν αρκετά άρρωστοι και ίσως να ξέραν ότι σε κάποιο διάστημα θα φύγουν από τη ζωή. Ναι. Τώρα αν εισπράττονται, τι να σας πω.
1: Πάντως είναι εντυπωσιακό.
2: Έχει αξία. Ναι.
1: Όχι, πείτε.
2: Έχει αξία να πούμε ότι στη χώρα μας πια ένα στα πέντε πρατήρια είναι εταιρικά. Τελικά η έρευνα αυτή προς τα πού κατευθύνθηκε το Πολυτεχνείο? Μήπως είναι και τα εταιρικά μέσα, μήπως και τα πρατήρια τα οποία υπάρχουν διαχειριστές? Γιατί ξέρετε, ένας οικογενειάρχης πρατηριούχος, εγώ τώρα γνωρίζω τον κλάδο, είμαι 52 χρονών. Γεννήθηκα μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Ήταν μια επιχείρηση στην οποία συνέζησα από τους γονείς μου. Είναι και τα εταιρικά μέσα σε αυτήν την έρευνα.
0: Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
2: Τα αποτελέσματα έχουν γίνει από εκεί. Αυτό υπάρχουν διαχειριστές. Ξέρετε, υπάρχουν τα λεγόμενα εταιρικά πρατήρια. Όπου εκεί υπάρχει διαχειριστής. Όταν λέμε εταιρικό πρατήριο, δεν είναι η εταιρεία. Τι σημαίνει η εταιρεία? Είναι μια εταιρεία σε όλη τη χώρα, η οποία έχει σε όλη τη χώρα απλωμένα πρατήρια. Άρα κάποιοι άνθρωποι διαχειρίζονται αυτά τα πρατήρια. Αν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν συνείδηση, είναι προφανές ότι μέσα και από εκεί μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
0: Εσωτερικοί έλεγχοι υπάρχουν? Δηλαδή η εταιρεία, για παράδειγμα, περιμένει το Πολυτεχνείο να βγάλει την έρευνα, ή η εταιρεία από μόνη της κάνει και αυτή ελέγχους, ή οφείλει να κάνει ελέγχους?
2: Και η εταιρεία από μόνη της, μάλιστα σύμφωνα με τα μέτρα αδέωσης επιμέλειας, και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κάνει. Το εφαρμόζει το Υπουργείο τα πρατήρια υπογραψίμων. Είναι και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μια φορά το χρόνο να κάνει απαραίτητους ελέγχους. Γίνονται έλεγχοι. Υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
1: Αλήθεια είναι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι?
2: Έλεγχο ότι κάνουν οι περιφέρειες, οι διευθύνσεις ανάπτυξης.
1: Ναι.
2: Εγώ επειδή τυχαίνει να είμαι και αντιπεριφερειάρχης νήσων στην Αττική, και είμαι και ελεγχόμενος και ελεκτής, να σας πω ότι τα αποτελέσματα που έχει η Διευθύνση Ανάπτυξης δεν είναι στα ποσοστά αυτά. Βέβαια, να σημειώσουμε για τους καταναλωτές να μην τρομάζουν ότι πρατήρια τα οποία είχαν μεγάλη απόκληση, που σημαίνει ότι αποδεδειγμένα έκλεβα τον καταναλωτή, είναι 10%. Έτσι, είναι ένα στα 10 σύμφωνα με την έρευνα.
1: Ναι.
2: Είπαμε πριν ότι το 12% είχε μικρές αποκλήσεις, οι οποίες δικαιολογούνται πολλές φορές και από τον νόμο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το ξέρετε, αυτό που συζητούσαν, ας πούμε, διάφοροι ήταν το εξής, ότι εγώ έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει, το λέω σχηματικά τώρα, έχει ένα τεπόζιτο το οποίο χωράει 30 λίτρα. Και πάω και μου βάζουν στο βενζινάδικο 35. Είναι άδειο το τεπόζιτο, έχει αδειάσει, και μου βάζουν 35. Πώς μπορώ να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας?
2: Κοιτάξτε, ο κάθε καταναλωτής γνωρίζει λίγο πολύ, εάν είναι υποψιασμένος και ανατρέχοντας είτε μέσα από το ίντερνετ στη σελίδα του κατασκευαστή του αυτοκίνητου του, είτε στο βιβλιαράκι που έχουμε όλοι μέσα στο αυτοκίνητό μας που αναφέρει οδηγίες για το αυτοκίνητο. Φαίνεται μέσα πόσα λίτρα, πολύ σωστά είπατε. Αν το τεπόζιτό μας λοιπόν είναι 30 και κάποιος μας βάζει 35 λίτρα, είναι προφανές ότι σε μια απόκληση πάνω από 10% είναι προφανές ότι κάτι έχει συμβεί.
0: Κάτι στραβό.
1: Το θέμα είναι πώς βρίσκεις το δίκιο.
0: Δεν βρίσκεις το δίκιο σου όμως. Δηλαδή, αυτό που είπε η Κατερίνα σχηματικά, άντε να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας.
2: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα τηλέφωνα, email, τα οποία μπορεί να καταγγέλει ο καταναλωτής όταν νιώθει ότι είτε αδικήθηκε, είτε κάποιος τον έκλεψε, κάποια επιχείρηση. Και συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, ένα τετραψήφιο το 1512, όπου μπορεί να καλέσει την αδική ειδικά και να κάνει την αναφορά του ή την καταγγελία του. Και το κράτος είναι υποχρεωμένο να ελέγξει αν αυτή η καταγγελία σταθεί ή όχι.
0: Πάντως έχει σημασία.
2: Και επόμενη καταγγελία του, να το απαντήσει κιόλας.
0: Πάντως έχει σημασία που λέτε ότι ο κλάδος σας είναι ένας από τους πιο αυστηρά ελεγχόμενους από διαφορετικές αρχές, από πολλές διαφορετικές αρχές, που λίγο στον καταναλωτή του μειώνει έτσι την αμφιβολία για το τι καύσιμο βάζει. Βέβαια, εδώ υπάρχει, επειδή εγώ μίλησα για νοθεία κακώς, εδώ δεν είναι μόνο και η ποσότητα που βάζει, είναι και το τι ποιότητας καύσιμο του βάζει, που αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, η οποία δεν ξέρω πώς και αν ελέγχεται.
2: Πολύ σωστό, και αυτό ελέγχεται. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να δείτε στον δρόμο μικρά βανάκια τα οποία γράφουν και ΔΑΚ. Είναι τα βανάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ελέγχουν επί τόπου στα πρατήρια υγροκαυσίμων την ποιότητα των καυσίμων. Ναι. Δηλαδή πηγαίνει στο πρατήριο και επί τόπου ελέγχει, παίρνει δείγμα και ελέγχει εκείνη την ώρα την ποιότητα των καυσίμων. Αν υπάρχουν υπόνοιες ότι το καύσιμο μπορεί να είναι νοθευμένο ή εκτός ορίων, λαμβάνει και άλλο δείγμα και πηγαίνει περαιτέρω έλεγχο στο χημείο του κράτους, στα εργαστήρια του κράτους. Είναι και αρκετές περιπτώσεις όπου έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε πρατήρια υγροκαυσίμων, τα οποία είναι ανακοινώσιμα στο διαδίκτυο. Έτσι, δηλαδή, είναι υποχρεωμένη η ηλεκτρική αρχή που επιβάλλει το πρόστιμο, η νομαρχία, η περιφέρεια,
0: να τη γνωστοποιήσει.
2: Να γνωστοποιήσει, να αναρτήσει στο διαδίκτυο ότι αυτό το πρατήριο, το καύσιμο βγήκε εκτός ορίου. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν είναι νοθεία. Υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στο θείο, στο θειάφι, οι οποίες πολλές φορές προέρχονται ακόμα και από τη διήλυση, που προφανώς δεν είναι επιβαρυντικές για το αυτοκίνητο. Ενδεχομένως, όχι, ξεφεύγουν από τα όρια τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας ως δικλείδα ασφαλείας για το περιβάλλον. Γενικά, να πούμε πάντως ότι σύμφωνα και με αυτή την έρευνα, η κατάσταση στο χώρο μας είναι αρκετά καλύτερη. Αυτό που φωνάζαμε όλοι εμείς οι πρατηριούχοι, οι οποίοι συνδικαλιζόμαστε, εκπροσωπούμε τον κλάδο μας και τις υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου μας. Ευτυχώς για μας το παρήγορο είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ
0: κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πού να αρχίσουμε.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Δημήτρη
0: ο Καϊμάς. Καλημέρα.
1: Όχι, δεν είμαστε καλά. Σου έκανα συμπαράσταση. Ήμουν ξύπνια όλο το βράδυ, δηλαδή.
0: Δεν είμαστε καλά, Δημήτρη μου. Αποκλείστηκε η Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν είναι καλά ο Διονύσης, να ξέρεις. Το έχεις καταλάβει.
0: Προσωπικά δεν είμαστε καλά. Στεναχωρέθηκα πολύ, φίλε. Πολύ.
2: Εκτός από αυτό όμως, αν εξαιρέσουμε τις προσωπικές μας προτιμήσεις.
0: Πώς γίνεται να τις εξαιρέσουμε.
2: Εχθές ήταν μια πραγματικά ωραία βραδιά.
1: Όντως.
2: Ποδοσφαιρική. Με δύο παιχνίδια σαν πέναλτι. Ένα παιχνίδι να κρίνεται στο 96, δηλαδή όλα αυτά προκρίσεις. Οπότε σίγουρα έτσι δείχνει μια ωραία βραδιά. Να το πούμε από την αρχή, με την Βραζιλία. Να πετάει έξω την Ιαπωνία στο 96, είχε προηγηθεί η Ιαπωνία, ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Μετά όμως βαρέθηκε η Βραζιλία, ισοφάρισε, έβαλε και γκολ στις καθυστερήσεις.
0: Παιδί μου, στο πρώτο ημίχρονο η Βραζιλία ήταν σαν να έκανε αγκαρία. Δεν ήταν στο γήπεδο.
2: Μπήκαν άλλοι. Δεν είχαν μπει τα ξαδέλφια.
0: Τώρα κάτι γνωστή από το χωριό.
2: Η κανονική, ναι. Μετά 11.30 ώρα η Γερμανία κόντρα στην Παραγουάη. Η Γερμανία μπορεί να ακούγεται ως έκπληξη, αλλά η παρουσία της ως τώρα στο Μουντιάλ δεν ήταν έκπληξη.
0: Πέστα ρε Δημήτρη, πέστα γιατί.
2: Ήταν κακή σε όλα τα παιχνίδια της. Αν δεν ήταν μέτρια. Το Εκουαδόρ, δηλαδή το Σάββατο που έχασε, ήταν ένα ακόμα δείγμα. Μπορεί να λέγανε κάποιοι ότι ήταν αδιάφοροι, αλλά οι Γερμανοί ποτέ δεν είναι αδιάφοροι στα παιχνίδια τους. Απλά κάποιες φορές δεν μπορούν. Έτσι και τώρα ήταν ένα αποτυχημένο Μουντιάλ.
1: Και, καταρρίφθηκε ο μύθος στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
2: Είναι εδώ και κάμποσα χρόνια, έτσι. Είναι εδώ κάμποσα χρόνια. Ναι. Ελπίζουμε και στα μεταξύ μας παιχνίδια από το Σεπτέμβριο θα παίξουμε.
3: για το Nation League να είναι κάπως έτσι και να κερδίσουν οι Έλληνες και οι Γερμανοί.
0: Ο Λίνεκερ που είχε πει αυτή τη φράση, το γυρίζει στην Κυπουρική τώρα. Λοιπόν, η Ολλανδιάρα έχασε, ρε παιδί μου, πες τώρα.
3: Ναι, αλλά κοίταξε και το Μαρόκο όμως από την αρχή, ναι. Όχι από την αρχή.
0: Ήταν φορμαρισμένο.
3: Εδώ και στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στους τέσσερις. Πριν από ένα χρόνο, στο κύπελλο Αφρικής, που δεν είναι κάποια μελιτέα διοργάνωση, το κατέκτησε.
0: Κόπα Αφρικά.
3: Στα προκριματικά έδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Οπότε και νομίζω εχθές, ήταν δύο κυρίως, ήταν ματσάρα χθες, έτσι.
1: Ναι.
3: Ήταν ματσάρα και στην κανονική διάρκεια, αλλά και στα πέναλτι, παιδιά χαθήκανε τέσσερα πέναλτι. Δηλαδή, εμείς να παίζαμε μεταξύ μας και τα βάζαμε.
1: Αλήθεια.
3: Ναι, να δει, ναι, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Δηλαδή τώρα, αλλά μας συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνεις.
3: Πριν πάω στα σημερινά παιχνίδια, έχω μείνει πραγματικά εκπληκτός από τη Νότια Κορέα. Από όλους τη Νότια Κορέα. Από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας και τους οπαδούς.
1: Για πες, γιατί.
3: Γιατί ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος, σαν να λέμε ο πρωθυπουργός. Έτσι, ναι. Γιατί έχουν πρόεδρο στη Νότια Κορέα.
1: Ναι, ναι.
3: Διέταξε έρευνα για τους λόγους του αποκλεισμού από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Άντως εδώ είναι οκ. Okay.
1: Ναι.
3: Οι Κορεάτες που είναι, τους βλέπουμε ότι είναι ήρεμοι, έτσι, ένας ήρεμος λαός.
1: Ναι.
3: Έχει γεμίσει στο διαδίκτυο, στα social, απειλές κατά της ζωής του προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τι λες τώρα!
3: Πάνω από 180 αστυνομικοί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ώστε να μην έχουμε μπάχαλα.
1: Είχαν αυτό, τέτοια προσδοκία, ναι, δηλαδή.
0: Όχι μόνο αυτό, τον φέρανε σε ώρα που με αστυνομική συνοδεία, σε ώρα που υποτίθεται δεν θα ήταν φύλαθλοι μαζεμένοι, και τον βγάλαν και με οποία πίσω πόρτα και ήταν και εκεί μαζεμένοι. Και τον γιούχαραν τον άνθρωπο, ναι.
3: Αυτό δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή, να πω για κάποιες Λάτινες χώρες.
1: Ναι,
0: αλλά εκεί βγαίνει ο φύλαθος με το πιστόλι και πυροβολεί μέσα.
1: Στην Ολομβία, παιδί μου, σκοτώνουν.
0: Αυτό λέω, τι λέω, το ίδιο πράγμα.
3: Αλλά ότι οι Κορεάτες θα ζούσαν έτσι το ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν θα έχει τη ζωή μου το στοιχημάτισμα ότι δεν πρόκειται να είναι αυτή η χώρα. Αλλά είναι άλλη χώρα. Όχι, είναι ούτε χώρα, γι' αυτό το αναφέρω. Και μου κάνει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Καλά κάνεις.
3: Πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι, ευτυχώς, είναι πολλά που είναι νωρίς, δηλαδή ανθρώπινες ώρες δικές μας. Ακτήλε Φαντοστού Νορβηγία, 8 η ώρα. Μάλλον η Νορβηγία είναι το φαβορί, αλλά με αυτά που έχουμε δει, ποτέ δεν ξέρεις. Μεσάνυχτα, Γαλλία-Σουηδία. Εδώ οι Γάλλοι νομίζω θα πάνε τρένο.
0: Έτσι πιστεύεις εσύ.
3: Και 4 η ώρα, η Περματσάρα, Μεξικό-Εκουαδόρ. Και το λέω η Περματσάρα, στο Μεξικό. Σχολεία δεν έχει. Το κλείνουμε σήμερα. Στο δημόσιο, τηλεκπαίδευση όποτε μπορείτε. Συστάσεις στον ιδιωτικό τομέα, κάντε και εσείς τηλεκπαίδευση, γιατί πρέπει να δούμε μπαλίτσα.
1: Εντάξει, τρελαθώ.
3: Ναι, η κυβέρνηση θα αποφασίσει έτσι. Δεν είπα μεταξύ μας, παιδιά, αύριο δηλώνουμε όλοι ασθένεια στην ΕΡΤ και δεν πατάμε και να δούμε παιχνιδί. Αυτό το αποφάσισε η κυβέρνηση.
1: Με τη βούλα, ναι, με την άδεια της αστυνομίας.
3: Δεν το αποφάσισε κανείς, ας το κάνουμε και επίσημα, έτσι.
1: Ωραία, παιδιά, ωραία πράγματα.
3: Αλλά και στο Εκουαδόρ, φαντάζομαι, δεν το έψαξα, αλλά δεν βρήκα κάτι. Αλλά την επόμενη της πρόκρισης είχε δοθεί η γενική αργία.
0: Βέβαια. Ξαχρυπήσει κιόλας.
1: Θεούλιδες είναι, θεούλιδες.
0: Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν πολύ.
3: Ναι, λέω, εκεί να συνέβαινε κάτι αντίστοιχο με τον προπονητή.
0: Εγώ θα τον είχαν. Δεν θα υπήρχε σήμερα.
1: Το κάναμε τα 40 ήδη.
0: Δηλαδή. Ναι.
3: Αλλά αυτή είναι η Κατερίνα. Και εγώ δεν. Δηλαδή, ωραία, λέω. Άντε, να έχουμε στόχο να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Όσο παραπάνω να πάει.
1: Δηλαδή, τι πίστευα είναι ότι ο Κορεάτης. Δηλαδή, ότι τι, α πούμε.
3: Άντε, λέω να παίζανε σήμερα. Δηλαδή, να παίζανε στου 32. Πόσο παραπάνω.
1: Οι Γερμανοί τι να πούνε, δηλαδή. Και οι Ολλανδοί.
3: Αυτό λέω. Δηλαδή, ένα λαό που είναι και φιλήσυχο δεν είναι. Στα κάγκελα για ό,τι συμβαίνει. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Αυτή την εικόνα έχουμε, ρε παιδί. Είναι γενική εικόνα.
1: Δεν ξέρουμε για πώς το λένε. Να βράζει το αίμα τους. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχει όμως και σήμερα και απόψε το βράδυ έχει ματσάρες δηλαδή και παίζουν όλες οι ομάδες. Δηλαδή παίζει και η Νορβηγία, παίζει και η Γαλλία, παίζει. Ποιο άλλο είπε, όχι, εντάξει. Μεξικό, Μεξικό το κουστάρουν, μου αρέσει.
1: Μεξικό θα βλέπει πάλι πρόεδρο και θα βλέπει τον άντρα τη στο σαλόνι και θα πηγαίνει στη τηλεόραση, θα φυλάει την οθόνη και τέτοια.
3: Ποια θα το κάνει αυτό,
1: η πρόεδρο του Μεξικού.
3: Α, ναι, εντάξει, είναι άλλο λαό. Αυτοί είπαμε λάθη, οπότε έχουν δει αλλιώ το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση για του Νοτιοκορεάτε. Αλλά μα είπαμε και τα τρία ματσάκια και εκτείνε πάντω του Νορβηγία 8. 12 Γαλλία, Σουηδία και 4 Μεξικό, Εκουαδόρ. Νομίζω θα είναι μια χαρά παιχνίδια.
0: Άρα θα έχουμε να πούμε αύριο το πρωί πάλι.
1: Πάλι ξενύχτια, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μας ο Δημήτρης Καϊμάς.
0: Έχουμε, ναι, ο Δημήτρης Καϊμάς. Έχουμε 2-3 μηνύματα. Η πρωτοβουλία Καβάλα Stop Διοξίδιο του Ανθρακού διοργανώνει μεγάλη ενημερωτική συναυλία διαμαρτυρία την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην πλατεία Κανάρη ενάντια στην προγραμματισμένη αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο τη Καβάλα. Ένα μήνυμα. Ο Σπύρος αναρωτιέται πώς με το ρεύμα οι πάροχοι ρεύματος που δεν παράγουν ρεύμα πουλάνε πιο φτηνά από τη ΔΕΗ. Αυτό τώρα είναι ο αλγόριθμος, η εξίσωση κτλ. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει του προπονητή της Νότιας Κορέας του απαγόρευσαν την είσοδο στα σούπερ μάρκετ.
1: Για όνομα του Θεού, παιδιά.
0: Παιδιά, δεν.
1: Τι κακό είναι αυτό.
0: Άλλος φίλος λέει νόμιμα θα ξενυχτάω. Γιατί σήμερα είναι και τελευταία μέρα στο σχολείο. Μην με ματιάσετε 2 μήνες διακοπές. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα που είναι διευθυντής σχολείου ΕΠΑΛ. Είναι αυτός που μας έλεγε να τρώμε γουάσα.
1: Σκόρδα.
0: Τελικά από ποιους έχασε η Ολλανδία? Από το Μαρόκο, είπαμε.
1: Μαρόκο.
0: Από το Μαρόκο.
1: Μαρόκο.
0: Ναι. Κύριε Πέτρο, από το Μαρόκο. Λοιπόν, και ο φίλος μου ο Γιώργος από την Εγνατία λέει: καλημέρα. 29 βαθμούς ήλιος και λίγη κίνηση. Όσον αφορά στα καύσιμα, όλα καλά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά κλείνουν βενζινάδικα και ανοίγουν με νέο αφημί. Αυτό είναι μία. Ένα νέο θέμα. Και το δεύτερο, ακόμη να πέσει η τιμή της βενζίνης. Τρίτο, διόρθωσε ότι η έρευνα μιλούσε για όγκο καυσίμου, όχι για νοθεία. Λες και δεν είναι και τα δύο χιδέα. Ωραία, και τα δύο, αλλά η έρευνα όμως του Πολυτεχνείου. Η έρευνα του Πολυτεχνείου αφορούσε το συγκεκριμένο. Το επιπλέον το ελιποβαρές. Δεν αφορούσε τη νόθευση με άλλα προϊόντα, ας πούμε.
1: Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα εμείς.
0: Οπότε γι' αυτό αναφέρθηκε σε αυτό.
1: Να σας πω γρήγορα ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι πάνω τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα δηλαδή έχει προβλήματα. Πολύ αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή τη βλέπω καλά τα πράγματα. Το ίδιο και στην Μεσογείον. Στην Κηφισίας είναι κατά τόπους από το ύψος του Χαλανδρίου και κάτω, και προς τα κάτω είναι δηλαδή το πρόβλημα. Και να σας πω και για το. Στο κέντρο είναι εντάξει ακόμα, καλά τα πράγματα. Και λέω γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Άντε από αύριο 1η Ιουλίου θα αρχίσει σιγά σιγά να ρεώνει ο κόσμος. Σιγά σιγά. Σταδιακά. Για παράδειγμα, να. Κλείνουν τα ΕΠΑΛ.
1: Εντάξει.
0: Θα φύγει ο κόσμος.
1: Πόσοι είπαμε.
0: Καθηγητές, ας πούμε, εκπαιδευτικοί, διευθυντάδες.
1: Περίμενε, Χρυσέ μου, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Περιμένω, Χρυσέ μου.
1: Λοιπόν, περιφερειακός και στα δύο ρεύματα. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Το ξέρω.
1: Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Στο περιφερειακό. Την Τσιμισκή τη βλέπω καλή. Μόνο σε ένα κομμάτι της έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες. Εκεί λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Δηλαδή όπως πηγαίνουμε.
0: Δεξιά.
1: Πηγαίνουμε προς τα έξω.
0: Δεξιά.
1: Πάμε να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Αριστερά.
1: Έτσι, προς το λιμάνι, ας πούμε, προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Εκεί, ναι, φεύγω. Εντάξει, θα φύγω, παιδιά. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά να μείνετε. Η Όλγα έχει κίνηση, Διονύση.
0: Κρίμα.
1: Η Βασιλής Όλγα. Λοιπόν, να μείνετε εδώ. Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Την ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιέγραψε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανοεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ηλεκτρική οι μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την εκ...

0: καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στις 7 και 13 πρώτα λεπτά στον Κότρονα της Λακωνίας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα και εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρων. Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού στη Μεσσηνία ξέσπασε χθες, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου μεταξύ Μεμή και Χαρακοπιού, στην κορώνη του Δήμου Πύλου Νέστορος, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής από ξύρα και αέρα. Η φωτιά, που έκαψε περίπου 40 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης, οριοθετήθηκε λίγες ώρες μετά, ενώ να σημειωθεί πως το περσινό καλοκαίρι είχαν ξεσπάσει 2 φωτιές στο συγκεκριμένο σημείο κοντά στο Χαρακοπιό. 10 θέσεις ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εγκρίθηκαν προς προκήρυξη σε 5 κέντρα υγείας της Μεσσηνίας που υπάγονται στην 6η υγειονομική περιφέρεια. Στην απόφαση περιλαμβάνονται τα κέντρα υγείας της Πύλου, των Γαργαλιάνων, των Φιλιατρών της Μεσσήνης και του Αγίου Νικολάου της Δυτικής Μάνης. Πρόκειται για επιθητεία θέσεις ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις στη Μεσσηνία προβλέπονται για το κέντρο υγείας της Πύλου, όπου εγκρίθηκαν 4. Συνολικά από τις 10 θέσεις της Μεσσηνίας, οι 8 αφορούν στη γενική ή οικογενειακή ιατρική

0: και στην εσωτερική παθολογία και ιδίω την παιδιατρική. Νέα χρηματοδοτική πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση έργων προστασίας αποκατολισθήσεις ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Η πρόσκληση απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στους Δήμους της Περιφέρειας προκειμένου να υποβάλουν όριμες προτάσεις για έργα που θα συμβάλλουν στον μετριασμό του κατολισθητικού κινδύνου και στην προστασία των πολιτών και των υποδομών από τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό ενός 50χρονου δικυκλιστή σημειώθηκε χθες γύρω στη 1 μετά το μεσημέρι στο 76ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Τρίπολης Καλαμάτας στο ύψος της Άνθειας, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ο 50χρονος συγκρούστηκε με γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 68χρονος. Τα δύο οχήματα κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο ερευνούνται από την τροχέα που έχει αναλάβει και το έργο της προανάκρισης. Ο 50χρονος διακομίστη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας όπου νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με επίκεντρο της εξελίξης στη Λωρίδα της Γάζας διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η εκδήλωση φέρει τον τίτλο «Γάζα, εκεί που δοκιμάζεται η ανθρωπότητα» και θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στο Doc Cafe στην οδό Κουτσομιτουπούλου 6 στην Καλαμάτα. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πρόσωπα που έζησαν τα γεγονότα από κοντά συμμετέχοντας σε διεθνείς ανθρωπιστικές αποστολές. Συγκεκριμένα θα μιλήσουν ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ο Γιώργος Τσίρης, μέλη της Διεθνούς Αποστολής Global Flotilla και η Ρένα Δούρου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής. Με μια μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας Ανδρομάχη ξεκινούν σήμερα στις 9 το βράδυ στο λιμάνι της Καλαμάτας οι εκδηλώσεις του φετινού πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου. Καλό καιρό με λίγες μόνο αστάθειες, νεφώσεις μετά το μεσημέρι και πιθανότητα ασθενών βροχών το βράδυ προβλέπουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά και την εκπομπή του.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Και για μία ώρα κοντά σας η πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Καλαμάτας. Τον αποχαιρετάμε τον Ιούνι, 30 σήμερα ο μήνας. Και μας δείχνει το διπλό πρόσωπό του σήμερα και αύριο, μιας και θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχουμε και πρόγνωση, θα δούμε τώρα αν θα επαληθευτεί, για βροχοπτώσεις από τις 9 η ώρα το απόγευμα και μετά για την περιοχή της Καλαμάτας, ίσως και λίγο νωρίτερα για τις πιο ορεινές περιοχές.

Για αύριο η πρόγνωση είναι σχεδόν η ίδια, με υψηλότατες θερμοκρασίες, κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου, και πρόγνωση επίσης για βροχοπτώσεις από το μεσημέρι όμως και μετά.

Από ό,τι φαίνεται με βροχούλες θα μας αποχαιρετήσει ο Ιούνις, όπως και με αρκετές βροχές, αν θυμάστε, έτσι, και μας υποδέχτηκε και μας συνήθισε. Να πω, εντάξει, δεν είναι και τελείως άγνωστες οι βροχές του Ιουνίου, μην τρελαθούμε, και είναι και ευεργετικότατες. Στα υπόλοιπα της ημέρας, να στείλουμε την καλημέρα μας κάτω στην Κορώνη Χαρακοπιό. Είχανε περιπέτειες χθες, τα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Κοντά στα 40 στρέμματα έγιναν στάχτη, όχι μόνο δασική έκταση. Δυστυχώς είχαμε και ελαιόδεντρα αρκετά να καίγονται. Και να πω και κάτι, η συγκεκριμένη περιοχή, παραδοσιακά, κάθε χρόνο, τέτοια περίπου εποχή, τέτοια περίοδο, δίνει περιστατικά. Μήπως θα πρέπει να το δουν εκεί, πέρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, να το δουν και άλλες αρχές το θέμα. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και συλλήψεις, έτσι, για εμπρισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Κορώνης, Βασιλίτσι, από εκεί η μεριά. Φαίνεται όμως ότι το απόστημα αυτό δεν έχει καθαρίσει τελείως. Επαναλαμβάνω, μήπως να το δουν και άλλες αρχές, πέρα από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία, να πούμε ότι χθες με αρκετά μεγάλη κινητοποίηση πρόλαβε τα χειρότερα. Πάνω από 40 πυροσβέστες βρέθηκαν στο σημείο με αρκετά οχήματα και με εναέρια υποστήριξη. Όλος ο στόλος, ο εναέριος της Καλαμάτας, δηλαδή τα δύο πετσετέλ, οι τράκτορες, τα αεροπλάνα αυτά, τα καινούργια, μαζί με ελικόπτερο, έδωσαν μάχη και ευτυχώς απέτρεψαν τα χειρότερα. Στις 2 η ώρα ξεκίνησε η πυρκαγιά και μέχρι το απόγευμα είχε τεθεί υπό έλεγχο. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, μου έλεγαν χθες άνθρωποι που επιχείρησαν στο σημείο, ότι είναι τέτοια η βλάστηση που πραγματικά είναι σαν πυρηδιδαποθήκη όλο το σκηνικό, τη Μεσσηνιακή Ήπεθρο, αρκεί μια σπίθα και δεν χρειάζεται και να έχουμε και έντονες καιρικές συνθήκες, αέρα δηλαδή, για να εξαπλωθεί γρήγορα μια πυρκαγιά. Με τόση καύσιμη ύλη είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει δυστυχώς από τον έλεγχο ακόμα και ένα περιστατικό που δεν θεωρείται, να το πω έτσι, σημαντικό. Άρα τα μάτια μας 14. Τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα τηλέφωνα του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Με τον Στέφανο Χατζάκη θα είμαστε μέχρι και τις 9. Εμείς συνεχίζει ο Στέφανος, ο οποίος εκτός από τη ρύθμιση του ήχου έχει και τη φροντίδα της εκπομπής. Λοιπόν, για τους φίλους και τις φίλες που ίσως μας ακούν για πρώτη φορά, να δώσω όλους τους τρόπους ακρόασης. Φυσικά μέσα από, τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας, 107,2, 104,4. Παρακαλώ, κολλημένες αυτές, έτσι, στα ραδιοφωνάκια. Δεν τις αλλάζουμε, δεν τις πειράζουμε. Τις αφήνουμε εκεί. Ο σταθμός έχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τη δυνατότητα να καλύψει όλες τις επιλογές και ενημερωτικά και μουσικά και έτσι ψυχαγωγικά, ακόμα και επιμορφωτικά. ertheco.gr είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ, βρίσκεται εκεί όλα τα ραδιοφωνά μας, φυσικά και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Να ευχηθώ καλή ακρόαση σε όλους και όλες.

Χτες μιλήσαμε για την κατάσταση στο αγροτικό δίκτυο. Την ίδια ώρα περίπου που τα λέγαμε, είχε ήδη ετοιμαστεί παρέμβαση από αγρότες και κυρίως μέλη του Αγροτικού Συλλόγου των Γεργαλιάνων, παρέμβαση η οποία έγινε αργότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τίτλος της, να το πούμε έτσι σχηματικά, ήταν ότι δεν υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι στην κυριολεξία, δεν υπάρχει αγροτικό δίκτυο προσπελάσιμο σχεδόν σε όλες τις περιοχές που φιλοξενούν αγροτικές εγκαταστάσεις στους Γεργαλιάνους. Και όχι μόνο, το λέμε για παράδειγμα εκεί. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι η απάντηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ήταν μάλλον αποκαρδιωτική και απογοητευτική.

Δηλαδή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και άλλοι αντιδήμαρχοι της Δημοτικής Αρχής Τριφυλίας, καθώς και Δημοτική Σύμβουλη, παραδέχτηκαν ότι δεν υπάρχει ούτε σχεδιασμός, και βεβαίως σχεδιασμός δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, δεν υπάρχουν τα χρήματα. Άρα το θέμα δεν είναι ότι έχουμε ένα ταλαιπωρημένο, κακοσυντηρημένο και ουσιαστικά μη λειτουργικό αγροτικό δικό δίκτυο, είναι ότι δεν έχουμε και τα εργαλεία, λεφτά κοινώς και τον απαραίτητο προγραμματισμό για να φτιαχτεί. Άρα μάλλον έτσι θα πάμε το καλοκαίρι, με την ευχή να μην βρέξει πάρα πολύ το Σεπτέμβρη, το φθινόπωρο, ώστε όσοι αντέχουν ακόμα από τους αγροτικούς δρόμους να εξυπηρετήσουν τους παραγωγούς για το ελαιομάζωμα. Εάν επιδεινωθεί η κατάσταση, δεν μπορώ να έχω λύση. Ίσως μαζί με τις τέμπλες οι παραγωγοί να πάρουν και καμιά τσάπα μαζί, πηγαίνοντας προς το χωράφι να φτιάχνουν και το δρόμο. Το οποίο γίνεται, έτσι. Το οποίο συμβαίνει. Δεν είναι κάτι άγνωστο.

Λοιπόν, χρηστική πληροφορία κυρίως για διαχειριστές πολυκατοικιών, αλλά και όχι μόνο. Όλα τα κτίρια τα οποία φιλοξενούν ανελκυστήρες, οι διαχειριστές τους, οι ιδιοκτήτες τους, θα πρέπει μέχρι σήμερα, λίγη σήμερα προθεσμία, να δηλώσουν τους ανελκυστήρες. Εάν δεν το κάνουν, στους ελέγχους, που όπως προειδοποιεί η συγκεκριμένη αρχή ελέγχου της αγοράς, που έχει αναλάβει το κομμάτι αυτό, στους ελέγχους λοιπόν που θα προβεί συγκεκριμένη αρχή, τις επόμενες ημέρες φαντάζομαι, εάν διαπιστωθεί κτίριο το οποίο έχει ανελκυστήρα και αυτός δεν έχει δηλωθεί, θα επιβάλλεται στην ιδιοκτησία, στον υπόχρεο, στο διαχειριστή, πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. 1.000 ευρώ είναι για τα κτίρια για τις πολυκατοικίες που φιλοξενούν συνήθως κατοικίες. Εάν έχουμε και εμπορική χρήση, επαγγελματική χρήση στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, θα ανεβαίνει ακόμα παραπάνω το πρόστιμο, φτάνοντας μέχρι και τις 5.000 ευρώ. Η διαδικασία είναι απλή, τη γνωρίζουν οι περισσότεροι συντηρητές, μπορείτε να αποτανθείτε σε αυτούς, να δηλώνονται απλά οι ανελκυστήρες σε πρώτη φάση. Θα δούμε τώρα πώς θα ακολουθήσει όλη η διαδικασία με ελέγχους και τα λοιπά, και από εκεί και ύστερα προκύπτουν και οι όποιες άλλες υποχρεώσεις για τη συντήρηση. Την πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να την ενημερώνουν οι συντηρητές. Κρατάτε ότι μέχρι και σήμερα, όσοι δεν έχετε ενεργοποιηθεί, δεν ξέρω κιόλας, ίσως θα πρέπει να το δείτε και αρκετά γρήγορα, θα πρέπει να δηλωθούν όλοι οι ανελκυστήρες.

Τώρα, στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκ νέου πρωτοβουλία του Υπουργείου για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Εδώ έχουμε μία νέα συμφωνία κυρίων, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε, εξαγγέλθηκε χθες από το αρμόδιο Υπουργείο. Τι συμβαίνει? Από τη μία, το Υπουργείο, η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης έλαβε την υπόσχεση από τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ ότι δεν θα υπάρξει άνοδο στις τιμές βασικών προϊόντων για τους επόμενους μήνες, και ως ένδειξη καλής θέλησης το Υπουργείο απέσυρε το πλαφόν για τα μεικτά κέρδη. Το θέμα είναι, θα τηρηθεί η συμφωνία και ποιος θα ελέγξει αν τηρείται? Δυστυχώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βλέπουμε ότι δεν επαρκούν

Ειδικοί πάντως αγοράς επισημαίνουν ότι όλα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν απλά ως ημίμετρα ή ως ασπιρίνη για τον καρκίνο. Το βασικό κόστος που έχει να κάνει με την αύξηση των τιμών είναι το ενεργειακό. Και το ενεργειακό κόστος θα παραμένει υψηλό όσο λειτουργεί με τους συγκεκριμένους όρους η ελληνική αγορά, κοινώς χρηματιστήριο ενέργειας. Εάν δεν γίνει εκεί παρέμβαση, και γενναία και ουσιαστική παρέμβαση, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο να έχουμε από τη μία ποσότητες ρεύματος να καταλήγουν ως άχρηστες και είτε να διατίθενται δωρεάν σε γειτονικά κράτη, είτε απλά να χάνονται χωρίς να γίνεται αξιοποίησή τους, και από την άλλη να έχουμε τις τιμές να διαμορφώνονται από την ακριβότερη πηγή ρεύματος κάθε φορά, ενώ την ίδια στιγμή μπορούμε ή μάλλον κοστίζει το ρεύμα πολύ λιγότερο από άλλες πηγές, φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες ή υδροελεκτρικά, και η τελική διαμόρφωση τελικά αυτό, αυτή την λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας γίνεται από το ακριβότερο καύσιμο, που συνήθως είναι το φυσικό αέριο, με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη γειτονιά μας. Ξέρουμε που έχουν πάει τιμές, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, άρα φτάνουμε ίσως χωρίς να υπάρχει, να το πω έτσι, πραγματική ανάγκη, να πληρώνουμε από κάθε πηγή το ρεύμα πάρα πολύ ακριβά. Εκεί λοιπόν, αν δεν γίνει παρέμβαση, ώστε να μειωθεί, να εξαντλήσουμε το περιθώριο αυτό για μείωση του ενεργειακού κόστους, δεν θα δούμε καμία από τις τιμές των βασικών και όχι μόνο προϊόντων να επιστρέφει σε προ-πενταετίας ή πολύ περισσότερο προ-δεκαετίας επίπεδα.

Βάλτε και τις τιμές των καυσίμων, τις οποίες περιμένουμε να αποκλιμακωθούν. Θα δούμε πώς εξελίσσεται και αυτή η ιστορία τις επόμενες ημέρες, εύχομαι. Και έχετε τη βασική πηγή, τη βασική αιτία που οδηγούμαστε σε τέτοιες τιμές. Και όταν δεν υπάρχει και έλεγχος, σε όλο αυτό το σκηνικό βρίσκουν δουλειά και οι κερδοσκόποι. Λοιπόν, αυτά, εάν δεν τα δει, αν δεν τα αντιμετωπίσει, όχι μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης, συνολικά το κυβερνητικό σχήμα, είναι πολύ δύσκολο, όποιες και όσες και να είναι οι συμφωνίες κυρίων, να έχουμε ουσιαστική πτώση, ουσιαστική μεταβολή στις τιμές. Αυτό διαπιστώνω αρκετοί δικοί και δεν νομίζω ότι απέχει και πολύ από την πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί, είναι στην καθημερινότητά μας και τα όσα συμβαίνουν εκεί είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερως σημαντικά και κρίσιμα και θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ. Μιλάμε για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Πελοπόννησο και θα δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν εκεί για μια σειρά από έργα και αλλαγές οι οποίες γίνονται. Και το λέω γιατί είναι σημαντικό. Γιατί έχει να κάνει με το κόστος που κάθε μήνα καλούνται οι Δήμοι να καταβάλουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων και κόστος το οποίο καταλήγει σε εμάς, έτσι, από τα ανταποδοτικά. Γιάννης Σμυρνιώτης, πρώην Δήμαρχος Τρίπολης και πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχε, καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλοκαιριάτικα τώρα, έτσι. Άλλη δουλειά δεν έχουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό.
1: Να κάνουμε, έτσι πρέπει, γιατί ο χρόνος τρέχει και οι ευκαιρίες για χρηματοδοτήσεις έργων και δεν υπάρχουν καθημερινά.
0: Είναι σωστό. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Πάμε συνοπτικά. Μερικά από αυτά όσα προλάβουμε να τα δούμε. Πρώτα και κύρια, εξακολουθούν οι Δήμοι και εδώ στην Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου να πληρώνουν αυξημένο κόστος για τη μεταφορά των απορριμμάτων στις μονάδες που έχουν δημιουργηθεί. Στην Καλλιρόη, στη Σκάλα
1: και
0: στην Παλαιόχουνη. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ακόμα δεν έχουν κατασκευαστεί οι σταθμοί μεταφόρτωσης. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, ότι επειδή τα απορριμματοφόρα πρέπει να μεταβαίνουν στις μονάδες αυτές, χάνεται χρόνος, δεν έχουμε και σωστή, έτσι, αποκομιδή, ιδιαίτερα στην Καλαμάτα τώρα που έχουμε και αυξημένη κίνηση και τα λοιπά, καταλαβαίνετε την εικόνα.
1: Σίγουρα,
0: τι γίνεται με τους σταθμούς μεταφόρτωσης, γιατί αργούν?
1: Μεταφόρτωσης, όπως γνωρίζετε, το έργο είχε ενταχθεί στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και υπεγράφει η σύμβαση στα μέσα μάλλον Σεπτεμβρίου του 2025. Υπήρχε και ένας λογαριασμός προκαταβολής από την ανάδοχο εταιρεία, αλλά όπως και πάλι θα γνωρίζετε, το πρόγραμμα χρηματοδοτικά έκλεισε στις 31 Δεκάτου του 2026 και τώρα αναμένουμε να βγει νέα πρόσκληση στα πλαίσια του τρέχοντος ΕΣΠΑ, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί. Ήδη κάποια έργα που είχαν απορροφήσει μέχρι το 2023 εντάχθηκαν για τα υπόλοιπά τους και περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να βγει πρόσκληση και για το συγκεκριμένο έργο, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Γιατί το χάσαμε το προηγούμενο ΕΣΠΑ, γιατί δεν προλάβαμε? Γραφειοκρατία?
1: Κοιτάξτε, το προηγούμενο ΕΣΠΑ, το έργο αυτό είχε ξεκινήσει από το 2022. Τώρα για κάποιους λόγους, επειδή έγιναν κάποιες αλλαγές στην ανάδοχο εταιρεία με συγχωνεύσεις και τα λοιπά, αναγκαστήκαν να πάμε δύο ή τρεις φορές, αν κάνω λάθος, στο ελεκτικό συνέδριο, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Νομίζω διαδικαστικό είναι. Βέβαια, και κάθε μέρα που χάνεται είναι κρίσιμη, γιατί όπως είπατε και το κόστος αυξάνει, αλλά κυρίως δεν συμβάλλει αυτή η καθυστέρηση στην λειτουργικότητα των υπηρεσιών των Δήμων.
0: Τώρα,
1: αλλά ελπίζω ότι σίγουρα θα μπορέσουμε τις επόμενες μέρες να ξεκινήσουμε.
0: Ναι. Τα έργα γέφυρα, όπως λέγονται αυτές, γιατί περνάνε από το.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: ασυνήθιστη
0: διαδικασία. Περνάει ένα έργο το οποίο δεν θα προλάβει κάποιες ημερομηνίες.
1: Θα περάσει το επόμενο.
0: Θα περάσει το επόμενο. Όμως αυτό απαιτεί μία εκ νέου γραφειοκρατία και επιπρόσθετη χρονοκαθυστέρηση.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Θα μπει το έργο με τη σύμβαση που υπάρχει. Γιατί η διαδικασία έχει γίνει όλη.
0: Μακάρι να δούμε. Έχουμε εκτίμηση για το πότε περίπου θα,
1: κοιτάξτε, θα
0: δούμε εργοτάξιο?
1: Περίπου 33 εκατομμύρια που αφορούσαν έργα τα οποία είχαν πραγματικά κατασκευασμένο έργο εντάχθηκαν και τα επόμενα είναι αυτά που έχουν συμβασιοποιηθεί στα πλαίσια του προηγούμενου ΕΣΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι και το δικό μας.
0: Άρα μιλάμε για πριν το 27, μέσα στο 26 να...
1: Μέσα στο 26 δεν συζητάμε, μιλάμε για 10-20 μέρες.
0: Μακάρι, μακάρι. Για να δούμε εργοτάξιο.
1: Ναι, όχι. Ήδη έχουν γίνει κάποιες προκαταρκτικές εργασίες. Αλλά όπως γνωρίζετε, δεν μπορεί να επιβάλλει στον ανάδοχο όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρηματοδότηση να εργαστεί.
0: Μάλιστα. Σωστό. Ναι, ναι, πρέπει να ξεκολλήσει το έργο,
1: να
0: κωδικεί όλα αυτά να μπουν. Τώρα, για τη λειτουργία των μονάδων. Τι δεδομένα έχουμε μέχρι τώρα?
1: Πάμε τώρα στο άλλο. Βγήκε μια πρόσκληση αρχές Ιουνίου για μετατροπή των μονάδων από μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων σε μονάδες ανάγκης ανακύκλωσης. Mm-hmm. Είναι μια πρόσκληση περίπου 400 εκατομμύρια, η οποία mm-hmm. συμπεριλαμβάνει και σταθμούς μεταφόρτωσης για την υποστήριξη των μονάδων. Άρα εκεί εμείς ετοιμαζόμαστε τις επόμενες μέρες να υποβάλουμε πρόταση αφενός για τη μετατροπή των μονάδων, αφετέρου για την ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα των 8 σταθμών μεταφόρτωσης, των επιπλέον των 7, οι οποίοι είναι μελετητικά έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή πριν ακόμα τους φτιάξουμε, πάμε να τους ανακαινήσουμε, πρόεδρε.
1: Όχι, όχι αυτούς.
0: Α, τους...
1: Πέρα των 7, ναι, υπάρχουν και άλλοι 8, γιατί υπάρχουν περιοχές όπως η Σπάρτη.
0: Α, μιλάμε για νέους σταθμούς.
1: Ναι, ναι, για νέους.
0: Που θα αφορούν...
1: Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, να δούμε τώρα πώς θα γίνει όλο το πλέγμα, γιατί ξέρετε, αυτά είναι αλληλεξαρτώμενα. Δηλαδή, ανάλογα ποιες μονάδες θα μετατραπούν, πρέπει να δούμε και πώς θα προσεγγίζουμε με χαμηλότερο κόστος τους μονάδες επεξεργασίας.
0: Δήμαρχε, επειδή είναι σημαντική
1: γιατί
0: αυτή.
1: Παραδείγματος χάρη, η Σπάρτη δεν έχει σταθμό μεταφόρτωσης. Η Γορτινία που είναι μακριά δεν έχει. Αυτές μιλάω πλέον των 7 που.
0: Λοιπόν,
1: η Πύλος, η Δυτική Κορινθία, δηλαδή Ξυλόκαστρο, Κιάτο.
0: Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί είναι πολύ σημαντική πληροφορία αυτή που μας είπατε, Δήμαρχε. Και πραγματικά νομίζω θα βγάλουμε και είδηση σήμερα. Λοιπόν, έχουμε πλέον τη διαδικασία αναβάθμισης της λειτουργίας ολόκληρου του δικτύου.
1: Για να μπορούν να παίρνουν τρία ρέο, δηλαδή να παίρνουν και το οργανικό που υποχρεούμαστε μέχρι τέλος του χρόνου να ξεκινήσουμε χωριστή συλλογή.
0: Ωραία.
1: Και τα ανακυκλώσιμα, δηλαδή τον μπλε κάδο,
0: ναι,
1: ο οποίος ήδη στην Κορινθία και τώρα. Επειδή έκλεισε και το κέντρο διαλογής στην Τρίπολη, μιλάμε για Τρίπολη, Αργολίδα και κάποιους δήμους της Λακωνίας, τις επόμενες μέρες ήδη υπογράφουμε σύμβαση με την ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης, προκειμένου να τους οδηγήσουμε στις μονάδες για επεξεργασία. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να μετατραπούν οι μονάδες για να δέχονται χωριστά συλλογέντα απορρίμματα.
0: Να το απλοποιήσω λίγο, να πω ότι πλέον ναι, στις μονάδες θα πηγαίνουν, ή στόχος είναι να πηγαίνουν και οι μπλεκάδοι και τα ανακυκλώσιμα.
1: Και οι μπλεκάδοι και ο καφέ κάδος.
0: Και ο καφέ, ό,τι υπάρχει.
1: Ο καφέ έτσι κι αλλιώς έχει δυνατότητα και περιβολωτικά αδειοδοτημένο να τον δέχεται. Αλλά ξέρετε, θέλει κάποιες μετατροπές για να είναι πιο εύκολη η διαχείριση.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: και να γίνει και καλύτερο προϊόν, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή το πιο πρόβλημα έχουμε. Το κόμπος που βγαίνει από
0: δεν
1: το
0: είναι...
1: δεν μπορεί να πάει στο πρωτογενή τομέα. Είναι μόνο για να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό σε αποκαταστάσεις χαδά, χιτά, οβοπία κτλ.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό πώς να το σχολιάσουμε. Κάνουμε διόρθωση στον αρχικό σχεδιασμό, φτιάξαμε ένα πανάκριβο, έτσι κόστησε εκατοντάδες εκατομμύρια όλο αυτό το σύστημα.
1: Κοιτάξτε,
0: και τώρα πάμε να το διορθώσουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία το 2011, η νόμιμη τέλος πάντων από διαδικασία ήταν αυτή, για μονάδες επεξεργασίες. Δυστυχώς καθυστέρησε λίγο το έργο, άλλαξε η νομοθεσία και ουσιαστικά χρηματοδοτεί μόνο μονάδες που δέχονται χωριστά ρεύματα απορριμμάτων.
0: Ναι. Άλλωστε από την Ευρώπη φάγαμε κόκκινη κάρτα για το συγκεκριμένο έργο.
1: Εντάξει, αυτό προσπαθούμε.
0: Το θεωρούσε αναχρονιστικό.
1: Πέραν των άλλων είναι και αυτό. Δηλαδή πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση ευρωπαϊκή των 65-68 εκατομμυρίων για το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία δεν έχει δοθεί ακόμα.
0: Πρακτικά. Γι' αυτό το λέω, ότι έχουμε φάει κόκκινη κάρτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήταν κίτρινη που έλεγα.
1: Αυτό προσπαθούμε να σώσουμε και αυτό προσπαθούμε να σώσουμε. Δηλαδή, πέρα από το περιβαλλοντικό και το οικονομικό διακύβευμα των τροποποιήσεων τέλος πάντων που πρέπει να γίνουν, είναι και το συγκεκριμένο θέμα.
0: Το λέω αυτό, Δήμαρχε, γιατί κάποιοι, μεταξύ των οποίων και εδώ από την εκπομπή, είχαμε διαπιστώσει τότε ότι, παιδιά, πάμε να το σχεδιάσουμε πάλι, γιατί είμαστε εκτός προδιαγραφών, θα έχουμε περιπέτειες. Εν πάση περιπτώσει τώρα, στην καθημερινότητά μας αυτό τι αλλάζει, θα έχουμε νέους κάδους, θα έχουμε...
1: Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε υποβάλει μια πρόταση, περιμένουμε να τροποποιηθεί η πρόσκληση, ώστε να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του ολιστικού σχεδίου χωριστής συλλογής που εγκρίθηκε στο τέλος του χρόνου του 2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα και ήδη έχει πάρει και έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. ένα κομμάτι της τάξεως των 27-28 εκατομμυρίων, το οποίο θα περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό σε οχήματα, μηχανήματα, κάδους κτλ. Για την χωριστή συλλογή των τριών ρευμάτων.
0: Μάλιστα. Με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτό, δηλαδή θα το δούμε.
1: Αυτό πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε τα οχήματα. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε χωριστά το οργανικό. Είναι πολλά θέματα ανοιχτά. Προσπαθούμε να τα τρέξουμε, γιατί νομίζω ότι είναι και η τελευταία ευκαιρία χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους για να γυρίσουμε σελίδα στο αυτό που λέμε διαχείριση εμπορευμάτων στην χώρα και κυρίως στην Πελοπόννησο, που έχουμε τέλος πάντων το πλεονέκτημα να έχουμε σε πραγματική λειτουργία τρεις σύγχρονες μονάδες με τα όποια προβλήματα προανέφερα.
0: Στις μονάδες τι θα αλλάξει, Δήμαρχε, μέσα?
1: Οι μονάδες, κοιτάξτε, όπως είναι στημένες, εξυπηρετούν τα πάντα. Δηλαδή και διαχείριση αναερόβια του οργανικού υπάρχει στις δύο, στην Καλλιρόη και στην Παλαιόχουνη. Και υπάρχει η δυνατότητα να διαχειρίζονται είτε σύμμυτα είτε ανακυκλώσιμα. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει, νομίζω είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι
0: έχω
1: να
0: μια ερώτηση
1: βάλουμε αυτό, ναι. Εμείς ώστε να υπάρχει μια τροφοδοσία τέτοια που να δίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στα προϊόντα.
0: Μάλιστα. Και θα μπουν οι κατάλληλες πλέον εγκαταστάσεις ώστε να υποδέχονται και μπλε κάδους μαζί με
1: το βασικό είναι στην υποδοχή, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή οι δύο μονάδες της Παλαιόχουνης και της Καλλιρόης έχουν ένα μπάγκερ, δηλαδή ένα μεγάλο χώρο που πέφτουν τα σκουπίδια σύμμυκτα. Στην λακωνία που πάμε αυτή τη στιγμή, τον μπλε κάδο από Δήμους της Κορινθίας, επειδή τα υποδέχεται σε μια πλατεία, είναι πιο εύκολο να τα διαχειριστείς, που την έννοια ότι φορτώνονται με φορτωτή, δεν πέφτουν σε ένα χώρο ενιαίο που να το παίρνει η αρπάγη. Δηλαδή, κάπως έτσι να σου το περιγράψω.
0: Έχω μια ερώτηση για την περίπτωση της Καλλιθέας, για τη μονάδα στην Καλλιθέα. Υπάρχουν τεκμηριωμένες και θα έλεγα περιστατωμένες καταγγελίες εκεί των κατοίκων. Μάλιστα, έγινε και αναφορά στις εισαγγελικές αρχές ότι υπάρχει επιβάρυνση στην περιοχή στον υδροφόρο Ορίζοντα. Δεν λέει κανένας και δεν μπορεί να αποδείξει κανένας, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ότι συνδέεται η μονάδα στην Καλλιρόη. Μήπως όμως θα έπρεπε ο ΦΟΣΔΑ ή και η ίδια η εταιρεία ή εν πάση περιπτώσει να δουν και να αποκλείσουμε κάθε ενδεχόμενο ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση εκεί?
1: Κοίταξε, γίνονται μετρήσεις από την εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο. Τα στοιχεία υπάρχουν και νομίζω ότι θα είναι και στη διάθεση του οποιοδήποτε να γίνουν συγκρίσεις και να δούμε από πού, αν υπάρχει όντως επιβάρυνση στον υδροφόρο Ορίζοντα, να δούμε από πού προέρχεται.
0: Δηλαδή έχετε ασχοληθεί με το θέμα, έχετε επιληθεί του θέματος.
1: Από ό,τι διάβασα και εγώ, δηλαδή κάπου αμφισβητούνται από ποιο εργαστήριο ημένει η ΔΕΗ κτλ. Τώρα αυτά νομίζω ότι μπορούν να μεταβρεθούν.
0: Ο ΦΟΣΔΑ έχει τις εγγυήσεις από την εταιρεία, από την διαχείριση της μονάδας αυτής, ότι δεν διαρρέεται τίποτα, ότι όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν?
1: Τα στοιχεία που έχουμε εμείς δεν δείχνουν ότι δεν υπάρχει διαρροή. Δηλαδή η χώρη είναι απολύτως στεγανή. Οτιδήποτε στραγγίδιο υπάρχει συλλέγεται και οδηγείται σε βιολογικό καθαρισμό.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο, Δήμαρχε, πριν σας αποδεσμεύσουμε. Ζούμε τώρα μία αλλαγή. Πριν ακόμα καλά-καλά το σύστημα εγκατασταθεί πλήρως, πάμε σε αλλαγή. Συζητιέται και η καύση για την περίπτωση της Πελοποννήσου ή στη Μεγαλόπολη.
1: Να μιλάμε πρώτα απ' όλα για να το διευκρινίσουμε. Δεν μιλάμε για καύση σημείκτων, που ήταν μια διαδικασία που σοριδών, τέλος πάντων, γινόντας παλαιότερα σε πολλές ακόμα και μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Εδώ μιλάμε για ενεργειακή αξιοποίηση του υπολείμματος.
0: Ναι.
1: Έτσι, αφού πρώτα επιτευχθούν οι στόχοι στην ανακύκλωση κτλ., το υπόλοιμα το οποίο αυτή τη στιγμή οδηγείται στους χώρους υγειονομικής ταφής και με τα στοιχεία που έχουμε για τις τρεις μονάδες της δικής μας είναι της τάξης του 38-37% μέχρι 40%, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις δεσμεύσεις που υπάρχουν, πρέπει στο τέλος 35% να φτάσει στο 10%. Προς τα εκεί, συνεπώς, ένας τρόπος για να φτάσουμε στο 10% είναι αυτό το υπόλοιμα, αντί να πηγαίνει να θάβεται, να αξιοποιείται ενεργειακά, με αποτέλεσμα να μένει ένα υπόλοιμα που θα είναι 5-7% αυτού του οποίου θα αξιοποιείται ενεργειακά. Δεν μιλάμε για κάθε ανοιχτή κτλ. Από όσο γνωρίζω, και φυσικά ο σχεδιασμός ακόμα είναι στα πρώτα του βήματα. Εδώ είμαστε να το δούμε.
0: Έτσι όπως σας άκουσα, ένιωσα ότι λόγω υποχρεωτικότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάμε υποχρεωτικά στο μοντέλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι συνήθως.
0: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μειώσουμε το συμπολίτο υπόλοιπο.
1: Δεν μπαίνουν όρια, αυτό λέω. Σε ένα ιδανικό σύστημα, πιθανώς να μην χρειαζόταν, έτσι. Mm-hmm. Αλλά για να είμαστε ρεαλιστές, έτσι, επειδή έχω και στο παρελθόν ακουστεί διάφορα, δηλαδή θα θυμάστε ότι και ένα διάστημα το 2015 με 2017 έγινε ολόκληρη προσπάθεια αναθεώρησης και μπήκαν προς τη διορίση της σύμβασης ΔΙΤ προκειμένου να μειωθεί η εγγυημένη ποσότητα, η οποία στη σύμβαση ήταν 150.000 τόνοι, να πάει στους 100. Γιατί κάποιοι έλεγαν ότι θα υπάρξουν πολιτικές που θα οδηγήσουν στην δραματική μείωση των απορριμμάτων. Ξέρετε πόσο είναι αυτή τη στιγμή με πραγματικά στοιχεία τα απορριμμάτα στην Πελοπόννησο. Πάνω από 240.000 τόνοι.
0: Έφερα, αφού μόνο στη... για τη Μεσσηνία είναι...
1: λέω δηλαδή για να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Δηλαδή έγινε ολόκληρη φασαρία και καθυστέρησε το έργο αρκετό διάστημα και για αυτό το λόγο. Δηλαδή γιατί έπρεπε να... κατά κάποιους να, να μειωθεί η εγγυημένη ποσότητα από 150.000 τόνους σε 100. Και αυτή τη στιγμή έχουμε όχι 50 κάτω, έχουμε 100 πάνω.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε κάποια περίοδο κομβική για τις εξελίξεις, θα έχουμε ανακοινώσεις, περιμένετε κάτι το οποίο...
1: Σε αυτή τη στιγμή περιμένουμε την... πρώτα απ' όλα, σταθμή μεταφόρτιση να βγει η καινούργια πρόσκληση να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Δύο, εξοπλισμός για το... για τη χωριστή συλλογή, ελπίζω μέσα στον Ιούνιο να βγει η δημοπρασία. Οι δημοπρασίες μας ενδιαφέρουν διάφορες, γιατί είναι πολλά είδη, εξοπλισμός, κάδι κτλ. Τον αέρα. Και παράλληλα, θεωρούμε ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα υποβάλουμε πρόταση για τη μετατροπή των μονάδων και τους επιπλέον σταθμών μεταφόρτων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά και ελπίζω να τα λέμε. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Αυτό που είπα είναι ότι θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Η Πελοπόννησος, παρόλο που ταλαιπωρήθηκε για μεγάλο διάστημα, γιατί ξέρετε ότι δεν έχει καμία υποδομή για πάρα πολλά χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει τις υποδομές και αυτές τις υποδομές οφείλουμε, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, θα τις αναβαθμίσουμε για να γίνει πρότυπη περιφέρεια στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα.
0: Δήμαρχε, μιας και μου δώσατε την ευκαιρία, να σημειώσω κάτι που θεωρώ σημαντικό. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που έτσι συζητήσαμε για το τι στρατηγική ακολουθείτε, τι επιλέγουμε σαν τεχνικές λύσεις, ποιο μοντέλο εφαρμόζουμε. Εκεί γίνεται μια κουβέντα που έχει και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για το αν οι επιλογές αυτές είναι καλές, είναι καλύτερες, θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές κτλ. Το άλλο όμως σημαντικό που οφείλουμε να το διαχωρίζουμε είναι οτιδήποτε και να επιλεχθεί σαν στρατηγική τελικά, συμφωνεί κάποιος, διαφωνεί, εάν δεν υπάρξει ενημέρωση και αν ο κόσμος δεν το κάνει όλο αυτό κτήμα του, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτός είναι ο βασικός ρόλος που επιμένουμε και εμείς στη συζήτηση.
1: Αυτό προσπαθούμε με τους περιορισμένους πόρους που έχουμε, γιατί ξέρετε ουσιαστικά ο Φόντζα δεν έχει ούτε καν χρηματοδότηση, δηλαδή παίρνουμε ένα ποσοστό από το κόστος διαχείρισης που πληρώνουν οι Δήμοι για τις μονάδες και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, τον μπλε κάδο κτλ. Προσπαθούμε με αυτούς τους περιορισμένους πόρους να ενημερώσουμε κυρίως τη νέα γενιά. Θα είδατε ότι κάνουν κάποια προγράμματα ενημέρωσης πέρσι για την ανακύκλωση. Φέτος προχωρήσαμε σε επισκέψεις σχολείων στις μονάδες διαχείρισης. Γιατί αν δεν δει κάποιος όλη τη διαδικασία από τη στιγμή που παράγεται το όποιο απόβλητο στο σπίτι, στην κουζίνα, τέλος πάντων το αστικό απόβλητο, ποια ροή ακολουθεί προκειμένου και πού καταλήγει, δηλαδή είτε ως νέο προϊόν, δηλαδή αν πάει σε μια μονάδα θα δει δέματα με πλαστικό, με αλουμίνιο, με χαρτί κτλ. Και θα δει και κάποια που οδηγούνται είτε στο χυτί, είτε κάποιους ορούς με κομπόστ. Κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε ειδικά τα νέα παιδιά να δουν όλη αυτή τη διαδικασία και να καταλάβουν ότι με μια μικρή δουλειά στο σπίτι μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και όλο αυτό το σύστημα που ακολουθεί για να κάνει το διαχωρισμό και την παραγωγή των όποιων προϊόντων, έτσι, από την διαδικασία της επεξεργασίας, να είναι πιο εύκολο και πιο λειτουργικό.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και θέμα εμπιστοσύνης. Ξέρετε το γνωστό που κυκλοφορεί, ότι είτε τα πετάξουμε στον πράσινο είτε στον μπλε κάδο, όλα καταλήγουν μαζί.
1: Έτσι, αυτό θέλω. Ξέρετε, το πρόβλημα νομίζω ήταν ότι, και θεωρητικά να είναι σωστά, αλλά όταν δεν είχε δυνατότητα το όποιο υπόλοιμα υπάρχει, γιατί ό,τι το υπόλοιμα, έτσι, όλο το πίσω σύστημα καταραίει.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε. Αντιδήμαρχε, λοιπόν, ευχαριστώ για την επικοινωνία και πάλι.
1: Καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Γιάννης Μυρνιώτης, πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πριν ακόμα προλάβουν, καλά να λειτουργήσουν, εγώ αυτό κρατάω, οι μονάδες έρχονται και για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για να αντιμετωπίσουν ζητήματα πρακτικά, έρχονται να αλλάξουν, να αναβαθμιστούν, όπως κανείς και να το, και να το βαφτίσει. Κρατάμε αυτό. Και κρατάμε επίσης ότι θα δούμε, και από ό,τι φαίνεται, σύντομα θα δείξει, θα δούμε και τους καφέ κάδους να μπαίνουν στις γειτονιές. Τώρα, το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα, δεν έχω να σας πω κάτι. Είναι ο βασικός παράγοντας όλων αυτών, το τι θα κάνουν οι Δήμοι σε συνεργασία με το ΦΟΣΔΑ, το πώς δηλαδή θα ενημερώσουν, θα κατατοπίσουν την τοπική κοινωνία. Ένα είναι σίγουρο, ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι, έχει καταλήξει να είναι, τρομερά κοστοβόρα, και από την άλλη συνεχώς έχουμε να κυνηγάμε στόχους τους οποίους πρέπει να πιάνουμε, επιβαρυνόμενοι ακόμα περισσότερα χρήματα για εγκαταστάσεις, για υποδομές, για συστήματα και τρόπους λειτουργίας, μπαίνοντας σε ένα φαύλο κύκλο που τελικά δεν ξέρω ποιος από αυτό, από όλο αυτό κερδίζει. Κερδίζει το περιβάλλον μας, σίγουρα, γι' αυτό. Κερδίζουν οι πολίτες. Κερδίζει η τοπική κοινωνία. Είναι θέματα και ζητήματα.

0: Λοιπόν, για να ανέβουμε λίγο προς τα όρινα, να πάρουμε και λίγη δροσιά από τον υπέροχο Ταΐγετο, το βόρειο κομμάτι του Ταΐγετου, στα χωριά της Αλαγωνίας που λέμε. Θέλω να πληροφορήσω επίσης, πριν ακούσουμε και από εκεί τις καλημέρες και τα νέα, ότι έχει ανακάμψει το βουνό μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές προπερίπου 20 ετών και πλέον και ντόπιοι και επισκέπτες θυμούνται τις παλιές καλές δροσερές μέρες που προσέφερε ο Ταΐγετος, ιδίως τις μέρες που είχαμε υψηλές θερμοκρασίες στα παιδινά ή και καύσονες. Λοιπόν, τις μέρες αυτές διεξάγεται το σχολείο ντοκιμαντέρ, να το βαφτίσω εγώ έτσι και θα μας πει περισσότερα, η Τζίνα η Πετροπούλου, γνωστή χωρίς πολλές συστάσεις, από το κέντρο διεθνούς ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Καλή σας ημέρα κυρία Πετροπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είναι δεύτερη ή τρίτη χρονιά φέτος?
1: Όχι, όχι, είναι η δεύτερη χρονιά.
0: Δεύτερη χρονιά φέτος, έτσι.
1: Ναι, mm-hmm. ναι, ναι. Ξεκινήσαμε πέρσι πιλωτικά. Είδαμε τον αντίκτυπο, τον θετικό αντίκτυπο και στους συμμετέχοντες και σε εμάς που τον διοργανώναμε, αλλά κυρίως εδώ στους κατοίκους της περιοχής. Οπότε είπαμε να το ξανακάνουμε και ελπίζουμε να το καθιερώσουμε.
0: Για περιγράψτε μας λίγο τι έτσι συνοπτικά τι γίνεται, γιατί κάτι μπορεί να τα ακούν και πρώτη φορά.
1: Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, για 11 μέρες. Έρχονται εδώ στο Ταΐγετο, στα χωριά του Ταϊγέτου, κινηματογραφιστές, αλλά και όχι κινηματογραφιστές ακριβώς, άνθρωποι που έρχονται από σχολές ανθρωπιστικών επιστημών, που ενδιαφέρονται για την παραγωγή ντοκιμαντέρ. Μένουμε στα καταλήματα της περιοχής. Mm-hmm. Έχουμε καθηγητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα, κινηματογραφιστές. Mm-hmm. Δίνονται κάποια σεμινάρια και μέσα σε αυτή την περίοδο των 11 ημερών όλοι οι άνθρωποι φίλοι συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσουν κάποια ντοκιμαντέρ που αφορούν την περιοχή.
0: Εξαιρετικό.
1: Πέρσι, ναι, ναι, είναι εξαιρετικό, γιατί βγαίνει και εξαιρετική δουλειά, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι περισσότεροι, το 90% των συμμετεχόντων είναι ήδη κινηματογραφιστές, έρχονται περισσότερο για την εμπειρία και για να γνωρίσουν τον τόπο που φαντάζομαι μέσα από διάφορες ιστοσελίδες έχουν δει την ομορφιά του, οπότε έρχονται κυρίως για την εμπειρία, οπότε και τα αποτελέσματα, επειδή είναι κινηματογραφιστές, είναι πολύ καλά. Δεν ξέρω και πέρσι αν είχατε παρακολουθήσει. Τα είχαμε δείξει στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, αυτά mm-hmm. που είχαν γίνει πέρσι, 6 μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, τα οποία ήταν πολύ υψηλής ποιότητας.
0: Είναι,
1: έχουμε... ναι.
0: είναι και ωραίο ναι. για τους συμμετέχοντες τώρα, έτσι, δηλαδή δουλεύεις στο πεδίο και δουλεύεις και σε μια περιοχή που είναι ατελείωτη
1: ναι, ναι.
0: ως πηγή έμπνευση και τα λοιπά, θεματολογία φαντάζομαι εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Περνάτε ωραία.
1: Δηλαδή, ναι. Ναι. Mm-hmm. Περνάνε ωραία, τους αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλη φιλοξενία, δηλαδή οι άνθρωποι είναι πάρα πάρα πολύ ανοιχτοί. Καλά, τα τοποθεσίες τώρα την από οι περισσότεροι ξέρετε την ομορφιά του Ταϊγέτου. Φέτος συμμετέχουν 15, δηλαδή 13 κανονικοί ενήλικες αλλά και 2 μικρότερες ηλικίες 17 mm-hmm. χρονών. Και εντάξει,
0: έχουμε και από το εξωτερικό συμμετοχές.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Έχουμε από το εξωτερικό. Είναι φέτος μοιρασμένοι περίπου. Είναι 7 από το εξωτερικό, 7 Έλληνες. Ναι, 8 από το εξωτερικό και 7 Έλληνες.
0: Ωραία.
1: Οι Έλληνες είναι κυρίως από τις σχολές κινηματογράφου. Έχουμε μία ανθρωπολόγο, μία εθνικομουσικολόγο. Υπάρχει μια μεγάλη γάμα έτσι.
0: Ωραία,
1: ανθρώπων
0: ωραία.
1: Από διαφορετικά
0: λοιπόν, επειδή ξέρω ότι τώρα είστε στο ξεκίνημα και θα έχουμε πολύ περισσότερα να συζητήσουμε ναι. από την επόμενη εβδομάδα που θα έχουν έτσι ναι. κατασταλάξει ναι. και τα θεματικές και ναι. όλα αυτά. Θα υπάρχει ναι. πιο ζουμίλα στην κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε ναι. την επόμενη εβδομάδα.
1: Ωραία.
0: Στην ανταπόκριση σας από εκεί.
1: Ναι. Ναι, ναι, μισό λεπτό γιατί ναι. είναι πολύ σημαντικό ναι. να έρθει το κόσμος από την Καλαμάτα εδώ. Ναι. Αύριο το βράδυ στις πηγές έχουμε μία προβολή 3 μικρών μήκους ντοκιμαντέρ, οπότε καλό είναι να έρχεστε.
0: Τι ώρα,
1: να...
0: τι ώρα?
1: 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα το βράδυ στις πηγές.
1: Με τον ηλιακό mm-hmm. κινηματογράφο.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: ωραία.
1: Και το Σάββατο στην Αρτεμισία.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Και την Κυριακή στο Λαδά.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κυρία Πετροπούλου. Μαζί με την Τζίνα την Πετροπούλου, θα, και αφού καλημερίσουμε και χαιρετήσουμε όλους, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, από το Earth News, ανανοώντας το ραντεβού μας για αύριο 8 και 4 εδώ στην Earth Καλαμάτας. Καλημέρα σε όλους και όλες.
2: Earth News Radio 105,8. News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικά τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Βενεζουέλας, που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών, εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Μονακό μετά τη βομβιστική επίθεση στην είσοδο πολυτελού συγκροτήματος κατοικιών κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ και δύο μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε τσάντα που αφέθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους.

0: το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια σας. Είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
9: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
8: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
9: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
8: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
9: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
8: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
10: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
11: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
12: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής.

λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους.

0: καλοκαίρι του Δήμου Καλαμάτας, έτσι, στο λιμάνι, σήμερα το βράδυ, με τον Ανδρομάχη.
1: Γνωστή Ανδρομάχη.
0: Αλλά ποιο είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
1: Ποιο είναι το παιδί, ναι.
0: Είναι η καταγωγή της από τα Λεχενά.
1: Α,
0: της είναι Ανδρομάχη Δημητροπούλου, γεννημένη στη Γερμανία και πριν από μερικά χρόνια είχε εκπροσωπήσει. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει περάσει στο τελικό. Είχε κοπεί.
1: Αυτό. Κακοκαιρία, πάτσε εγώ που βλέπω, βλέπουμε μέχρι το απόγευμα εδώ στην αρχή. Εσύ έχεις άλλες πληροφορίες, θα δούμε αύριο, παιδιά.
0: Κοίταξε τώρα όλα αυτά τα παίζονται από τους μετεωρολόγους. Είναι λίγο απρόβλεπτα ως προς την...
1: Είμαστε ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα φαίνεται κάπως να υποχωρεί από το Σαββατοκύριακο. Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες.
0: Πάντως η θερμοκρασία μια χαρά είναι.
1: Καλοκαιρινή, όπως πρέπει, ναι, χωρίς καύσωνες, ούτε κρύο, ούτε
0: μιλάμε
1: ζέστη.
0: Τώρα για 36 βαθμούς, για 37.
1: Αν σκεφτούμε ότι από το 22 και έπειτα, από το 23, 24, 25, τα προηγούμενα τρία χρόνια, καταγράφαμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κάθε Ιούνιο, μια χαρά είναι τώρα.
0: Εδώ πέρα έχει προχθές η Κοπενχάγη 40.
1: Ναι, πούμε,
0: δεν πρέπει να παραπονιόμαστε.
1: Καθόλου, εγώ σου είπα, το Μπερλίν 35, ναι, που είναι ναι, σαν να είναι 55 εδώ η αναλογία. Τελευταία μέρα σήμερα του Ιουνίου, τελευταία μέρα του πρώτου καλοκαιρινού μήνα και γιορτάζει τον Αγίων Αποστόλων.
0: Έτσι, είναι τον Αγίων Αποστόλων,
1: Απόστολος Αποστολία,
0: η σύναξη των 12 Αποστόλων κατά την εκκλησιαστική ορολογία.
1: Να, και γιορτάζει και το δικό μας ιστορικό εκκλησάκι εδώ, τον στην Αγίων Αποστόλων, στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Ένα βυζαντινό, έτσι, κλεισάκι με τη δική του ιστορία που έχει συνδεθεί με την Ελληνική Επανάσταση, είναι άλλωστε στην ιστορική πλατεία της Καλαμάτας και ήταν στο Πεντοχίλιαρο, σωστά, στο
0: ναι,
1: το κλεισάκι
0: βέβαια.
1: Και ήταν το κλεισάκι που καταστράφηκε από τον καταστροφικό σεισμό της του 86 και αναστηλώθηκε και βρίσκεται σε αυτό το σημείο σήμερα, γιορτάζει. Λοιπόν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, κατά κύριο λόγο σε όλους τους εορτάζοντες, τους αποστόλιδες, τις αποστολίες, τους στόλιδες, έτσι, χρόνια τους πολλά. Είναι το πρωινό στον αέρα, ο Βαγγέλης Ποτέσιο, ο Κώστας Γαζούλης, είμαστε στα μικρόφωνα, Στέφανος Χατζάκης, να πούμε ότι βρίσκεται και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. 30 επίσης Ιουνίου, Βαγγέλη, γιορτάζεται και η Διεθνής ημέρα του κοινοβουλευτισμού.
0: Ωραία.
1: Και είναι και η μέρα των αστεροειδών. Ίσως επειδή είναι καλοκαίρι και βλέπουμε καλύτερα.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν έχει σχέση.
0: Όχι, δεν έχω πληροφορίες. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το καλοκαίρι.
1: Σου δώσω εγώ περισσότερες πληροφορίες, λοιπόν.
0: Ξέρω όμως ότι η μέρα των αστεροειδών είναι αστροφυσικός ο Brian May, τον Queen.
1: Κιθαρίστας του Queen. Γκριγκόρι Ρίχτερ. Τώρα αυτό το επώνυμο δεν μας αρέσει.
0: Μεγάλη μου συμπάθεια είναι ο Brian May, θέλω να σου πω.
1: Νόμιζα ότι ήταν ο Ρίχτερ.
0: Όχι, το αντίθετο. Είναι από τους πιο αντιπαθητικούς ανθρώπους στον χώρο της μουσικής. Όχι, όχι.
1: Ο
0: Brian May. Είναι από τους πιο αντιπαθητικούς σε μένα. Σε μένα. Αντιπαθέστατος.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, αυτοί λοιπόν καθιέρωσαν αυτή την πρωτοβουλία και ο στόχος εκδήλωση αυτής είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας και του κοινού των κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και η ανάγκη για την προστασία του πλανήτη.
0: Είδες λοιπόν.
1: Α, λοιπόν.
0: Ναι, δεν είναι για να απολαμβάνουμε τους αστεροειδείς.
1: Να κάθομαστε να σου δείχνω εγώ. Εγώ αυτά δεν τα κατάφερα ποτέ να τα μάθω. Εσύ έχεις μάθει ποια είναι η μεγάλη άρκτος, ποια είναι η μικρή άρκτος. Κάθονται όλοι, τη βλέπεις, λέει εδώ, τη βλέπεις εκεί. Εγώ πάντα κοίταγα, έλεγα ότι καταλαβαίνω, αλλά δεν το είχα καταφέρει. Να σου πω την αλήθεια όλα αυτά. Ή ξέρουν ποιο είναι αυτό το λαμπερό, ποιο είναι εκείνο, ποιο είναι το άλλο. Μάλιστα. Είναι ωραίος κόσμος η αλήθεια.
0: Είναι, είναι... ένας ολόκληρος κόσμος. Ένα ολόκληρο σύμπαν είναι.
1: Ναι, πραγματικά. Τώρα, μιας και είπαμε, το Ρίχτερ έκανε και ένα σεισμό, ο οποίος ήταν και αυτό στην περιοχή μας, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Στις 7 και 19 πρώτα λεπτά σήμερα το πρωί.
0: 7 και 13.
1: Με... Α, 7 και 13. 7 και 13. Επίκεντρο το Λακωνικό κόλπο.
0: Ναι.
1: 4,2. Ναι. Ο Στέφανος εκεί που ζει στα παράλια της Μεσσηνίας προς την ανατολική πλευρά κουνήθηκε ακόμα περισσότερο.
0: Είχαμε και προχθές ένα σεισμό στα σύνορα Λακωνίας.
1: Αρκαδίας αυτή τη φορά, τώρα ήταν προς Μεσσηνία τα σύνορα.
0: Και στη θάλασσα.
1: Ναι, κάνει το τελευταίο καιρό.
0: Εντάξει.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια που λέει. Να πούμε ότι είχαμε, ήταν μια εβδομάδα, το λέγαμε, Βαγγέλη, πολιτικών εξελίξεων. Πέρασε μια εβδομάδα, ακούσαμε χθες και τα παραλυπόμενα της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου εδώ στην Καλαμάτα του κυβερνώντος κόμματος. Ήταν άλλωστε μια εβδομάδα την προηγούμενη που είχαμε 13 υπουργούς, βουλευτές, ήρθαν στην περιοχή μας, πραγματικά στην Πελοπόννησο,

0: ένας χαμός και πληθαίνουν, θέλω να σου πω, οι πληροφορίες. Πληθαίνουν, συγγνώμη, οι επισκέψεις, οι προεκλογικές κινήσεις των κομμάτων, καθότι κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές. Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει σε κάθε τόνο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να ξέρει, είναι δεδομένο ότι έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη σε κάθε περίπτωση.
1: Όποτε και να γίνουν, εκλογική. Είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη του 2027, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο αναμφισβήτητα.
0: Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως, μεγάλο ενδιαφέρον θέλω να σου πω τώρα ότι θα έχουμε και σε επίπεδο αυτοδιοικητικών αυτή την εβδομάδα, καθότι αύριο αναμένονται αλλαγές. Είναι τα 2,5 χρόνια, θέλω να σου πω, της αυτοδιοικητικής θητείας πρώτου και δεύτερου βαθμού και αναμένονται να ανακοινωθούν τόσο σε επίπεδο περιφερειών όσο και σε επίπεδο δήμων οι αλλαγές σε αντιδημαρχίες, αντιπεριφέρειες και όλα αυτά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πληροφορίες μας να λένε ότι θα έχουμε σημαντικές αλλαγές και στους μεγάλους δήμους και στις περιφέρειες. Τις αναμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα σπουδαία. Όχι αύριο, μεθαύριο θα πούμε περισσότερα γιατί φαντάζομαι δεν θέλει κανείς να μας το αποκαλύψει λίγη ώρα νωρίτερα. Μακάρι, εδώ θα είμαστε. Να σου πω ότι σήμερα έχουμε και την ανάρτηση γαλάζιας σημαίας στην παραλία της Μπούκας στη Μεσίνη σε λίγη ώρα από τώρα. Πανέμορφη παραλία η Μπούκα, η εμβληματική παραλία του Δήμου Μεσίνης.
1: Με πολλές ιδιαιτερότητες. Πιστεύω πως είναι από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες στη Μεσσηνία.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Έχει ένα αέρα διαφορετικό.
0: Πιο οργανωμένες,
1: δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Έχει πολύ οργάνωση.
1: Είναι και πολύ όμορφη παραλία.
0: Είναι ένα έργο που αξίζει να το πιστωθεί ο αείμνηστος δήμαρχος Μεσίνης, ο Παύλος ο Πτωχός, ο οποίος σε αρχές της δεκαετίας του 90 νομίζω εμπνεύστηκε, ήταν τότε η περιοχή ακόμα είχε τις καλύβες, που θυμάσαι, που κάνανε και τότε πήγε στη μεγάλη ανάπλαση της παραλίας Μπούκας, εκεί υπάρχουν γήπεδα, υπάρχει μια φοβερή παιδική χαρά για παιδιά, ντουζιέρες, γήπεδα βόλεϊ, όλα αυτά, γήπεδα τέννις, γήπεδα μπάσκετ, ανοιχτά για το κοινό και μια τεράστια ακτογραμμή που ελπίζουμε κάποια στιγμή, τώρα που γίνεται και ο δρόμος, να δούμε να συνδέεται και το παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας με τη Μεσίνη, τουλάχιστον ένας ποδηλατόδρομος. Νομίζω έπρεπε να έχει γίνει καιρό και θα γνώριζε τεράστια ανάπτυξη αν υπήρχε αυτός ο ποδηλατόδρομος που θα σύνδεε τις δύο πόλεις. Είναι μια φοβερή βόλτα, πραγματικά.
1: Πόσα χρόνια το ακούμε αυτό.
0: Μα να σου πω κάτι, τίποτα δεν έχει μείνει. Μέχρι τα κάρτ πας μια χαρά. Δεν έχει μείνει τίποτα μετά. Απλά δεν υπάρχει, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή,
1: γιατί δεν προχωράει.
0: Ας το αυτοκίνητο, okay. Που μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, ότι είναι πιο δύσκολο. Ήταν τόσο δύσκολο. Μάλλον είναι. Θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Μιας και πιάσαμε τις σημαντικές ημέρες, να σου πω ότι σαν σήμερα το 1905 Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
1: Ναι. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2013, όπου γίνεται πραγματικότητα η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και ενώ είχε προηγηθεί το 1908 η Βενιζελική Επανάσταση. Έτσι.
0: Σωστά, ναι. 1908, μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό τα Αγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 660 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες αρχίζουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμα άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήνων.
1: Ερώτηση. Μήπως γι' αυτό είναι σήμερα η μέρα
0: των αστεροειδών. Πολύ σωστό. Η απορία σου.
1: Και εσύ το πήγες σε πιο ρομαντικά μονοπάτια.
0: Το πήγα ότι θα καθόμαστε κάτω στα βότσα, αλλά και θα κοιτάμε τα αστεράκια.
1: Μια καταστροφή χίλιες φορές ισχυρότερη από την έκρηξη της Χειροσίμα.
0: Ναι. Και ακόμα επίσημη απάντηση δεν έχουμε γι' αυτό.
1: Μάλλον γι' αυτό είναι η σημερινή μέρα των αστεροειδών.
0: Αν είναι για επίθεση από εξωγήινο, πάνε να πει ότι είμαστε. Ξέρεις από πού θα μας έρθει. Άντε να έχεις τόσα άχυλια δύο και να σου έρθουν εξωγήινοι, δηλαδή. Φοβερά πράγματα. 1913, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και περιπολούν το δοξάτο της Ράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα.
1: Ναι, ηρωική και μαρτυρική πόλη το δοξάτο. Και με τη Βούλα, έτσι, έχει χαρακτηριστεί ως ηρωική και μαρτυρική πόλη.
0: 1934, σαν σήμερα, Βαγγέλη, η αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφ Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας τα 77 στελέχη του κόμματος ή κατά τα άλλους 400. Είναι το επεισόδιο αυτό που θα μείνει στην ιστορία τη μεγάλη μαγαχαιρό.
1: Σε ένα τουριστικό θέρετρο στα περίχωρα του Μονάχου, μεταξύ αυτών βέβαια που εκτελεί δολοφονή. Ο Χίτλερ και οι δυνάμεις του είναι και ο Έρνεστ Ρεμ, το πρωτοπαλί καρό του.
0: Εντάξει, έτσι. Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, συμβαίνουν αυτά. Βέβαια μετά δικαιολόγησε λίγο αυτή τη σφαγή ο Χίτλερ λέγοντας πως είχε να κάνει με ηθικά άτομα τα οποία ελέγχονταν ηθικά, γιατί ο Έρνεστ Ρέμ ήταν δηλωμένος ομοφιλόφιλος.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Και το τοποθέτησε εκεί. Μάλιστα. Αλλά άλλος ήταν ο λόγος.
0: 1957 τώρα εγκαθίστησε στη Δημοκρατία ο πρώτος ατιμικός αντιδραστήρας στο Δημόκρητο.
1: Στην Αγία Παρασκευή.
0: Ναι, ναι.
1: Λειτουργεί ακόμα και σήμερα για ιατρικούς κυρίως λόγους, παραγωγής ραδιοϊσοτόπων.
0: Ναι. 1993, σαν σήμερα, Βαγγέλη, θέλω να σου πω ότι ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Εδώ, εδώ ταιριάζει το από πότε είναι εδώ αυτή η εφημερίδα. Που έλεγε ο Ζάχος Δόγκανος, έτσι.
1: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, ναι. Σαν σήμερα, λοιπόν.
0: Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Το 1993.
1: Μέσα στο καλοκαίρι, λοιπόν, η πολιτική άνοιξη.
0: Εκλογές είχαμε τον Οκτώβριο του 1993.
1: Τώρα θα σε γελάσω.
0: Το 1993 είχαμε εκλογές, ναι. Εκλογές του. Το 1993, ναι. Εκλογές τον Οκτώβριο του 1993 είχαμε.
1: Το Οκτώβριο του 1993 που έπεσε η κυβέρνηση.
0: Ναι, είχαμε. Μετά έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον Αύγουστο εκεί, Γιώργος Σιμπηλίδης.
1: Ναι, ναι. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
0: Ναι, αυτό.
1: Στην κυριολεξία δηλαδή.
0: Κυριολεξία, ναι, ναι.
1: Τα ονόματα είναι ακριβώς τα ίδια.
0: 1900.
1: Και με δεδομένο ότι οι πληροφορίες λένε πως ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος λίγο πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.
0: Ναι, ναι.
1: Καλή
0: ναι,
1: ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε πότε, πώς θα κυλήσουν όλα αυτά. Πάντως τα λέγαμε χθες. Ακούσαμε και το χαρακτηριστικό απόσπασμα του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Πάντως σίγουρα είναι πολύ απρόβλεπτες εκλογές. Το έχουμε πει σε κάθε επίπεδο. Εδώ ξέρουμε τα άλλα κόμματα τι γίνεται. Δηλαδή είναι το ένα κομμάτι, η Νέα Δημοκρατία, τι θα έχει στα δεξιά της. Γιατί κάτσε να δούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται.
1: Καλά.
0: Θα δούμε. Θα κατέβει, δεν θα κατέβει. Είναι, θα τζοχτούνε, δεν θα τζοχτούνε.
1: Αυτό είναι νομίζω η ερώτηση του νέου εκατομμυρίου. Ακόμα δεν μπορεί να απαντήσει κανείς σε αυτό.
0: Πραγματικά, ναι. Mm-hmm. 1996, Βαγγέλη, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του Πασόκ από το τέταρτο συνάδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευτικά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα. Είναι ένα ιστορικό συνέδριο για το Πασόκ.
1: Καλά,
0: καταρχήν διακόπτεται λόγω του θανάτου
1: είχε
0: του Ανδρέα.
1: Πεθαίνει κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ναι, ήταν
1: ο ιστορικός ηγέτης του κόμματος.
0: Ναι, και μεγάλη μάχη. Είχε γίνει από την κοινοβουλευτική ομάδα νωρίτερα, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στον Άσιο. Είχε γίνει τότε, είχε εκλεχθεί για λίγους ψήφους ο Κώστας Σιμίτης, ο οποίος αντιμετώπισε και την πρώτη μεγάλη κρίση των ημείων τότε.
1: Ναι.
0: Με πολλούς, ακόμα και τώρα, να θεωρείται ότι ήταν και μια επιτότητα του αείμνηστου Γεράσιμου Αρσένη η όλη ιστορία. Βγαίνουν τα στοιχεία μετά πολλά, πολλά χρόνια.
1: Τέλος πάντων, αυτές οι εκλογές είχαν δύο γύρους. Ο πρώτος γύρος υποψήφιοι ήταν ο Αρσένης και ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Γιάννης Χαραλαμπόπουλος.
1: Και ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. Τέσσερις υποψήφιοι πρόεδροι του Πασόκ και στο δεύτερο γύρο οι δύο πρώτοι. Ο Τσοχατζόπουλος και ο Σιμίτης.
0: Θυμάμαι από αυτό το συνέδριο έγινε αυτή η ομιλία του Χαραλαμπίδη που παίζει ακόμα. Το αιμνίστο επίσης Χαραλαμπίδη που παίζει ακόμα και σήμερα, που προέβλεπε έτσι,
1: ναι,
0: τα
1: ναι,
0: γεγονότα, ναι. Πόσα εξελισσόντουσαν. Αργότερα, ναι, προφητική θα την έλεγε κανείς, ομιλία του ιστορικού επίσης στελέχους του Πασόκ, του Χαραλαμπίδη. Ιστορικό συνέδριο λοιπόν που έχει μείνει. Να λοιπόν, το Ιούνιος έχει πάντα εξελίξει όπως βλέπουμε στη χώρα μας, ειδικά τη δεκαετία του 90. 1892, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστόρημα.
1: Ο χαρακτήρα μυθιστόρημά του, θέλω να σου πω ότι ο Στρατής Μυριβίλης ήταν τρεις φορές υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, το είχαν προτείνει.
0: Και τις τρεις φορές.
1: Και τις τρεις
0: φορές. Φορές βρέθηκε, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν τα κατάφερε, ναι.
1: Τρεις φορές υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας.
0: Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένα εμβληματικός στέλεχος του Πασόκ, ένας εμβληματικός πολιτικός της πολιτικής και για τη Μεσσηνία. Με δική και τριαμφορά γεννήθηκε το 1939, σαν σήμερα, ο Γεώργιος Γεννηματάς.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Έλληνας βουλευτής, υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του Πασόκ, έφυγε τη ζωή το 1994, συνέδεσε το όνομά του έτσι, με το ΕΣΥ, κατά κύριο
1: ναι,
0: λόγο,
1: ναι,
0: με το σύστημα, Εθνικό Σύστημα Υγείας της δεκαετίας του 80. Η κόρη του ήταν η Φόφη Γεννηματά, επίσης η αείμνηστη πρώην πρόεδρος του Πασόκ.
1: Που έφυγε και αυτή
0: από τη

0: ζωή προώρα, ναι. Από τη ζωή, από τη Μεσσηνία, από την περιοχή της Τριφυλίας, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ο Γιώργος Γεννηματάς. 1985 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μάικ Φέλπς, ο Αμερικάνος κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές για κρίσεις. Ο Ανρί Φράμπρ, Γάλλος αεροπόρος, εφευρέτης του υδροπλάνου.
1: Τι αδερφέ, ωραία.
0: Αδερφέ, ακόμα τα περιμένουμε.
1: Έτσι, αυτό δεν φταίει.
0: Δεν φταίει
1: ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος το εφήβρε και το λειτουργήσε.
0: Το εφήβρε. Και εμείς το περιμένουμε.
1: Εδώ πέρα.
0: Έχουμε σταθμό, έχουμε τα πάντα. Είδαμε και ένα λαβετάι. Έτσι. Του βγάλαμε φωτογραφία. Για χαρά. Βλέπω. Εγώ προτείνω ιδέες τι θα κάνουμε το σταθμό. Γιατί δεν βλέπω.
1: Από τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών.
0: Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερη από το αερόστατο ή αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Το αερόστατο ήταν κάτι που.
0: Που δεν το είδαμε καν.
1: Για λίγες μέρες συζητήθηκε.
0: Αυτό είναι χρόνια.
1: Περιμέναμε αυτό χρόνια. Και έχουμε ετοιμάσει και σταθμούς και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και εγκαταστάσεις. Και περιμένουμε τα υδροπλάνα.
0: 2009 έφυγε από τη ζωή η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης, Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Ναι. Είμαστε έτσι και λίγες μέρες πριν την έναρξη του 32ου φέτος Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας.
1: Πολλές εκδηλώσεις στην πολυετή πορεία του φεστιβάλ
0: είχαν
1: ήταν
0: αφιερωμένες στην
1: Πίνα Μπάους. Δεν είχαμε βέβαια τη χαρά να δούμε την ομάδα της ποτέ εδώ, αλλά έχουν προβληθεί και ντοκιμαντέρ και χορογραφίες τις έχουν παρουσιαστεί.
0: 2012 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, ο Θήμιος Καρακατσάνης, που διακρίθηκε κυρίως σε αεραστοφωνικούς ρόλους, γεννημένος το 1940. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στη χώρα και σε όλο τον κόσμο που έχουν συμβεί μια τέτοια μέρα 30 Ιουνίου. Να θυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μας ακούτε: 107,2 και 104,4 στα FM, rteco.gr για κάθε μέρος του πλανήτη όπου και αν βρίσκεστε. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300, 2721-095-301, να μας στείλετε email στο rtkalamatas@rteco.gr. Και φυσικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας βρίσκεται πολύ εύκολα στους λογαριασμούς της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούμε τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: μια
1: απαραίτητη.
0: Απαραίτητη. Ναι. Δεν ξέρω γιατί και οι δύο είχαμε αυτή την αίσθηση.
1: Ναι. Ο Γιώργος Γεννηματάς, όπως και οι Γεννηματάδες γενικότερα, έτσι, από τη Μάνη, από τις Θαλάμες.
0: Ναι, και μάλιστα ο Δήμος Λεύκου είχε τιμήσει τον Εμμή στο πολιτικό με αποκαλυπτήρια τροτομής του σε συνεργασία με τον Όμιλο Γιώργος Γεννηματάς. Να ευχαριστήσουμε τον Θαλαμάρχη για τη διόρθωση και να ζητήσουμε συγγνώμη για αυτό το σφάλμα που κάναμε νωρίτερα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έναν ιστορικό πολιτικό που άφησε το αποτύπωμά του στη χώρα μας. Για πάμε
1: και
0: στα...
1: γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα, γι' αυτό είχαμε και αυτή την αναφορά. Για πάμε, Βαγγέλη, τώρα καλοκαίρι νομίζω είναι η περίοδος για κατασκήνωση. Δεν ξέρω εσύ αν πήγαινες σε κατασκηνώσεις.
1: Όχι, δεν πήγαινες ποτέ.
0: Δεν πήγαινες κατασκηνώσεις, Βαγγέλη. Εγώ πήγαινα, όχι στην Αγία Μαρίνα βέβαια. Στην Αγία Μαρίνα τις ορικές κατασκηνώσεις που έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Ματιανή, θέλω να σου πω. Εγώ δεν είχε τύχει να πάει, πήγαινα με προσκοπικές κατασκηνώσεις. Για να δούμε όμως τι γίνεται στην Αγία Μαρίνα. Θα μας βοηθήσει και ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Μέρημνας, ο Σαράντος ο Μαρινάκης, καθότι εκεί υπάγονται και οι κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας και ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.
1: Ξεκινάει η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος στα μέσα
0: στις 13 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μαρινάκη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε Κώστα. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης και επίσημα, λοιπόν, με την έναρξη των κατασκηνωτικών περιόδων που ξεκινούν στις 13 Ιουλίου έως και τις 21 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος.
2: Δεκαετίες τώρα η Αγία Μαρίνα, η κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας στη γεωγραφική περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Λαδά.
0: Και συγγνώμη, έτσι να το πούμε, γιατί έχουμε και έναν άνθρωπο από την περιοχή, έτσι, εκτός των άλλων που έχει αρμοδιότητα για τις κατασκηνώσεις, τη χάνει να είναι και η καταγωγή σας από εκεί.
2: Καταγωγή της μαμάς του Λαδά, του συγχωρεμένου του πατέρα μου το Καρδέλη.
0: Εκεί, από τον Ταΐγετο εννοούσα, εντάξει, γενικότερα.
2: Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό να εξακολουθούν να λειτουργούν οι κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας. Είναι μια τεράστια δυνατότητα που έχουν τα παιδιά της παιδικής ηλικίας να μπορούν να βλέπουν το δάσος, να βιωματικά να έχουν παραστάσεις εκεί, να κοινωνικοποιούνται. Είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι τα τελευταία χρόνια πάνω από 300, 320, 340 και 350 παιδιά κάθε καλοκαίρι φιλοξενούνται εκεί.
0: Βλέπουμε ενδιαφέρον, κύριε Μαρινάκη, για τις κατασκηνώσεις του Δήμου εκεί στην Αγία Μαρίνα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στις αιτήσεις που γίνονται?
2: Πάντα υπήρχε ενδιαφέρον. Βέβαια, έχει δοθεί μεγαλύτερη σημασία τώρα, θεωρώ, στη θάλασσα τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας κόσμος που θέλει το βουνό, θέλει το δάσος. Και ιδιαίτερα τις συνθήκες εκεί που επικρατούν στον Ταΐγετο, γιατί φανταστείτε ότι είναι σε ένα υψόμετρο 1.300 μέτρων, είναι σε αμυγός δασική βλάστηση. Έχει τις ομορφιές του.
0: Ναι. Υπάρχει αρκετό προσωπικό, παιδαγωγοί, γυμναστές, νοσηλευτές, γιατροί. Ποιοι στελεχώνουν?
2: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο.
1: Και πώς είναι και οι υποδομές, έτσι, οι εγκαταστάσεις εκεί?
2: Κάθε χρόνο, ξέρετε ότι οι κατασκηνώσεις ανήκουν στο Υπουργείο Εργασίας. Κάθε χρόνο, λοιπόν, εκδίδεται ένα ΑΦΕΚ από το Υπουργείο Εργασίας, όπως λέγαμε, το οικογένειας τώρα,
0: ναι.
2: Όπου μας δίνει τη δυνατότητα της λειτουργίας των κατασκηνώσεων. Μας ορίζει ποιο προσωπικό απαιτείται, για ποιο αριθμό παιδιών, ποιο είναι το μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν, καθώς επίσης και των μεγάλων παιδιών. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, έχουμε και μια περίοδο για τα μεγάλα παιδιά. Είναι τέσσερις περίοδοι, λοιπόν, για παιδιά που ξεκινούν, όπως είπατε, από τις 13 Ιουλίου. Και θα πάνε μέχρι τις 21 Αυγούστου. Για τα παιδιά αναδεκαήμερο ορίζεται η περίοδος, τέσσερις περίοδοι. Για τα παιδιά το προσωπικό είναι το αναλογούν προσωπικό που ορίζει το Υπουργείο με τον γιατρό καθημερινά, ημέρα και νύχτα. Εκεί θα παραμένει ο γιατρός και ο νοσηλευτής με κουζίνα, με παιδαγωγικό προσωπικό, με ανθρώπους που θα βοηθούν τα παιδιά έτσι να έχουν μια δημιουργική παρουσία εκεί. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν.
1: Ώστε να είναι διασφαλισμένη και η ποιότητα και η ασφάλεια και η υγειονομική κάλυψη.
2: Βέβαια,
1: γιατί μιλάμε για παιδιά που μένουν για αρκετές μέρες στις κατασκηνώσεις.
2: Βεβαίως, αυτό είναι απαράβατος όρος. Φανταστείτε ότι μας εμπιστεύεται ο Καλαματιανός, η Καλαματιανή, η μητέρα, πατέρας Καλαματιανός, τα παιδιά τους εκεί. Προφανώς οι υποδομές πρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, θα έλεγα άριστη κατάσταση, ήδη συνεργεία του Δήμου. Κάνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες

0: έτσι ώστε να είναι στην άριστη κατάσταση, να υπάρχει ενδιαφέρον για τα παιδιά να είναι εκεί. Γιατί αν είναι το περιβάλλον, δεν εμπνέει τα παιδιά, δεν έχουν χώρους άθλησης, δεν έχουν χώρους παιχνιδιού. Δεν θα πάνε να κάνουν σε ένα βουνό.
1: Mm-hmm.
0: Προφανώς καταναλώνεται κάθε δυνατή προσπάθεια και ξέρετε αυτό η υποδειγματική λειτουργία της κατασκήνωσης φτάνει μέχρι τα Υπουργεία και φέτος το Υπουργείο μας αύξησε και τη χρηματοδότηση έτσι ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω τις εγκαταστάσεις μας και να τις εμπλουτίσουμε κιόλα.
1: Τώρα πώς μπορεί κάποιος γονέας να δηλώσει συμμετοχή για κάθε μία από αυτές τις περιόδους?
0: Υπάρχει η δυνατότητα πλέον που είναι και των καιρών τώρα επιτεύγματα η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου. Υπάρχει μπάνερ που μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά που απαιτούνται. Καθώς επίσης δεν καταργούμε ποτέ τη δυνατότητα της διαζώσης υποβολή αίτησης της αυτοπρόσωπης αίτησης στο πρωτόκολλο του Δήμου. Ορίζεται ένα επέκτη μονογονεϊκές οικογένειες.
2: Υπάρχουν αρκετά ισοδοματικά κριτήρια που απαλλάσσονται.
1: Εξαιρούνται κανονικά αυτές οι κατηγορίες.
0: Έχουν δικαία. Καταλαβαίνετε είναι ελάχιστοι εκεί που πληρώνουν και να σου πω κάτι, είναι και μια δικαιοσύνη, θα έλεγα, για αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα να συνεισφέρουν σε κάτι.
2: Μάλιστα. Ένα μήνυμα στους γονείς που ίσως το σκέφτονται ακόμα, κύριε Μαρινάκη, εσείς που είστε και από τον ΤΑΗ, το ξέρετε τις ομορφιές του.
0: Κοιτάξτε, οι γονείς να δώσουν απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που θα τρέξουν την κατασκήνωση. Ξέρετε ότι υπάρχει και ένα διοικητικό συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση δημάρχου που έχει την ευθύνη ειδικότερα της λειτουργίας της, με υπάλληλο του Δήμου, με πρόεδρο του Δημοτικού Σύμβουλου, συνάδελφο και πρόεδρο της κεντρικής αγοράς, τον Γιάννη τον Δούβα, και μέλος του Τζίμι τον Αναστασόπουλο, τον γνωστό πλέον υπάλληλο του Δήμου, που αυτή θα είναι το μάτι και το αυτή της καθημερινότητας της κατασκήνωσης. Να εμπιστευτούν λοιπόν την κατασκήνωση και όλο το επιτελείο του Δήμου είναι στη διάθεσή τους να
1: κάνουν
0: περίοδο. Η οδηγία του Υπουργού παραχθεί και έργο. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι για να στυπαχτούν τα παιδιά εκεί. Τα παιδιά είναι για να το ευχαριστηθούν, να κοινωνικοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν δημιουργικά όσες μέρες μείνουν επάνω.
2: Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε λίγο. Είχαμε ανάρτηση των προσωρινών καταλόγων για τους βρεφοκηπιακούς σταθμούς, κύριε Μαρινάκη.
0: Ναι, αναρτήθηκαν όπως ορίζεται η αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου οι προσωρινοί πίνακες των παιδιών που θα εγγραφούν στους βρεφοκηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας. Αυτοί είναι οι προσωρινοί πίνακες, οι ενδιαφερόμενες μητέρες και πατεράδες θα ελέγξουν αν η αποτίμηση των μορίων τους έχει γίνει σωστά. Θα υπάρξουν η δυνατότητα ενστάσεων έτσι ώστε να δουν οι οριστικοί πίνακες που θα αφορούν τα παιδάκια που θα φιλοξενηθούν, που θα είναι περί τα 90 παιδιά στους βρεφικούς σταθμούς

0: ώστε να βγουν οι οριστικοί πίνακες που θα αφορούν τα παιδάκια που θα φιλοξενηθούν, που θα είναι περί τα 90 παιδιά στους βρεφικούς σταθμούς και γύρω στα 200 που θα είναι στη χωρία των νηπίων.
1: Εκεί σε τι κατά...
0: Βάρος της υποστήριξης όλων αυτών. Υπάρχει μια προτεραιοποίηση και το αντιμετωπίζουμε.
1: Μάλιστα. Λάψουν τα παιδιά το ΕΣ.
0: Καλό καλοκαίρι και μακριά από πυρκαγιές, από τέτοιες δυσάρεστες συνθήκες που σύνδεσαι στο καλοκαίρι μας ανησυχούν.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, να είστε καλά.
1: Σαράντος Μαρινάκης, λοιπόν, αντιδήμαρχος διοικητικής Μέρινας, κοινωνικής Μέρινας, συγγνώμη, και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Καλαμάτα. Συζητήσαμε τόσο για τις κατασκηνώσεις στην Αγία Μαρίνα, όσο και για τους προσωρινούς καταλόγους κατάταξης των βρεφών νηπιακών σταθμών που έχουν αρτηθεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων όσοι πιστεύουν ότι έχει γίνει κάποιο λάθος μέχρι να βγουν οι οριστικοί πίνακες.
2: 13 Ιουλίου λοιπόν ξεκινάει η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος στην Αγία Μαρίνα. Έχει ξεκινήσει ήδη η υποβολή αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους και διαζώσεις, αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης κατασκηνώσεων iCaps. Υπάρχει ανάλογο μπάνερ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, όπου μπορείτε εκεί να μπείτε κατευθείαν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
1: Μάλιστα. Ακούμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Καλαμάτας είναι το πρωινό στον αέρα. Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο. Στέφανος Χατζάκης στη ρύθμιση του ήχου. Έχει πανσέλινο απόψε και νωρέα. Και όχι μόνο πανσέλινο, Στέφανε, πανσέλινο της Φράουλας. Και έχει και συναυλία με την Ανδρομάχη στο λιμάνι της Καλαμάτας. Όσοι θέλετε να απολαύσετε το φεγγάρι και να ακούτε την Ανδρομάχη, πολύ ευχαρίστω σήμερα το βράδυ στο Ιμπροκυμαία του λιμανιού της Καλαμάτας. Πάμε όμως μέχρι το Δήμο της Καλαμάτας. Έχουμε τον Αντιδήμαρχο, τον Βασίλειο Κουτραφούρη, να δούμε τι γίνεται με τις αναπλάσεις. Ξεκινάει η αναγνωσταρά, αν δεν κάνω λάθος. Ολοκληρώνονται το μεγαλύτερο μέρος των αστικών αναπλάσεων που είχαν ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Θα μας βοηθήσει να πάρουμε μια εικόνα ο κ. Κουτραφούρης. Καλημέρα, κ. Κουτραφούρη.
1: Καλημέρα, κύριε Γαζούλη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς έχει η κατάσταση? Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος, έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι τώρα έτσι στην Σκιά και στην Βαλαωρίτου, αν δεν κάνω λάθος, από τις πρώτες, αυτό αποφορούσε το πρώτο κομμάτι των αναπλάσεων.
1: Ακριβώς, πλέον είμαστε στο σημείο να πούμε ότι έχει αποπερατωθεί ουσιαστικά το μεγάλο έργο των αστικών αναπλάσεων, οι σπάνιες 30.000 τετραγωνικών μέτρων. Έχουν απομείνει ελάχιστα μέτρα στην οδό Βαλαωρίτου και Ανδρέα Σκιά. Η Νέβοντος, όπως γνωρίζετε, από την προηγούμενη εβδομάδα έχει αποδοθεί σε κυκλοφορία, στους χρήστες και σε πεζούς και σε γιοταχή. Και με την περάτωση του έργου, σύμφωνα και με τον αρχικό μας σχεδιασμό, εκκινεί το έργο της οδού Αναγνωσταρά πλέον.
0: Μάλιστα. Τώρα, η Αναγνωσταρά ξεκινά άμεσα, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα έχουμε κάτι που θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Ναι, ξεκινά άμεσα, έχουμε τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Τι θα αφορά, έχουν... δηλαδή, θα είναι κλειστή όλη σε πρώτο επίπεδο ή θα κλείνει σταδιακά?
1: Όπως αντιμετωπίσαμε ακριβώς το έργο των αστικών αναπλάσεων, δηλαδή με τμηματικά, συνήθως ένα ή δύο οικοδομικά τετράγωνα, προκειμένου να είναι πιο απρόσκοπτη και η κυκλοφορία των οχημάτων. Έτσι ακριβώς θα γίνει και με το έργο της Αναγνωσταρά, για να υπάρχει και λιγότερη αναστάτωση στους περιοδικούς και στους καταστηματάρχες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πρώτο οικοδομικό τετράγωνο ουσιαστικά, όπου γίνεται εγκατάσταση νέου αγωγού ομβρίων, καθώς το σημείο εκεί δεν διέθεται.
0: Μάλιστα, έχουμε και τέτοιες, θα έχει εργασίες.
1: Όπου μπορούμε στα έργα των αναπλάσεων και είναι τεχνικώς εφικτό, προχωρούμε και σε εργασίες ενίσχυσης του δικτύου ομβρίων.
0: Ναι. Μάλιστα. Μιλάμε για το κομμάτι από Βαλαωρίτου μέχρι Γεωργούλη, για να καταλάβουμε λίγο.
1: Ακριβώς,
0: όταν λέμε αρχή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μιλάμε, τώρα... μιλάμε από το νότιο κομμάτι.
1: Πρώτο,
0: έτσι,
1: ναι. Ξεκινάμε από νότια με κατεύθυνση προς βορρά, που η τελική απόλυξη του έργου θα είναι ουσιαστικά η πλατεία 23 Μαρτίου.
0: Σωστά. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για αυτό το έργο περίπου?
1: Βεβαίως, πριν πω όμως για το χρονοδιάγραμμα, εγώ θα ήθελα να αναδείξω λίγο τη σκοπιμότητα και τη σπουδαιότητα, αν θέλετε, του συγκεκριμένου έργου. Είναι ένας δρόμος παραμελημένος, ένας δρόμος που ήταν ανέκαθεν ιστορικά εμπορικός δρόμος της Καλαμάτας.
0: Δίπλα στο κέντρο, ο πρώτος παράλληλος αριστομένος.
1: Για γυμνού οφθαλμού, οποιοδήποτε μπορεί να διαπιστώσει την αναγκαιότητα της παρέμβασης τόσο στα πεζοδρόμια όσο και στο δρόμο. Ένα έργο που το ζητάνε και οι καταστηματάρχες και οι περίοικοι χρόνια. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν που προβλέπει το τεύχος διακήρυξης είναι 9 μήνες. Πιστεύουμε ότι θα τηρηθεί απαραίτητα και ευχόμαστε να τελειώσει και πιο γρήγορα το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι. Τώρα η εικόνα που έχετε από τα όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που ολοκληρώθηκαν, έχουν παραδοθεί. Είπαμε, μένει ένα πολύ μικρό κομμάτι το οποίο προχωράει και με γοργούς ρυθμούς από ό,τι βλέπω στη Σκιά και στην Βαλαωρίτου.
1: Ναι. Ημέρα σημερών.
0: Μάλιστα. Ποια είναι το αποτύπωμα που σας αφήνει εσάς αυτό το έργο που έγινε?
1: Καταρχάς, δεδομένου ότι πρόκειται για αναπλάσεις που εκτελέστηκαν στο κεντρικό αστικό ιστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εγώ προσωπικά αλλά και η Δημοτική Αρχή είμαστε άκρως ικανοποιημένοι με τα χρονοδιαγράμματα όπως αυτά τηρήθηκαν από την ανάδοχη εταιρεία και φυσικά και από τους εργαζόμενους τους που δούλευαν και Σάββατα. Πολλές φορές θα τους είχατε δει, ναι. Και Κυριακές κάποιες φορές. Σίγουρα άλλαξαν τη φυσιογνωμία του κέντρου της Καλαμάτας, το έκαναν πιο προσβάσιμο με τα βεβαιότητα, στο λέω αυτό. Όπου μπορούσαμε τεχνικώς, ενισχύσαμε και τις υπόγειες υποδομές, τα όμβρια, έγιναν και τέτοια έργα, έγινε υπογειοποίηση σε μεγάλο βαθμό του δικτύου της ΔΕΗΕ, των εναέριων στήλων δηλαδή. Επομένως άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό η φυσιογνωμία του κέντρου, τόσο με τη χρήση των βιοκλιματικών υλικών, αλλά κυρίως και σε επίπεδο λειτουργικότητας πλέον. Ουσιαστικά ενοποιήθηκε αισθητικά, αλλά και λειτουργικά κυρίως το κέντρο της Καλαμάτας. και ήδη βλέπουμε τους κατοίκους, το feedback που λαμβάνουμε είναι θετικό. Ξέρετε, πάντα στην αρχή ενός έργου υπάρχει μια επιφύλαξη, ένα τεράστιο έργο, αν το αντιληφθούμε, σε την όχληση, αποζημιώνει

0: αντιλαμβάνουμε είναι θετικό. Ξέρετε πάντα, στην αρχή ενός έργου υπάρχει μια επιφύλαξη, ένα τεράστιο έργο, αν το αντιληφθούμε σε την όχληση. Αποζημιώνει και περνούσαμε από δρόμους που ουσιαστικά...
1: Ρεώτα τα επόμενα.
0: Ένα έργο πολύ και στην παραλία. Καθώς και τα
1: σωμάδες.
0: Βέβαια, η έκριση, αλλά εκτελούνται μάλλον δύο
1: εργολάβα,
0: τον για τον Νοέμβρη. Θεωρώ τεχνικά εφικτό να τηρηθεί.
1: Αυτό ενδιαφέρει, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολύ κόσμο.
0: Αν μου επιτρέπετε να τονίσω ότι πρόκειται ουσιαστικά για τις διαμορφώσεις όλων των χώρων κάτω από τις κερκίδες.
1: Που αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Νότια κερκίδα, πάρα πολλά, θα δημιουργήσουν σύγχρονα αποδυτήρια, θα λύσουν κάποια προβλήματα φθορών λόγω των χρόνων, της φυσικής φθοράς που επέρχεται με τον χρόνο στα κτίρια. Επομένως, αυτά είναι τα κεντρικά μας μέτωπα και εκεί θα εστιάσουμε.
1: Κύριε Κουτραφούνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε, να βλέπουμε την πορεία εξέλιξη των έργων. Το τελευταίο που είπατε αφορά ιδιαίτερα τους φιλάθλους της Μαύρης Θύελλας, νομίζω.
0: Και όλοι. Ακριβώς. Κοιτάξτε, το έργο αυτό θα ωφελούσει όλους τους αθλητές.
1: Σωστά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Βασίλης Κουτραφούλης, λοιπόν, ο Αντιδήμαρχος Νέων Έργων και Πολεοδομίας. Συζητήσαμε για τις αναπλάσεις στο κέντρο της Καλαμάτας, για τα έργα που αναμένεται σύντομα να ξεκινήσουν και στο εθνικό στάδιο και αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάπου εδώ, εμείς αγαπητοί αγρότες, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα. Ο Στέφανος Χατζάκης φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας από αυτή εδώ την εκπομπή λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Όλες οι ειδήσεις, όλο το 24ωρο και στο rtnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω συμφωνίας με την αγορά για τη διατήρηση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικό τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από

Όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλιο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Για μια ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην πράξη, υπογράμμισε, ενώ όπως είπε, η λύση που επιλέχθηκε δεν δίνει ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, σημειώνοντας πως οι σημερινές τιμές δεν δικαιολογούνται με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών στη χώρα μας. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε κλήσεις προς τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, χαρακτηρίζοντας αυτές τις παρεμβάσεις ως ευχολόγια. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με το CNN. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εβίας. Σύμφωνα

0: 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 πρώτα λεπτά το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής ζημιές. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από τις δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί σε αγροτική περιοχή στον Στήρωνα Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρου θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού στη Μεσσηνία ξέσπασε χθες, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου μεταξύ Μεμή και Χαρακοπιού, στην Κορώνη, στο Δήμο Πύλου Νέστορος, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας από ξηρά και αέρα. Η φωτιά που έκαψε περίπου 40 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης και καλλιέργειες οριοθετήθηκε λίγη ώρα μετά, ενώ να σημειωθεί πως το περσινό καλοκαίρι είχαν ξεσπάσει 2 φωτιές στο συγκεκριμένο σημείο κοντά στο Χαρακοπιό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 7 και 13 πρώτα λεπτά στον Κότρονα Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα και εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρων. 10 θέσεις ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εγκρίθηκαν προς προκήρυξη σε 5 κέντρα υγείας της Μεσσηνίας που υπάγονται στην 6η υγειονομική περιφέρεια. Στην απόφαση περιλαμβάνονται τα κέντρα υγείας της Πύλου, των Γαργαλιάνων, των Φιλιατρών της Μεσσίνης και του Αγίου Νικολάου της Δυτικής Μάνης. Πρόκειται για επιθητεία θέσεις ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις στο νομό μας προβλέπονται για το κέντρο υγείας Πύλου, όπου εγκρίθηκαν 4 συνολικά. Νέα χρηματοδοτική πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση έργων προστασίας από κατολισθήσεις ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027 με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η πρόσκληση απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στους Δήμους της Περιφέρειάς μας προκειμένου να υποβάλουν όριμες προτάσεις για έργα που θα συμβάλλουν στο μετριασμό του κατολιστικού κινδύνου και στην προστασία των πολιτών και των υποδομών από τις συνέπειες ακραίων καιρικών φαινομένων. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση παρεμβάσεων όπως η σταθεροποίηση πρανών, η κατασκευή τείχων αντιστήριξης, η τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων, η απομάκρυνση ασταθών βραχοδών μαζών, έργα αποστράγγισης και αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις. Η πρόσκληση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προσπάθεια χρηματοδότησης όριμων παρεμβάσεων σε περιοχές με αυξημένο

0: κατολιστικό κίνδυνο όπως είναι τμήματα του ταϊέτου που η ανάγκη για έργα προστασίας είναι διαχρονική. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό ενός 50χρονου δικυκλιστή σημειώθηκε χθες γύρω στη 1 μετά το μεσημέρι στο 76ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Τρίπολης Καλαμάτα στο ύψος της Άνθειας, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ο 50χρονος συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 68χρονος. Τα δύο οχήματα κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από την τροχέα που έχει αναλάβει και το έργο της προανάκρισης. Ο 50χρονος διακομίστη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η εκδήλωση, η οποία φέρει τον τίτλο «Γάζα, εκεί όπου δοκιμάζεται η ανθρωπότητα», θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στο Doc Cafe στην οδό Κουτσομητοπούλου 6 στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πρόσωπα που έζησαν τα γεγονότα από κοντά συμμετέχοντας σε διεθνείς ανθρωπιστικές αποστολές. Συγκεκριμένα θα μιλήσουν ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ο Γιώργος Τσίρης, μέλη της Διεθνούς Αποστολής Global Flotilla, και η Ιρένα Δούρου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής. Εκδήλωση για την οργάνωση των εργατικών αγώνων απέναντι στην εκμετάλλευση, τον πόλεμο και την απεικιοκρατία από το κέντρο του καπιταλισμού της ΗΠΑ έως το επίκεντρο της επίθεσης του υπεριαλισμού, την Παλαιστίνη, διοργανώνουν στην Καλαμάτα η αντιφασιστική κίνηση. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Από την Αμερική μέχρι την Παλαιστίνη, η οργάνωση των εργατικών αγώνων». Θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8.30 το βράδυ στο πάρκο του Πανελλήνιου στην Καλαμάτα με ομιλητές τον Chris Smalls, ιδρυτή του Σωματείου Εργαζομένων στην Amazon και ηγετική μορφή των εργατικών διεκδικήσεων στις ΗΠΑ, τον Ρικάρντο Πετράρκολο, μέλος του Εθνικού Συντονιστικού της Ένωσης Σωματείων Βάσης στα Λιμάνια της Ιταλίας, και τον Αντώνη Δαλακογιώργο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Με συναυλία της Ανδρομάχης σήμερα στις 9 το βράδυ στο λιμάνι της Καλαμάτας ξεκινούν οι εκδηλώσεις του φετινού πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Καλαμάτας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, φεστιβάλ και δράσεις για παιδιά και οικογένειες σε διάφορα σημεία του ευρύτερου Δήμου Καλαμάτας με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, την κοινωνική συνοχή αλλά και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Καλό καιρό με λίγες μόνο αστάθειες, νεφώσεις μετά το μεσημέρι και πιθανότητα στενών βροχών το απόγευμα και το βράδυ προβλέπουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ασθενείς και το βράδυ αναμένεται να στραφούν σε βόρειους στα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο φτάνοντας τους 37 βαθμούς. Καλός καιρός αρχικά, άστατος όμως στη συνέχεια με νεφώσεις και ασθενείς βροχές από το μεσημέρι αναμένεται για αύριο Τετάρτη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου αλλά με μεγαλύτερη την αίσθηση της ζέστης στον ανθρώπινο οργανισμό λόγω της επικρατούσης υγρασίας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 1/4 μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Στη βία. Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεια σας. Είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
9: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
8: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
9: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
8: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
9: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
8: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
10: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
11: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
12: Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιμπλάκης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η ανακοίνωση της επιστροφής του Νταβίτ Κάρμο αναμένεται άμεσα με τον Ολυμπιακό να προαναγγέλει τη συγκεκριμένη εξέλιξη με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ΔΣ της Super League και ένα από τα θέματα είναι οι εκλογές για τη θέση του Προέδρου του συνεταιρισμού. Το Μαρόκο προκρίθηκε στη φάση των 16 και πέταξε την Ολλανδία εκτός Μουντιάλ ύστερα από το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, με τον Σαϊμπάρι να ευστοχεί στο κρίσιμο πέναλτι και να σφραγίζει τη νίκη με 3-2. Στην επόμενη φάση το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη σόκαρε τη Γερμανία αφήνοντας την εκτός Μουντιάλ στα πέναλτι, με τον Χιλ να πιάνει 2 πέναλτι και τον Κανάλε να σφραγίζει τη νίκη με 4-3. Ο νικητής του ζευγαριού Γαλλία-Σουηδία θα είναι ο επόμενος αντίπαλος της Παραγουάη. Ο γερμανικός τύπος ξέσπασε κατά του Νάγκελσμαν και ζητάει από την Ομοσπονδία την πρόσληψη του Γιούργεν Κλοπ στην εθνική ομάδα. Η δεύτερη αλλαγή του Κάρλο Αντσελότι, ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη της Άρσεναλ, σκόραρε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στο Χιούστον και έστειλε τη Βραζιλία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου με σκορ 2-1 σε βάρος της Ιαπωνίας. Επόμενος αντίπαλος της Ελεσάου θα είναι η νικήτρια του σημερινού αγώνα Ακτής Ελεφαντοστού Νορβηγίας. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει η τρίτη παρτίδα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την αναμέτρηση της Νορβηγίας εναντίον της Ακτής Ελεφαντοστού στο Ντάλλας. Μετάδοση από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα παίξει κόντρα στη Σουηδία, στη Νέα Υόρκη, επίσης με μετάδοση από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό θα υποδεχθεί το Εκουαδόρ στη Μέξικο City. Μετάδοση από την Era Sport και την ΕΡΤ 1. Θεαματική εμφάνιση έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο γύρο του Wimbledon και σάρωσε με 6-1-6-4-6-2 τον Γάλλο Γκαστόν σε μια μισή ώρα. Αυριανός αντίπαλός του στο δεύτερο γύρο θα είναι ο θρυλικός Νόβακ Τζόκοβιτς. Σήμερα το μεσημέρι στη μία η Μαρία Σάκαρη κάνει τη δική της πρεμιέρα στο Wimbledon με αντίπαλο την Κλάρα Τάουσον από τη Δανία. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 4 χρόνια είναι ο 24χρονος Ελβετός επιθετικός Έλμιν Ραστόντερ. Σήμερα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση απόκτησης του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντεφράι. Περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να κοστίσει στον Ολυμπιακό η απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη βουλγαρική Λουντογκόρετς. Δεν υπολογίζεται για τη νέα χρονιά ο Πορτογάλος Νασιμέντο. Στην πατρίδα του τη Δανία για λογαριασμό της Άρχους επιστρέφει ο 33χρονος χαφ Γιένς Γιόνσον μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ. Ο 38χρονος Βραζιλιάνος Εκστρέμ Τάισον ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ με μειωμένες αποδοχές και ταξιδεύει στην Ολλανδία για την πρώτη φάση της προετοιμασίας. Επέστρεψε στη Φέγερνοντ ο Κροάτης Ιβανούσετς. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου τα έχει βρει σε όλα και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Αλσάντ για τα επόμενα 2 χρόνια σύμφωνα με όσα αναφέρει η ρουμανική Φανατίκ. Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι το φαβόρι για τον πάγκο της Εθνικής Σκωτίας. 3 ετών είναι το συμβόλαιο του Έντσου Μαρέσκα με την Manchester City. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να αντικαταστήσει τον Σέρτζιο Σκαριόλο με τον Πέδρο Μαρτίνεθ που έστεψε φέτος πρωταθλήτρια στο ισπανικό μπάσκετ τη Βαλένθια. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Φώτη Παρόλα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε.

0: Τόσο στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
2: Τέλεια. Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
2: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Έρα σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.
9: Η μπάλα σε πόδια παίκτων της Ιαπωνίας που θέλει να βγει μπροστά, κόβει όμως ο Πακετά, έρχεται ο Ράιαν, έρχεται και ο Κασεμίρο και ανεβάζει τον Ντανίλο από τα δεξιά. Ο Ντανίλο λάθος πάσα και τώρα έχει την ευκαιρία να βγει στην κόντρα η Ιαπωνία και τρέχουν οι Ιάπωνες με τον Σάνο. Σάνο θα κάνει και το σούτ! Βγήκε στη μετάβαση η Ιαπωνία και έκανε το 1-0 με τον Σάνο.
10: Όλη η Βραζιλία μπροστά στο 1/3 του γηπέδου παίζεται το παιχνίδι. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνουν οι Ιάπωνες. Παραμένει μπάλα όμως σε πόδια παικτών της Βραζιλίας με τον Βινίσιος από τα αριστερά να δίνει στον σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, γκολ 1-1.
9: Κασεμίρο, ό,τι δεν έκανε πριν το κάνει τώρα, έτσι στο 56.
10: Από τη σέντρα του Γκάμπριελ.
9: Εκτέλεσε ο Κασεμίρο, ήταν μόνος του, αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι και κάνει το Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1 στο 56.
11: Από τα δεξιά η μπάλα 1-2 του Ντανίλο με τον Ράιαν, ανεβαίνει ο Ντανίλο για άλλη μια φορά, δίνει στον Έντρικ, ο Έντρικ κρατάει την μπάλα και θα χάσει όμως από τον Τανάκα. Λάθος του Τανάκα, παίρνει ο Ράιαν μέσα στην περιοχή και δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες. Μπρούνο Κιμαράες με την μπάλα στα αριστερά, δίνει στον Μαρτινέλη! 1-2 η Βραζιλία με τον Μαρτινέλη! Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων η Σελεσάο φέρνει τούμπα το μάτς.
12: Ο Αλόνσο απέναντι στον Αλμπεράν και πάρει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, προσποιείται, κάνει την ωραία για τον Καλάρσα, είναι σήμερα ο γεύτος, θα γυρίσει και παλιά γκολ! 1-0 η Παραγουάη στο 42, Χούλιο Ενσίνσο, Παραγουάη Γερμανία 1-0. Η σέντρα κεφαλιά, η μπάλα είναι στα δίχτυα, 1-1 με τον Κάι Χάβερτς. Να λοιπόν οι Γερμανοί, 1-1 στο 54, πρώτη εκτέλεση πέναλτι, νοκάουτ, Γερμανία-Παραγουάη, μετά το 1-1, όλα είναι έτοιμα. Kai Havertz, καθυστήρια, εκτελεί, το πιάνει! Ο Γιόναθαν Τα, έτοιμος ο στόπερ, εκτελεί δυνατά, out! Ο Κανάλε, αμυντικός κι αυτός, αριστεροπόδερος όμως κι αυτός. Τον περιμένει ο Νοε, καθυστερεί, μπάλα στα δίκτυα! Παίρνει φορά ο Κανάλε, η μπάλα στα δίκτυα, η Παραγουάη δεν θα επιστρέψει στον καταράκτη Γκουασού ούτε στον Παρανά. Θα στείλει τη Γερμανία στο σπίτι της αφού ο Τα την έστειλε στα ουράνια και ο Κανάλε τη στέλνει στα δίκτυα. Η Γερμανία για τρίτο διαδοχικό μουντιάλ αποτυχάνει. Η Παραγουάη περνά στα πέναλτι για δεύτερη φορά μετά το 2010. Γερμανία στο σπίτι της, Παραγουάη συνεχίζει.
13: Αν δούμε θα αλλάξει το σύστημά του. Ο Κούμαν πάλι προσπαθεί ο Σάμερβιλ να μπει και έχουμε το γκολ.

0: από το χάφκο. Τρομερή αντεπίθεση από πλευράς Εθνικής Ολλανδίας στο 72ο λεπτό. Το Μαρόκο προσπαθεί, Ντιόπ δεν βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτη, δεν έχει επιλογή να κάνει. Με σέντρα μέσα στην περιοχή και παλιά και γκολ! Ισοφάριση για την εθνική ομάδα του Μαρόκου με αυτή την φοβερή και παλιά του Ίσα Ντιόπ, του 29χρονου στόπερ της Φούλαμ που είχε ανέβει η αεροπορία σε αυτή την στημένη μπάλα μέσα από την προηγούμενη φάση μέσα στην περιοχή. 1-1! Και τώρα ποιος θα χτυπήσει πρώτος? Η Ολλανδία. Ο Μπάινερς θα εκτελέσει πρώτο πέναλτι, εκτελεί γκολ! Μαρόκ τώρα. Ελ Αϊναουί.
1: Αγχωμένο τον βλέπω αυτόν πολύ. Φυσάει.
0: Λίγα μέτρα φορά. Εκτελεί δοκάρι οριζόντιο. Για να δούμε τώρα. Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Δοκάρι! Ο πιτσιρικάς, ο γιος του Κλάιφερτ, κάτω από τα γκολπόστ στο Βερμπρούκεν, δεξιοπόδαρο στο Ραχίμι, ναι, εξτήσει την μπάλα, παίρνει φόρα, εκτελεί, μπλοκάρει, γκολ! Μαν, παιχνίδι που του έπαιξε του Βερμπρούκεν η μπάλα. Βέχορστ, παίρνει λίγα μέτρα φόρα, ετοιμάζεται, αφουγκράζεται, σταματάει, εκτελεί γκολάρα, έπεσε αλλά πήγε ψηλά η μπάλα κοντά στη συμβολή των δοκών. Ο Ταλβί, δεξιοπόδαρος, για να δούμε, παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, πολύ ωραίο πέναλτι, πολύ ωραίο πέναλτι, ψηλά ο Τίμπερ, ετοιμάζεται να εκτελέσει, Γουιντεν Τίμπερ, εκτελεί, πω, out. Το πιο άστοχο πέναλτι που είδαμε στις εκτελέσεις από το προηγούμενο και από αυτό το μάτς. Για να δούμε τώρα τον Χακίμι, το μεγάλο αστέρι. Σφυρίζει ο διαιτητής, παίρνει μέτρα φορά ο Χακίμι, εκτελεί δοκάρι! Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σάμερβιλ είναι στην ευθεία για να μπερδέψει τον τερματοφύλακα, είναι δεξιοπόδαρος όμως. Εκτελεί! Ο, τον ψαρεύει! Πόνο.
1: Όρθιος.
0: Το 2-2 παραμένει. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Σαϊμπάρι. Προσεύχεται. Κάτι λέει, μια προσευχή. Εκτελεί. Γκολ. 3-2 στα πέναλτι το Μαρόκο.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: καλά, γιατί είχαμε και τα γκολ, είχαμε πολλά. Κοίταξε που πήγε η ώρα 16 λεπτά μετά από τις 11.
1: Εντάξει, θα πήγαινε.
0: Το καλό έτσι όταν έχεις ένα συνάδελφο να πω, μπορώ να πω ένα λεπτό να μονολογήσω λίγο.
1: Για σένα θα μέχρι, δύο,
0: μέχρι δύο. Ευχαριστώ. Όταν είσαι ένα συνάδελφο έτσι και μπορείς να κουβεντιάσεις και να ταξιδέψεις νοερός, να διακτηνίζεσαι από τη μία εποχή στην άλλη, να αλλάζεις διάθεση και με δημοκρατικούς έτσι όρους να πω και ελεύθερο μιλάμε πάντα και δημιουργεί έτσι ένα ωραίο κλίμα παρεΐστικο και γίνεται και η εκπομπή πιο διασκεδαστική και πιο έτσι και ενημερωτική ταυτόχρονα, θα έλεγα.
1: Ενημερωτικό.
0: Και τώρα αυτό το φίλτρο με το τέτοιο το έχω διαγράψει από το σκληρό. Γιατί ξέρεις ότι ένα σκληρό που έχουμε.
1: Μάλλον σε έχει πονέσει αυτό. Γιατί δεν πήρατε στο σπίτι το φίλτρο.
0: Ναι, ναι. Σύνδεση με το προηγούμενο κάνουμε.
1: Εγώ τα βλέπα τα σπίτια αυτά που λες εσύ φίλτρο.
0: Σκληρό, δεν χωράει που
1: μου. Εκείνη τέλος πάντων. Κονοποφάγος κονοποοθόνη τέλος πάντων. Εγώ ρε παιδί μου νόμιζα ότι γίνανε τα σπίτια που το έχουν αυτό είναι πιο προχωρημένα από το δικό μας. Δηλαδή ότι είναι πιο
0: μειονεκτικά
1: ευμάρια.
0: Και έλεγες μπαμπά, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν έλεγα τίποτα. Απλώς πού θα μαζευτούμε να δούμε καμιά τηλεόραση εκείνο που έχει την
0: οθόνη. Ήταν η περίφημη δεκαετία του 70 τότε. Έτσι προς τα τέλη τώρα έγινε αυτό το περιστατικό, ναι, που λέμε. Εκεί, ναι. Αλλά ήταν η δεκαετία του 70 που για τη χώρα, για τους νεαρότερους που δεν ξέρουν, δίνησε ας πούμε αρκετά χιλιόμετρα γιατί είχε μείνει πίσω.
1: Εγώ σου λέω, κανένας από εδώ πέρα από τους ακροατές δεν βλέπω αυτό δηλαδή να υπάρχει αντανάκλαση αυτή τη στιγμή.
0: Στο φίλτρο
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Ναι, δεν το ξέρουν. Έχουμε πολύ νέους ακροατές και δεν θέλουν να το θυμούνται.
0: Ναι. Όσο και εμένα. Το είχα σβήσει. Φοβερή ανάμνηση. Ναι. Όντως έτσι συμβαίνει τότε και με τα τηλέφωνα σιγά σιγά. Μην τα βλέπετε τώρα οι μικρότεροι και οι νεαρότεροι που έχεις ένα κινητό, μαθαίνεις τα πάντα. Τότε η πληροφορία ήταν δυσέβρετη. Ήξερες μόνο τα της γειτονιάς, αν πούμε, και αυτά που έγραφαν οι εφημερίδες τότε.
1: Και τι έχανες?
0: Γλίτωνες μάλλον. Περισσότερο στεναχώρια, άγχη, πίεση, διότι όταν ξέρεις, έχεις βομβαρδίζεσαι με πληροφορίες, δεν είναι καλό για το μυαλό. Και όταν οι πληροφορίες αυτές είναι δυσάρεστες, ακόμα περισσότερο.
1: Κάτι ξέρουν αυτοί που μας βομβαρδίζουν με πληροφορίες.
0: Έτσι, για να, αλλά μην το πάμε τώρα, μην το βαρύνουμε.
1: Όχι, μην το βαρύνουμε.
0: Μην το βαρύνουμε, αγαπητέ.
1: Ήταν ωραία τα παγκόσμια κύπελα, ούτε. Δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, σκέψη τότε να το.
0: Δηλαδή, μέχρι και το χέρι του Θεού. Που μπήκε τον γκολ που έβαλε ο Μαραντόνα, ας πούμε, απέναντι στα Πάντσερ. Έτσι.
1: Ποια Πάντσερ, στην Αγγλία.
0: Απέναντι στην Αγγλία, συγγνώμη, ναι. Ναι, νωρίτερα είχε γίνει αυτό. Δεν θα μέτραγε.
1: Υπήρχε ένα τραγούδι.
0: Δεν θα μέτραγε τώρα με τα VAR.
1: Φυσικά δεν θα μέτραγε.
0: Κατάλαβες και πώς γράφεται η ιστορία.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτό το λάθος είναι καλό. Άσε με να κάνω λάθος, έλεγε ο Βασίλης.
1: Ναι, δεν ήταν λάθος αυτό. Αυτό ήταν η τέτοια. Αυτό ήταν
0: έμπνευση,
1: η θεία δίκη. Ποιος δεν το χάρηκε αυτό το γκολ. Γιατί τότε. Απλώς το θυμίζω, ήταν και ο πόλεμος των Φόκλαντς.
0: Ναι, ανάμεσα Αγγλία και. Ναι.
1: Και Αργεντινή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Εκεί για εκείνα τα νησάκια.
0: Θάτσα, δεν ήταν τότε. Θάτσα.
1: Που υπήρχε και τραγούδι τότε από ένα συγκρότημα μη εμπορικό. Ναι. Δεν θυμάμαι καν τώρα το όνομά του. Το οποίο ούτε στο YouTube δεν πρέπει να υπάρχει. Μια φορά το είχα ψάξει, δηλαδή και δεν το έχει περάσει κανένας ούτε στο YouTube.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως να είναι κάποιος εδώ πολύ ψαγμένος και να μας το στέλνε.
0: Να μας έλεγε ποιο ήταν.
1: Όχι, ας το πω εγώ πως ήταν το τραγούδι. Έλεγε το ο ρυθμός, πώς πω, η μελωδία του τραγουδιού πήγαινε έτσι. Miss Margaret Thatcher, Miss Margaret Thatcher, τα Φόκλαντ δεν είναι δικά σου.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζει. Ναι. Και ξεκινούσε. Θυμάμαι, ρε φίλε, στίχους. Δηλαδή τέτοιο. Ξεκίνησα μια μέρα μισθοφόρος να γίνω.
0: Αμάν.
1: Ναι, ναι. Δίπλα στο
0: και λαϊδόνι στα χεράτσα.
1: Ξέρω αρχηγό. Όχι, έχει ένα συγκρότημα. Ένα συγκρότημα. Ήταν τότε τα συγκροτήματα που εμφανιζόταν στη μουσική σκηνή.
0: Διάτοπος.
1: Δηλαδή. Τα οποία, παιδί μου, δεν άκουγε και κανένα ιδιαίτερα. Αυτοί το έκαναν, ξέρω συγκροτήματα τα οποία εμφανιζόταν. Εξαφανιζόταν μετά κτλ. Χωρίς ιδιαίτερες προοπτικές δισκογραφικές. Μερικά από αυτά κάτι έκαναν και μετά ξεστά
0: χάνονται.
1: Και υπήρχε, είχε βγει τότε αυτό το τραγουδάκι. Παιδιά, θα είμαστε υπόχρεοι αν κάποιος αυτό που δεν ξέρω και τον τίτλο του τραγουδιού είναι όπως το τραγούδι πήγαινε έτσι όπως σας το είπα πριν από λίγο.
0: Miss Margaret Thatcher.
1: Miss Margaret Thatcher.
0: Α, το κουκλάρω.
1: Τα Φόκλαντ δεν είναι δικά σου. Τώρα πώς μπορεί να λεγόταν αυτό το τραγούδι και πώς το λεγόταν το συγκρότημα. Μπράβο δηλαδή στα παιδιά τότε που είχαν αντιδράσει. Πάνε σου έκανε τη Θάτσερ. Σου έκανε τη Θάτσερ. Ναι. Και τότε λοιπόν ήρθε ο Μαραντόνα για να δείξει με το χέρι του Θεού.
0: Ναι, ναι. Και αμέσως μετά με το περίφημο γκολ που πέρασε όλους τους παίκτες.
1: Δεν βλέπω τον τερματοφύλακα. Δεν βλέπω ο Νίκος απέρι τηλέφωνο. Ξεχάστηκε ο Νίκος. Δεν παίρνει τηλέφωνο. Ήταν σε μαγαζί, ρωτούσαν να το ταλαιπωρούν. Μέσα στο καλοκαίρι τώρα τα μαγαζιά ταλαιπωρούν τον κόσμο. Μπορεί να ταλαιπωρούν και το δικό μας τον Νίκο, τέλος πάντων.
0: Μην τον
1: ταλαιπωρούν. Για κάτσε, κλείστε λίγο το μικρόφωνο.

0: τα μαγαζιά δεν μπόρεσαν να φυλακίσουν αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Και θα τον ακούσετε σε λίγο, γιατί πώς το θυμήθηκα. Πέρα δηλαδή ότι ρε παιδί μου τώρα μπάλα και αυτά και μουντιάλ και, ήταν και αυτή η φάση που σου λέω με τα τηλεκοντρόλ που μόλις είχαν βγει. Αν θέλει, είτε με ονόματα ή χωρίς ονόματα, και εκεί που έκανε την πλάκα.
1: Εντάξει, με
0: ονόματα. Ο Νίκος ήταν φίλος του. Πολύ καλό ο φίλος και τα λοιπά. Την πλάκα δηλαδή που έκαναν τα τηλεκοντρόλ. Άμα θέλει, το λέει. Όποτε τον έχουμε.
1: Ωραία. Παρά τη ζέστη λοιπόν, είναι μια δροσιά πάντα. Δροσίζεσαι να έχεις τέτοιους στο τηλέφωνο, συνομιλητές. Έστω και στο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, Αθήνα καλή Μύκονο.
1: Μύκονο είναι.
0: Μύκονος ακούει.
2: Μύκονο, Αθήνα είναι Αθήνα.
0: Αθήνα είσαι.
1: Αθήνα, μας έχει μπερδέψει εδώ το παλικάρι.
0: Γιατί κάνεις Αθήνα ακόμη. Μύκονος δεν μπορεί χωρίς εσένα να ζήσει. Το έχουν πει αυτό, κύριε Νίκο.
2: Στο χωριό μου θα είναι Μύκονο.
0: Ποιο είναι το χωριό σου, Νίκο Βαβακούλα?
2: Η Ζαχάρο και το Λαύριο.
0: Η Ζαχάρο.
1: Αμά, Ζαχάρο. Μεθαύριο θα πάω Ζαχάρο.
2: Ο συγχωρητήριος από εκεί ήταν, Έτσι λίγα χρόνια, δεν.
0: Από τη Ζαχάρο, που είναι η Ζαχάρο.
1: Σακάτ.
2: Επειδή έπαιτα στο Λαύριο, νομίζω ότι εγώ Νέα Ιωνία γεννήθηκα.
0: Ναι.
2: Μεγάλωσα στο Ζαχάρο και στο Λαύριο.
1: Στο Λαύριο.
0: Συγχρόνως μεγάλωσα στο Λαύριο.
1: Μισός εδώ, μισός εκεί.
0: Νίκος Βαβακούλας, για όσους δεν καταλαβαίνετε, αν το και τον καταλαβαίνετε αμέσως, δεν χρειάζεται τώρα. Νίκο, τι κάνεις καταρχήν, είσαι καλά, έτσι να ξεκινήσουμε.
2: Αλλά δόξα τω Θεώ, λίγο πίεση έχω, εντάξει.
0: Πόσο πίεση, πάνω από 15 ή κάτω από 15?
2: Έχω 26 προς τα 28 πίσω.
1: 26, χωρίς το ΦΠΑ.
2: Στο μικρό
1: λιπέτερο. Βάλε και ΦΠΑ.
0: Ρε Νίκο, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι θυμήθηκα προηγουμένως και λέω, να η ευκαιρία για να μιλήσουμε, ξέρω, και για Μουντιάλ και με τον Νίκο λίγο. Λέγαμε προηγουμένως για τις παλιές τηλεοράσεις, σας πρόμαυρες, που δεν είχαμε τηλεκοντρόλ και όλα αυτά. Και μου έρχεται στο μυαλό η πλάκα που έκανε ο Νίκος Βαβακούλας. Μπορείς, θες να μας το πεις μια φορά, γιατί είναι κρίμα να το ξέρω μόνο εγώ. Έτσι.
2: Είχαμε τηλεοράσεις πέτρα αυτά, κοντρόλ και αυτά. Και κοίταγε ο Βακινίδα, τάκ. Έλεγα, αλλάξε καναλί. Καταγωγό το δικό μου. Τι σύνδεσαι. Τι λέει, καινούργιο σου λέω, δεν το καταλαβαίνει. Εγώ πατάω το καναλί. Δεν θα πάω έτσι εγώ. Δεν ξέρω, το προλάβει, το λέω, γιατί είναι καινούργιο. Τον είχα τελειώσει. Αυτό νόμιζε ότι μόλις μίλαγα, άλλαζε κανάλι.
0: Εγώ το θυμάμαι και λίγο πιο ολοκληρωμένη τη φάση. Γιατί σου λέω, ό,τι έχεις πει, δηλαδή ό,τι μου έχεις πει,
1: έχει
0: εγώ
1: τα γράφω όλα.
0: Εγώ θυμάμαι το εξής, ότι ήσασταν στο λόμπι για την εθνική ομάδα, έτσι, στο ξενοδοχείο. Είχατε πάει εσείς, καθώς είχες εσύ το κοντρόλ, είχες το κοντρόλ στο χέρι. Ο Μπατσινίλας είχε αργήσει και κατέβηκε τις σκάλες μετά από λίγο, περνάει μπροστά από την τηλεόραση. Τσαπ, αλλάζεις εσύ το κανάλι.
1: Αυτή είναι πλάκα νούμερο 2.
0: Και του λέει, ρε Πατσινίλα, τι έχεις κάνει, είσαι ηλεκτρισμένος? Όταν περνάς από τηλεόραση μπροστά, αλλάζεις το κανάλι. Τι έχετε,
1: τρελά να το αλλάζεις.
2: Τι να πήγαινε, ρε.
0: Ναι. Νίκο, κάπως έχουμε λίγο με το σήμα κάτι, έχεις hands free.
1: Κάθεται σε σκιά, κάθεται σε σκιά ο άνθρωπος.
0: Είναι λίγο, κάνει λίγο διακοπές, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε πώς, δεν έχει πολύ καλό σήμα.
2: Κάτσε να ανέβω στο πέντε,
0: για ακούσουμε τώρα.
2: Ανέβηκε
1: στην κολόνα. Στην κολόνα καλά είναι. Κάτσα και ακίνητος.
0: Ωραίες εποχές, Νίκο. Πώς σου φάνηκε τώρα, δηλαδή, δεν ξέρω αν βλέπεις καθόλου αγώνες, γιατί είναι και περίεργες οι ώρες. Έχεις δει αγώνες από
2: εδώ? Όχι, βλέπω και 12 και 1 το βλέπω, ναι.
0: Το βλέπεις, έτσι.
2: Όταν έχει, κοίτα, για να μην λέμε ξέρω, όταν έχει καλά παιχνίδια και μία να είναι καλά, το βλέπω. Αργεντινή, Βραζιλία, κάτι, Γαλλία, αυτά τα παιχνίδια, θέλεις, τα βλέπεις.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι
2: είχαμε είναι. Είχαμε πει κιόλας, είχαμε πει και πριν 10 μέρες, 15 που είχα πάει στην Νέα 2 που είχαμε πάει με εγώ, ο Ρότσα και ο Αντώνης Ομίνου, ότι δεν υπάρχει παγκόσμιο κύπελο που να μην γίνουν εκπλήξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα τις είδαμε συντόμως, γρήγορα, πολύ αυτά, ομάδες που δεν περιμέναμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Αλλά
2: δεν είναι ξέρεις, το ποδόσφαιρο αυτό που βλέπουμε αυτά. Αλλά δικαιολογούνται, γιατί έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, Βασίλη μου. Πολλά παιχνίδια. Ευρώπη, πρωταθλήματα Αγγλίας, αυτά 80-90, δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να τα περάσει εύκολα.
0: Ναι. Έχουν μικρύνει και οι αποστάσεις, έτσι δεν υπάρχει πια οι αποστάσεις, δηλαδή ο μεγάλος με το μικρό δεν υπάρχει.
2: Είναι όλα, αλλά εντάξει, βλέπουμε και ωραία παιχνίδια. Θα βγουν και καινούργιοι παίχτες που δεν τους ξέραμε. Οι περισσότεροι είναι οι Δαγκανίκα που παίζουν αυτά ή παίζουν στην Ευρώπη.
0: Ναι. Αλλά δεν απογοητεύεσαι λίγο όταν βλέπεις τη Βραζιλία να παίζει έτσι, να μην θυμίζεις τίποτα στην πραγματικότητα, τη Βραζιλία που ξέραμε, την παλιά Βραζιλία, ή τη Γερμανία, εκείνη την υπερδύναμη, την τέτοια, δηλαδή να...
2: Επειδή ξέρεις και ποδόσφαιρο, σε πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, τις ομάδες τις κάνουν υπέρ. Δεν έχει τα μεγάλα ονόματα που μπορεί να σου κάνουν μέσα παπάδες. Υπάρχουν λίγοι καλοί παίκτες, βλέπεις το Μέση, βλέπεις τον Ρονάλντο, βλέπεις κάποιους άλλους, βλέπεις... Είναι τώρα 4-5 άτομα που τότε υπήρχαν πάρα πολλοί παίχτες. Πάρα πολλοί. Ποιο να βγάλεις από τη Βραζιλία, ποιο να βγάλεις από την Αργεντινή, τώρα βλέπεις λίγα πράγματα.
0: Με αποτέλεσμα βλέπουμε, ξέρω εγώ, τη Γερμανία τώρα, δηλαδή από τους 32 έξω, Ολλανδία από τους 32 έξω. Δηλαδή από τη μία πλευρά υπάρχει κόσμος που χαίρεται, γιατί μικρότερες σε ποδοσφαιρική εμβέλεια, ας πούμε, εθνικές ομάδες αποκλίνουν τους μεγαλύτερους. Ο Δαβίδ να δίνουν τον Γκολιάθα. Αλλά από την άλλη, να μην παίζει παγκόσμιο κύπελλο, να μην παίζει τώρα σκουάδρα τζούρα, να μην παίζει η Ιταλία, έξω η Γερμανία, έξω η Ολλανδία.
2: Σε αυτές τις ομάδες να μην είναι δική μας.
0: Θα μπορούσαμε να είμαστε, λες. Ή δικαίως δεν είμαστε.
2: Η ομάδα αυτή που δεν πέρασε ήταν καλύτερη από το 4, αλλά το 4 τι είχε. Είχε εμπειρία. Είχε παίκτες που ήξεραν τι θέλανε. Τώρα τα παιδιά αυτά, πολύ καλά ταλέντα, παίζουν σε ομάδες αυτά. Θα δει σε 2-3 χρόνια που και αυτοί θα οριμάσουν τι ομάδα θα έχει η εθνική ομάδα.
0: Ναι. Νίκο, να σου πω κάτι, επειδή πρέπει να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, μόνο τίτλους. Είναι ένα λεπτό, έχεις λίγο χρόνο να σε κρατήσουμε στην γραμμή. Με το Φώτη τον Παρόλα που είμαστε εδώ, θα σε ρωτήσουμε 2-3 πραγματάκια ακόμη. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά με τον Νίκο Βαμβακούλα συνεχίσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Συμφωνία κυβέρνησης εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στόχος από τον Σεπτέμβριο, η μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών, η οποία δεν δικαιολογείται στη χώρα μας με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών της, είπε στο Art News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Μεταξύ των προβλέψεων απαγορεύεται η χρήση τους από άτομα κάτω των 17 ετών. Αποκάλυψε στο Art News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Σακαρέτσιος. Στους 1719 ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σχεδόν 45.000 αγνοούνται. Νέες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ για τα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για απατεώνες που παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική καθώς και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Ακούτε Ερασπορ.
7: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία, 3-0, το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
8: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
9: Ο τελικός του 1990 στο Ολύμπικο της Ρώμης θα μείνει στην ιστορία της διοργάνωσης ως ένας από τους χειρότερους που έγιναν ποτέ. Γενικά, όλη η διοργάνωση είναι η χειρότερη από πλευράς θεάματος, αλλά ειδικά στον τελικό, που οι τηλεοράσεις έχουν προχωρήσει πια και ένα βήμα παραπάνω στην τηλεοπτική κάλυψη, το θέαμα που παρουσιάστηκε ήταν φτωχό, με πολλά μαρκαρίσματα και ελάχιστες φάσεις. Σε όλο το τουρνουά σημειώθηκε ο χαμηλότερος μέσος όρος γκολ ανά αγώνα, 2,21. Και σε 52 μάτς βγήκαν 164 κίτρινες κάρτες και 16 κόκκινες. Αντίπαλοι στο τελικό ήταν η Γερμανία με την Αργεντινή, με το κοινό να είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ομάδας και κατά αυτής του Μαραντόνα. Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς σκορ, ενώ στα μισά του δεύτερου ημίχρονου ο Μονζόν αποβλήθηκε για μαρκάρισμα στον Κλίνσμαν. Ήταν η πρώτη φορά που αποβάλλεται παίκτη σε τελικό. Στο 87ο λεπτό αποβλήθηκε και ο Ντεσότη. Οι Αργεντίνοι συνέχισαν να αμήνονται χωρίς να επιτρέπουν στους Γερμανούς να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ήταν φανερό ότι επιθυμούσαν ο τελικός να κρυφτεί στα πέναλτι. Δυστυχώς για αυτούς, 5 λεπτά πριν τη λήξη, ο Φέλερ πήρε την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή, ανατράπηκε και ο Μεξικανός διαιτητής έδειξε πέναλτι. Η απόφασή του αμφισβητήθηκε και πολύ έντονα μάλιστα, αλλά ο Μπρέμε ευστόχησε στο μοναδικό γκολ του τελικού. Ο Μεξικανός διαιτητής Μέντες έδειξε 4 κίτρινες και 2 κόκκινες κάρτες. Μα το κυριότερο είναι ότι έδωσε αυτό το πέναλτι στο 85 σε μαρκάρισμα του Μπρέμε από τον Σενσίνη, ενώ είχε κλείσει τα μάτια σε ανάλογη παράβαση λίγα λεπτά νωρίτερα σε πτώση του Καλδερών στην περιοχή των Γερμανών. Ο Μπρέμε, παρά τις διαμαρτυρίες των Αργεντινών, νίκησε τον Γκοϊγκοετσέα, έκανε το 1-0, το οποίο δεν άλλαξε στα επόμενα λεπτά και η ομάδα της Γερμανίας αναδείχθηκε για τρίτη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια. χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος έκλαιγε και δεν μπορούσε να κρύψει τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση της ομάδας του από τη διαιτησία.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12:25.
1: Περνάει η ώρα, γρήγορα.
0: Πέρασε και είχαμε στην αναμονή. Νομίζω ότι έκλεισε η γραμμή με τον Νίκο, τον Βαμβακούλα, που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και τα λέγαμε λίγο πριν. Νίκο, εδώ είσαι, έτσι?
2: Άμα δεν πατήσω το κουμπί, πώς θα κλείσει?
1: Μην το πατάς ακόμα, κάνα τέταρτο.
0: Ένας φίλος εδώ ρωτάει, στέλνει ένα μήνυμα και ρωτάει, να σε ρωτήσουμε αν ισχύει, λέει, η ιστορία με το χειρόφρενο. Αλλά δεν ξέρω τι εννοεί. Σου λέει κάτι?
1: Όχι, έτσι. Δεν ξέρω.
2: Μπορεί να μου το θυμίσει τίποτα?
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Να στείλει διευκρινιστικά.
0: Να σε ακούσει κάτι διευκρινιστικό. Ας μας πει κάτι, τέλος πάντων, να σε ρωτήσουμε. Λοιπόν, εσύ το βλέπεις ως για το παγκόσμιο κύπελο και αυτά που γίνονται ως κάτι φυσιολογικό? Όπως μας είπες, ότι έχουμε εκπλήξει σε κάθε μουντιάλ.
2: Όλα τα χρόνια έχουμε εκπλήξει αυτά. Αλλά τώρα, ξέρεις, αυτές τις μεγάλες ομάδες να φύγουν την ίδια μέρα που λένε και αυτά, παίρνουν και καμιά εβδομάδα και αυτά. Τώρα ήρθε το μπαμ. Ήρθε το μπαμ.
0: Ναι.
2: Και μπορεί να έχουμε κι άλλα. Ξέρεις, τώρα τα περισσότερα παιχνίδια όπως αυτά, ο ένας φοβάται να τα έχει πολλά εκεί. Έτσι κάνει τα παιχνίδια.
0: Δεν είναι πολύ ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όλο αυτό που παίζουν όλοι άπαντες? Δηλαδή δεν υπάρχει, παιδί μου, ταυτότητα? Το έχεις στα μάτια τα δικά μου. Και ο Φώτης το ίδιο μου έλεγε εδώ πέρα. Εσύ πώς τα βλέπεις με τη ματιά την άλλη, τη δική σου πια, την πιο insider, ας πούμε?
2: Κοίτα, παίζουν ποδόσφαιρο. Παίζουν ποδόσφαιρο, πώς να σου το πω, δεν θέλουν να χάνουν, θέλουν να πάνε στα μπέναλτι, να πάνε στην παράταση, δεν θέλουν να τα δίνουν όλα. Σου λέει, άστο μωρό, θα πω όπου βγει. Ναι. Και όπου βγει εννοώ, σου λέει, ας χάσω στα μπέναλτι, αλλά να πάω μέχρι το τέτοιο. Ναι. Δεν ανοίγονται καθόλου οι ομάδες.
0: Ναι.
2: Και είναι δύσκολο να βρεις καλό ποδόσφαιρο.
0: Νίκο,
2: όταν παίζουν να παίξουν όλες τις ομάδες, 8-9 παίζουν πίσω, δεν δουλέψεις.
0: Δεν μου λες, αυτό το Μουντιάλ με τους τόσους σαραντάριδες ή γύρω στα 40, πώς το βλέπεις εσύ?
2: Οι σαραντάριδες δείχνουν μια ικανότητα, μια πείρα. Βλέπεις ότι δεν παίζουν μόνο το ποδόσφαιρο, να έχουν μόνο οι μικροί. Άμα και οι μικροί δεν έχουν την εμπειρία, όπως σου είπα και προηγουμένως, η Εθνική αποκλείστηκε από αυτή τη δουλειά. Αυτό θα το θυμάσαι και όταν ξαναβγούμε στα 4 χρόνια πάλι που η Εθνική θα πάει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Θα πάει, λες?
2: Θα πάει.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως που είπες πριν, ότι δηλαδή αυτή εδώ η Εθνική ήταν καλύτερη από το 2004, μόνο που το 2004 είχε την εμπειρία. Αυτό δεν ξέρω, ακούγεται λίγο παράξενο.
2: Πεπτικός. Κοίτα, παίζαμε ένα σύστημα όλοι πίσω. Είχε βρει ο προπονητής ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί στην αντεπίθεση και στήμενες φάσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό το παιχνίδι παίζαμε. Ενώ τώρα βλέπεις, επειδή υπάρχουν πολλοί παίχτες, παίζουν στο εξωτερικό, βλέπεις στα πλάγια, παίζουν γρήγορο ποδόσφαιρο για αυτά, εμείς μπορούσαμε αυτό να κάνουμε. Το κάναμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Είναι όμως, δεν ξέρω, στα δικά μου τα μάτια λίγο άγουρα τα παιδιά. Είναι σαν να μην μπορούν, δηλαδή, ενώ κάναμε στην αρχή κάποιες νίκες, τώρα το πήγαμε στην Εθνική Ελλάδος. Αλλά εντάξει, όπου μας πάει η κουβέντα. Ενώ στην αρχή μπήκανε φορτσάτα, δεν έβρισκε εισιτήριο κάποια στιγμή. Να πάει να δει την Εθνική, να δει τον Καρέτσα, να δει τον Κωνσταντέλια, να δει. Δηλαδή τα νέα τα παιδιά, χαμός γινόταν. Μετά μας πήρε από κάτω.
2: Γιατί υπήρχαν κάποια παιχνίδια που βάζαμε 3 και 4, βλέπαμε φάσεις από τους πιτσιρικάδες που κάνανε τρίπλες. Που δεν περιμέναμε.
1: Φαντασία, αλλαγή στο παιχνίδι, ναι.
2: Όλα αυτά η Εθνική που πήραμε το Euro,
0: ναι,
2: που τους βγάζουμε το καπέλο, γιατί δεν είναι εύκολο μια μικρή χώρα να πάρει αυτό που πήρε, έτσι.
0: Ναι, σχεδόν αδύνατο. Έβγαλε και διαφήμιση η Adidas που ήταν ο χορηγός τότε. Impossible is nothing.
2: Όλο δεν γίνεται και αυτά. Το ίδιο λέγαμε και στον Ολυμπιακό. Αύριο μπορούμε να δούμε στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, ότι εδώ πάρει το απέξι στην Ευρώπη, να φέρει κύπελο. Και όμως το φέρει και ο Ολυμπιακός και μπορεί να το φέρουν και άλλες ομάδες, όπως το ξαναφέρει ο Ολυμπιακός. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο.
0: Νίκο, ποιος πιστεύεις ότι θα το πάρει τώρα στο Μουντιάλ, δηλαδή ποιες ομάδες, ή τουλάχιστον να σου δώσω έτσι τρεις ομάδες, ας πούμε, ξέρω, οι οποίες πιστεύεις ότι μία εκ των τριών θα το σηκώσει τελικά?
2: Ναι, δεν μου είπες τις ομάδες όμως.
0: Όχι, εσύ θα μου πεις τις ομάδες.
2: Α, να μου πεις να το σηκώσεις.
0: Ναι, δηλαδή πες μου, ανάμεσα σε αυτές τις τρεις ομάδες πιστεύεις? Ναι.
2: Κοίτα, σαν ομάδα δείχνει η Γαλλία. Δεν μου λέει τίποτα όμως. Δεν μου λέει τίποτα ότι μπορεί να το πάρει. Δεν ξέρεις σε τι μέρα, Βασίλη, θα βρεθούν. Το άγχος και η πίεση σκοτώνει τον άνθρωπο και τον αθλητή. Το ποδόσφαιρο, επειδή το παίζει άνθρωπος, η πίεση κάποια στιγμή δεν τον αντέχουν.
0: Ναι.
2: Βλέπεις τον Μπαπέ, λέω για να μπέσει αυτόν τον άνθρωπο αυτόν, που έχει βάλει 45 γκολ, 50 έχει βάλει στην Ισπανία και τον ευρίζουν.
0: Ναι. Το άγχος είχε σκοτώσει και τον Μέση, δηλαδή θυμόμαστε με την Εθνική Αργεντινή.
2: Ο Μέση τώρα που ξεκίνησε καλά και αυτά και δεν έχει άγχος να το πάρει, βλέπεις ότι κάνει παπάδες.
0: Ναι.
2: Αλλά έχει και καλούς παίκτες δίπλα. Μια ομάδα δεν φτιάχνει με ένα Μέση ή οτιδήποτε, Εμπαμπέ ή οτιδήποτε. Πρέπει να έχει 3-4 παίκτες με εμπειρία και με προσωπικότητα. Ναι. Για να φορτσάρουν και οι άλλοι. Όταν είσαι λίγο μέτριος και παίζεις με καλούς, βελτιώνεις κιόλας. Εδώ βελτιώθηκε το όμο που ήταν άσπρο και τώρα έχει γίνει πλέον.
0: Οι άλλες οι ομάδες δηλαδή.
1: Είναι καλό παράδειγμα αυτό.
0: Ναι. Εάν μου έλεγε η Γαλλία είναι η μία, ας πούμε, ποιες άλλες ομάδες σου λέω υποψήφιες, δηλαδή για τελικό.
2: Ναι. Ισπανία. Ναι, η Ισπανία είναι η καλή ομάδα. Mm-hmm. Έχει κυκλοφορία μπάλας, μπορεί να βάλει ένα-δύο γκολ και να γυρίσει πίσω και να παίζει σε αντεπιθέσεις. Υπάρχουν ομάδες τώρα, δεν παίζουν άντε πάμε μπροστά, είμαστε καλύτερη ομάδα, πάμε να τους βάλουμε 2-3 γκολ.
0: Εγώ ήθελα να σου οδηγήσω, δηλαδή να μου πεις 2-3 ομάδες για να δούμε τελικά αν πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει μια έκπληξη και να φτάσει κάποιος στον τελικό. Αν έχεις στο μυαλό σου ότι ξέρεις κάτι στις παραδοσιακές δυνάμεις, πώς είναι η Γαλλία ή όπως είναι η Ισπανία ή τέτοια, δηλαδή αν θα υπάρχει, είναι στο μυαλό σου κάποια ομάδα που μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη.
2: Πολύ δύσκολο, διότι όταν φτάσουν στα ημιτελικά ή αυτά, η εμπειρία και αυτά θα πάνε στις καλές ομάδες και στους καλούς παίκτες. Οι άλλοι μπορεί να παίζουν με ενθουσιασμό και αυτά που οτιδήποτε παίξει με τη Γαλλία ή με τη τέτοιο, αλλά ο ενθουσιασμός καμιά φορά κερδίζει, αλλά μια φορά στις 10. Η εμπειρία και οι καλοί παίκτες μπορεί να κερδίσουν το μάτς στην πορεία.
0: Αυτό που σου είπαμε πριν για το χειρόφρενο που έστειλε ένας φίλος και τώρα έστειλε διευκρινιστικό για να στο θυμίσει, λέει σε κάποιο σπριντ φώναξε κάποιος Νίκο λύσε το χειρόφρενο. Υπήρξε στο θυμίζει κάτι αυτό?
2: Ναι, έβαζα 100 στάρα και δεν μπορούσα να σταματήσω.
1: Δεν φρέναρε με τίποτα.
2: Με τίποτα, πού να βρω, πού να φτάσω.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, στο μεταφέρουν και κάποια άλλα μηνύματα. Δεν υπάρχει βαμβακούλα τη σήμερον ημέρα, λέει. Χαιρετισμού στον Νικόλα, λέει ο Σωτήρης. Ο Κώστας λέει τέλος πάντων ότι η πιο ταλαντούχα γενιά που έχουμε τώρα είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στην εθνική ομάδα, αλλά. Αλλά δεν έχει υποστήριξη από τον πάγκο. Εντάξει, τώρα γνώμες είναι αυτές και το παγκόσμιο.
2: Εντάξει, μην πάμε τώρα. Μην πάμε στον προπονητή και αυτά. Δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Μια ομάδα.
0: Ναι. Κλείνοντας, Νίκο, έτσι, εδώ τα δικά μας πώς τα βλέπεις τα ελληνικά των ομάδων.
2: Θυμάσαι τι ωραία περνάγαμε στο beach soccer.
0: Εγώ θυμάμαι τον αγώνα που είχατε παίξει, δηλαδή εναντίον της Εθνικής Γερμανίας στη Γερμανία, στο ΖΙΝ, και τους κάνατε εσύ ο Σαραβάκος και οι λοιποί εκεί πέρα. Θυμάσαι, να μην ξέρουν οι Γερμανοί και ο Μπέκενμπάουερ από πού να φύγουνε.
2: Θυμάσαι πριν να βάλει ο επιθετικός γκολ, ακούς, και του όπως παρακάτω κάνω.
1: Παίξε. Για τους άλλους είναι το σφύριγμα.
2: Το λάσμα, ναι, το λάσμα. Κοίτα, η δεξιά σου λέει από πάνω σφύριξε.
0: Περάσαμε πολύ ωραία. Άρα, Νίκο. Φοβερός. Καλά,
2: εγώ το έφυγα.
0: Τα παιδιά, τα φιλαράκια σου εκεί πέρα που κάνεις παρέα εκεί, ο Σαραβάκος και η Λυπή, τι κάνουν, πώς είναι?
2: Όλοι καλά. Βλέπω και τον Πατσινίλα, τους βλέπω όλους. Έχει γίνει κατάμαυρος ο Πατσινίλα, δεν τον γνώριζα. Του λέω, πού είσαι? Σε συνεργείο δουλεύει.
0: Άρα, Νίκο.
2: Ο Μήτρος εδώ, ο Μήτρος είναι πάντα, ξέρεις, Μήτρος. Μήτρος με το ψαραματάκι μας, αυτά.
0: Τι, τρέχει ακόμα, μη μου πεις, τρέχει ακόμα.
2: Όχι, τρέχει.
0: Που έκανε
2: στο σπίτι του.
0: Δεν έκανε 10 χιλιόμετρα για το Σαραβάκο. Ναι, ναι. 10-15 χιλιόμετρα τη μέρα πήγαινε αυτές.
2: Με ποδήλατο να φύγεις να πας.
1: Δεν πιστεύω να είναι ηλεκτρικό το ποδήλατο, να έχουμε τίποτα άλλο.
2: Δεν θέλει βενζίνη αυτά, ρε. Ρεύμα έχει μόνο σου. Του λέμε μην βάζει τίποτα πριν.
1: Έχει δυναμό.
2: Περνάμε καλά, περνάμε έτσι, καλά.
1: Αυτό μετράει στη ζωή, Νίκο.
2: Υγεία, φίλε, είναι υγεία. Γιατί έτσι. Βλέπετε ότι δεν ακούμε τίποτα καλό. Δεν ακούμε τίποτα καλό.
0: Όπως τα λες. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
2: Να μαζευτούμε ένα βραδάκι, ένα μεσημεράκι όπου θα θέλει να πάμε να τσιμπήσουμε ψάρι. Είναι θολά τα μάτια μας ακόμη.
0: Έτσι. Κάνω λαγοκέφαλο. Άμα βρει εκεί, κράτα το.
1: Αυτό δεν τον φάμε. Θα τον παραδώσουμε να πάρουμε τα λεφτά.
2: Εγώ πιάνω αυτού που έχουν μεγάλο κεφάλι.
0: Ωραίο.
2: Μάλιστα. Ότι αυτοί που έχουν μεγάλο κεφάλι έχουν ένα φίλο. Ο Γιάννη τον Ξανθόπουλο, δεν θυμάσαι.
0: Το Γιάννη τον Ξανθόπουλο, βεβαίως. Ναι.
2: Αυτός δεν το λέει, περπάτησε 18 χρονών.
1: Γιατί κολύμπαγε πριν.
2: Όχι, όχι, δεν μπορούσε να φύγει το κεφάλι και όπου έφυγε κολό να φύγει.
0: Άρα, Νίκο.
2: Άρα, πολύ να σε καλά.
0: Να σε καλά, Νίκο. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Νίκος Βαβακούλας. Είναι κάθε κουβέντα, δηλαδή κάθε κουβέντα με τον Νίκο σου ανοίγει την καρδιά, ρε. Θα σου πω κάτι.
1: Αυτό δεν μετράει.
0: Είχαμε βρεθεί πριν από κάνα δίμηνο.
1: Ναι.
0: Σε ένα βέρος τώρα, ξέρω, κάτι να πιούμε, κάτι να τσιμπήσουμε, ξέρω, και κάποια στιγμή εμένα μου μίλαγε κάποιος από εκεί πέρα, ο οποίος δεν θυμόμουν το όνομά του.
1: Και τι να κάνεις
0: το τώρα. Το μικρό όνομα. Μου λέει, γιατί τι σκέφτεσαι, μου λέει ο Βαβακούλας. Του λέω, εσύ Νίκο, έχω αυτό το πρόβλημα. Αυτό το παιδί, του λέω, με λέει συνέχεια μέσα, και εγώ δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν ξέρω πώς θα το πω. Ναι. Λέει, πώς πιστεύεις ότι το λέω. Του λέω, ή Παναγιώτη, ναι. Ή Δημήτρη, ναι. Ή τέτοιο. Μου λέει, περίμενε.
1: Γιώργο.
0: Παίρνει το τηλέφωνο ο Νίκος ο Βαβακούλας, το δικό του το τηλέφωνο, και πάει δίπλα του. Και αρχίζει, κάνει ότι μιλάει στο τηλέφωνο. Λέει, έλα ρε Παναγιώτη, πού είσαι ρε Παναγιώτη. Τσαπ γυρνάει αυτό. Έτσι. Όχι, του λέει, δεν μιλώ σε εσένα. Κοιτάει, Παναγιώτη το λέει.
1: Το πέτυχε με την πρώτη.
0: Κατάλαβες, το κατάλαβες τι έκανε. Δεν το κατάλαβες πάνω τι έκανε. Έκανε ο Νίκος ότι μιλάει
1: με έναν Παναγιώτη.
0: Δεν μιλάει με κανένα. Δεν μιλάει με κανένα. Έκανε για να πει το όνομα Παναγιώτης, μήπως τυχόν εκείνος γυρίσει. Και γύρισε.
1: Μετά πρέπει να παίξει και ένα τζόκερ. Αφού το πέτυχε με την πρώτη. Λοιπόν, ωραία είναι αυτά. Και όντως, όταν έχεις παρέα τέτοιους ανθρώπους, έτσι, σου φτιάχνουν όχι μόνο τη μέρα, τη διάθεση, αλλά και γενικότερα την νοοτροπία αυτή την επιζητούμε.
0: Λέει, αυτό δεν το ρώτησα γιατί το έστειλε αργά ο φίλος. Λέει, θυμάμαι το αυτοκίνητό του που ήταν καλυμμένο όλο με καπάκια μπύρας στο Λαύριο.
1: Μέλα.
0: Τι σημαίνει.
1: Είχε κάνει χειροτεχνία, είχε κάνει πάνω στο αυτοκίνητο.
0: Για να διαβάσουμε και μερικά άλλα μηνύματα, πηγαίνοντας έτσι προς την τελική ευθεία. Ο Στέφανος λέει, το παγκόσμιο κύπελο φέτος είναι σεταρισμένο για να το πάρει ο Μέση, κύριε.
1: Λες.
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Τώρα, Μιχάλη που έστειλε μήνυμα να το ρωτήσουμε για τον Κωνσταντέλια, δεν είναι τώρα τη στιγμή τώρα αυτά τα πράγματα, γιατί εντάξει, τον μπλέκουμε λίγο το θέμα.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο εντάξει, ανέβηκε πάρα πολύ στις σελίδες και στις κουβέντες. Αλλά νομίζω έχει την ελευθερία. Δεν έχει την ελευθερία ο κάθε αθλητής. Αν θα παίξει, πότε θα παίξει, πόσο θα παίξει και αν θα ξαναγυρίσει.
0: Ο Στάθης λέει, το ποδόσφαιρο έχει εκβιομηχανιστεί και έχασε την παλιά μαγεία του. Οι ποδοσφαιριστές πρόσφεραν θέαμα, έβγαιναν από τις σαλάνες. Τώρα φαντασία δεν υπάρχει, υπερισχύει η δύναμη και το σύστημα.
1: Μάλιστα. Σωστό.
0: Σωστό είναι αυτό. Αλλά έλατε που το έχουν επιλέξει.
1: Είναι λίγο κουραστικό όμως αυτό.
0: Κάτσε.
1: Οι αυτοματισμοί, οι πάσες.
0: Τότε γιατί το επιλέγουν να παίξουν έτσι οι προπονητές και
1: να
0: τους αφήνουν
1: νίκη,
0: να παίζουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, παίξτε με το ταλέντο σας. Παναπεί ότι έτσι είσαι πιο κοντά στη νίκη.
1: Ναι, αυτό για να πάρουμε την νίκη.
0: Δηλαδή είσαι πιο κοντά στη νίκη παίζοντας με σύστημα, παίζοντας με
1: ταχύτητα.
0: Με όλα τα χαρακτηριστικά, τέλος πάντων, με τα φυσικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής σήμερα και όχι προτάσσοντας το ταλέντο και την τεχνική.
1: Έτσι.
0: Αυτό σημαίνει ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά έχουν νικήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Και έχει μπει πάρα πολύ και
0: αυτό,
1: η επιστήμη μέσα στο άθλημα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Εργομετρικά, όλα
1: τα στατιστικά και οι μελέτες και όλα αυτά. Εντάξει.
0: Λοιπόν, για να πάμε. Ο Τηλέμαχος λέει, το τραγούδι είναι το Miss Margaret Thatcher από τις μουσικές ταξιαρχίες με τον Τζίμι Πανούση. Όχι, δεν είναι αυτό που λέω. Δεν νομίζω δηλαδή να είναι αυτό που.
1: Και εδώ στα mail έστειλε ένας φίλος, ο Θανάσης, που λέει έχουν βγάλει ένα τραγούδι Magic the Spell.
0: Όχι, ούτε Magic the Spell.
1: Ούτε είναι.
0: Δεν ήταν κάποιο συγκρότημα Google, το οποίο έγινε πολύ γνωστό στη συνέχεια.
1: Λες, τότε είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί αυτό το πράγμα. μετά από τόσα χρόνια. Και εγώ, ναι, εγώ ναι, το έβαλα ναι. εδώ και στο AI. Μου έβγαλε καμιά τριανταριά τραγούδια, αλλά βρετανικά συγκροτήματα. Γιατί και οι Βρετανοί οι ίδιοι δεν την πήγαιναν.
0: Εθνικοπατριωτικά.
1: Ναι, αλλά ήταν.
0: Δεν την πήγαιναν τη Θάτσερ, κάτσε. Αυτή την είχαν ψηφίσει. Φίλε, δεν την πάω τη Θάτσερ, δηλαδή την ψηφίζω δύο τετραετίες. Πόσο είχε βγει.
1: Τώρα αυτό που λες πρώτη φορά το ακούς.
0: Όχι, δεν το ακούω πρώτη φορά.
1: Ανά τους αιώνες.
0: Η Θάτσερ επέβαλε τη μεγαλύτερη λιτότητα που είχε γνωρίσει ποτέ ο αγγλικός λαός.
1: Απ' την άλλη, όμως, επέφερε και την κάθαρση στο ποδόσφαιρο.
0: Την κάθαρση. Αυτό είναι το μισό παραμύθι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το μισό. Πήρε τη βία μέσα από τα γήπεδα και την έβγαλε στους δρόμους. Αυτό ήταν γιατί οι χορηγοί τότε έφευγαν όλοι. Ναι. Λόγω της βίας που υπήρχε στα γήπεδα μέσα. Τι έκανε λοιπόν η Θάτσερ, πήρε τη βία, τους λέει: Κύριε, θέλετε να πλακώνεστε, θέλετε να σκοτώνεστε, θέλετε οτιδήποτε, έξω από το γήπεδο. Βλέπαμε λοιπόν καθαρά γήπεδα να στραποβολάνε και γινόταν στους δρόμους γύρω από τα γήπεδα, στις pub κτλ. Γινόταν ο κακός χαμός που το παρουσιάζαν μετά όχι ως αθλητική βία, αλλά ως βία των δρόμων, το ιντέτσι κτλ.
1: Κοίταξε, δηλαδή θες να μου πεις ότι ένας λαός, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αγγλικός, θέλει να εκτονωθεί. Που δεν θα εκτόνωσαν στα γήπεδα, θα εκτονώνεστε λέει στις παμπ, στις πλατείες.
0: Αυτό ήταν ό,τι χειρότερο.
1: Άρα είναι γιατί... καταπιεσμένος.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι βασανισμένος σε ένα βαθμό.
0: Να σου πω κάτι. Σε αυτό το θέμα είναι τόσο μεγάλο το θέμα της αθλητικής βίας που θα πρέπει ξέρω, να μελετάτε. Εδώ μελετάτε από ειδικούς και δεν έχουν φτάσει σε συμπέρασμα. Γιατί και η αθλητική βία, αν πας να τη μελετήσεις ως ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με τον αθλητισμό, από εκεί και προέρχεται, γι' αυτό λέγεται αθλητική βία, πάλι τρως τα μούτρα σου. Γιατί η αθλητική βία δεν προέρχεται από ένα πράγμα, το πόσο αγαπάω την ομάδα μου. Έτσι. Είναι και άλλα πράγματα στο background.
1: Ναι, πας έτοιμος.
0: Πας έτοιμος.
1: Ναι, να πας έτοιμος.
0: Ακριβώς όπως το λες.
1: Πας έτοιμος.
0: Κάποιος λοιπόν είχε πει το εξής, παιδιά, είναι, θα ήταν ευτυχισμένες αυτές οι κοινωνίες που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη βία εντός των γηπέδων. Ναι. Θα ήταν ευτυχείς αυτές οι κοινωνίες. Δηλαδή να πάρεις τη βία από τους δρόμους
1: και να την εγκλωβίσεις
0: σε ένα
1: συγκεκριμένο χώρο.
0: Σε ένα στάδιο, σε ένα τέτοιο. Έτσι. Γιατί εκεί την ελέγχεις πια. Η Θάτσερ έκανε το ανάποδο. Πήρε τη βία από τα γήπεδα και την έβγαλε έξω στους δρόμους όπου ήταν ανεξέλεγκτη. Γι' αυτό και έγινε
1: και μπλέκονται και άλλες ηλικίες.
0: Στο Ανατολικό Λονδίνο. Γι' αυτό, δηλαδή όλα αυτά ήταν αποτελέσματα της πολιτικής Θάτσερ. Έτσι, αν θέλουμε να μιλάμε για τους χούλιγκανς, για την αθλητική βία και όλα αυτά. Έως πάντων, είναι μεγάλο το θέμα και ατελείωτο και υπάρχουν πάντα και σεβαστές απόψεις. Δεν είναι από τη μία πλευρά μόνο. Δεν έχει κανένας βρει τη λύση, γιατί η λύση δεν είναι εδώ μια συνταγή που να πεις και ένα manual. Ότι αν κάνω αυτά, θα καταλήξω σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί, όπως είπαμε, ότι πας έτοιμος. Δηλαδή, όταν είσαι καταπιεσμένος στη δουλειά, στο σπίτι, δεν έχεις χρήματα, είσαι σε κακό mood, σε κακό φεγγάρι, πας εκεί. Η παραμικρή αδικία θα σε δώσει.
0: Θα βρεις τη σπίθα εκεί και τα λοιπά.
1: Και παρασύρεσαι σε αρκετές περιπτώσεις. Δηλαδή... Αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως, κυρίως η νεολαία, όταν παρασύρεται από άλλα συμφέροντα για να περνάει το κατώφλι της βίας. Ναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Για συμφέροντα άλλων, άλλο τα προσωπικά σου προβλήματα. Και να έχεις μια έκρηξη.
0: Δηλαδή και εκεί που πάει το μυαλό σου και έτσι όπως το περιγράφεις, τσάμπα δεν είναι. Παίρνουν αυτοί, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα ψίχουλο και
1: το
0: παίρνουν άλλοι, και παίρνουν οι άλλοι, ξέρω εγώ, τι είναι να πάρουν. Εντάξει, αυτό δηλαδή, δεν τα ακούσα από μένα.
1: Να έχεις προσωπικά προβλήματα, θέματα να αντιμετωπίσεις και να ξεσπάς, το καταλαβαίνω. Αλλά να περνάς αυτό το κατώφλι, ας πούμε, της βίας για τα συμφέροντα άλλων, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι,
1: δεν το δικαιολογώ τέλος πάντων.
0: Φυσικά. Ο Κώστας λέει, ίσως να σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη ταλέντου.
1: Ναι.
0: Σε πιο ακριβώς κομμάτι της κουβέντας.
1: Πρόσεξε, το ποδόσφαιρο έχει πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, στο μυαλό και στην αφομοίωση των συστημάτων παρά στο ταλέντο, στο ποιος ξέρει καλύτερη μπάλα, αν είναι, κάνει καλή τρίπλα, αν είναι φάνταστος να αλλάξει την παλιά όπως πρέπει κτλ. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Αλλά καμιά φορά, τι να πεις καλά. Σημεία των καιρών.
0: Σωτήρη, ευχαριστώ, αλλά δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Ο Μιχάλης λέει. Παιδιά, αφήστε το αυτό το θέμα. Μιχάλη, ξέρεις, ούτε θα το διαβάσουμε, ούτε αφήστε το αυτό το θέμα. Αφήστε το. Ο Φώτης τα είπε όλα. Πριν ο καθένας είναι ελεύθερος να πράξει αυτό που πιστεύει ο ίδιος σωστό. Θα μαζευτούμε εμείς, ξέρω εγώ, στην απέναντι πλευρά του δρόμου όλοι και αρχίσουμε να κράζουμε κάποιον ο οποίος δεν ενοχλεί και κανένα, δεν ενόχλησε κανένα. Έχει, για οποιοδήποτε μιλάμε τώρα, για οποιοδήποτε άνθρωπο στην άλλη πλευρά του δρόμου. Έχει, όταν έχει τα πιστεύω του, τις πεπιθήσεις του και τα λοιπά και δεν ενοχλεί κανέναν.
1: Ναι.
0: Μα δεν ενοχλείς κανέναν, γιατί να σε ενοχλήσουν οι άλλοι.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Άμα αρχίσεις και ενοχλείς, οκ, okay, το καταλαβαίνω, κάποιος θα σου απαντήσει. Θα ενοχληθεί και κάποιος θα σου απαντήσει. Αλλά αν δεν ενοχλείς κανέναν, ποιος ο λόγος δηλαδή να αρχίσουν οι άλλοι να μαζεύονται οι αγέλοι.
1: Ω παρεφότη. Να το, τα βλέπεις με αυτά που λες.
0: Τα σπάσες όλα.
1: Συγγνώμη.
0: Ήταν αυτό, λέγαμε για τους χούλιγκαν νωρίτερα και το πήρες.
1: Και μπήκε στο στούντιο.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνεις. Λέει εδώ τα message requests, τι είναι αυτά, ρε φίλε, γιατί ήρθαν κάτι μηνύματα εδώ, δεν μπορούσαμε να τα διαβάσουμε νωρίτερα. Έγραφε παράδειγμα ένας από την Άρτα ότι εμείς ξέρουμε τι θα γίνει στο Μουντιάλ το 2030, γατάκια εσύ.
1: Γιαρτινή.
0: Ναι, που είπε προηγουμένως. Που λέγε προηγουμένως ο Κοντός, ξέρω, ή εσύ το λέγες. Το 2010, ότι ζούμε στο 2010.
1: Α, όχι, αυτό μας το είπε ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος.
1: Εγώ δεν το σπάζουμε τόσο, αλλά εντάξει.
0: Δεν τον ασπάζει.
1: Αλλά έχω καιρό να πάω και στην περιοχή. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει.
0: Ο Άρης θα μας το έχει στείλει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τζον Γιάννης δηλαδή λέει, εγώ που είμαι γεννημένος το 1980 πάντως έχω προλάβει να κολλήσω ένσημα τηλεκοντρόλ της οικογένειας. Να αλλάζει κανάλι εννοεί, τι είναι, να πηγαίνει να αλλάζει κανάλι με το...
1: Έχει προλάβει, έχει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να αλλάζει τα κανάλια. Ναι. Εντάξει, αυτά, τα πρώτα ένσημα είναι τιμή σου, είναι αυτά να τα
0: έχεις. Ναι, ο Ράνιος έχει ακόμα τηλεόραση, λέει, έχει μια τέτοια τηλεόραση στο δωμάτιο.
1: Με διακόπτει αυτό.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Γιατί του αρέσει να πηγαίνει μέχρι τη τηλεόραση να πατάει κλικ μέσα να για να αλλάζει κλικ κανάλι.
1: Εντάξει. Περιορέξεως. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, εδώ μου έστειλε εδώ φίλος ακροατής, ο Άγγελος. Το τραγούδι το βρήκε.
0: Για να ακούσουμε. Βάλτε το λίγο στο κινητό.
1: Βάλτε το βάλω.
0: Βάλτε λίγο στο κινητό. Για να δω αν είναι αυτό. Να σου πω δηλαδή. Για. Για. Όχι, όχι. Για. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
1: Δεν είναι. Η Θάτσερ της Σελήνης. Άγγελε, λέει, δεν είναι αυτό εδώ, ειδικό.
0: Όχι, όχι, παιδιά, πήγαινε
1: επιτετραμένος.
0: Ο τέτοιος άνθρωπος, σας λέω, θέλω να παίξω το τραγούδι, δηλαδή.
1: Ήταν πολύ έτσι με ρυθμικό, έντονο και επαναστατικό.
0: Μάργαρετ Θάτσερ, τα Φόκλαντ δεν είναι δικά σου. Δεν σας αρέσει. Δηλαδή, μην δείτε έναν άνθρωπο να επαναστατεί. Και τέτοιο αμέσως.
1: Του χρόνου πρέπει να πας στο Ελλάδα έχει ταλέντο.
0: Του γλυκού νερού, λέει ο Καρχαρίας.
1: Στο Ελλάδα έχει ταλέντο, σε βλέπω του χρόνου. Να τραγουδάς.
0: Τι, σε Ελλάδα.
1: Έχεις δοκιμάσει αυτή την καριέρα. Τώρα βέβαια παρά πέντε, παρά ένα, τι να. Είναι κουβέντα μεγάλη αυτή.
0: Όχι, όχι.
1: Θα άλλαζες επάγγελμα τώρα επιγραμματικά, σε αυτή την ηλικία, που είσαι 52 ετών.
0: Θα πάρω σύνταξη τώρα και θα αλλάξω.
1: Σύνταξη θα πάρεις από αυτό το επάγγελμα.
0: Όχι, να πάρω μετά.
1: Ευκαιρία να αλλάξει. Είσαι θετικός. Ας έχω υπόψη μου.
0: Αρχίσω. Θα γίνω ψαράς μετά. Θα γίνω ψαράς.
1: Αυτό μου θύμισε, Νίκο, το τραγούδι, γιατί δεν με θες, κυρά μου, επειδή είμαι ψαράς.
0: Ναι, για να το τραγουδήσω κάποτε και να το νιώθω το τραγούδι.
1: Έλα, κλείσα τώρα, γιατί έρχονται οι επόμενοι. Σιγά σιγά.
0: Α, κλείσουμε. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης εκεί, πάντα με την καλή κουβέντα εδώ για εμάς, εγώ στο στόμα, γελάει κιόλας. Ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο κύριος Φώτης Παρόλας.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: και κύριε
1: Βασίλη.
0: Και ο κύριος Βασίλης
1: Παπαρόλας. Με δεχτήκατε
0: λοιπόν,
1: στην παρέα.
0: Κύριε Σποκάτα, σας έχω μεγάλο δώρο.
1: Τι δώρο, ότι θα φύγει.
0: Θα με ξαναδείτε μετά.
1: Με ξανακούσετε.
0: Εσείς θα με ξαναδείτε.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Οι άλλοι θα μετά από καμιά 20-25. Αυτό είναι το δώρο.
1: Δεν θα κρατήσω την αναπνοή μου.
0: Το δώρο μου.
1: Ευχαριστώ,
0: Βασίλη.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Και εδώ είμαστε και τα λέμε.
1: Άντε, καλή άδεια.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μήνυμα για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυστηρή εποπτεία της αγοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αδλία, ενώ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς θα υπάρξει πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο με παράλληλους ελέγχους από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Οι νέες διατάξεις εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές La Guayar και Caracas, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένουν προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο οι κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες στο κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαββίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στένα του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Συνεχίζεται το κύμα καύσων που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Σήμερα καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δυναμή.

που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης. Για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική. Για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία. Για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

0: 12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Εδώ είμαστε μεσημέρι και κάτι, δηλαδή 8 λεπτά μετά τις 12 και ξεκινάμε μέχρι τη μία. Θα είμαστε στα FM, στις γνωστές συχνότητες 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία και όπου και αν βρίσκεστε κοντά σας διαδικτυακά από την πλατφόρμα ακρόασης ΕΡΤΕΚΟ ή από οποιαδήποτε άλλη επιλέξετε κάνοντας μια αναζήτηση. ΕΡΤ Καλαμάτας θα σας δώσει τη δυνατότητα να μας βρείτε και στα social, Instagram, X και Facebook. Συνδέεστε και εκεί, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς νομίζετε. Στο mail του σταθμού επίσης ertkalamatas@ert.gr και φυσικά τηλεφωνικά 27210 95 300 και 27210 95 301. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει τον ήχο και έχω να σας πω ότι σήμερα τελειώνει ο Ιούνιος και είναι η τελευταία δροσερή, όχι, μέρα του καλοκαιριού. Δηλαδή σήμερα μέχρι 35 λέει το θερμόμετρο και από αύριο πάμε ανηφόρα, 36 και 38 στο τέλος της εβδομάδας, ένας τυπικός Ιούλιος δηλαδή, νοτιάδες, δηλαδή υγρασιούλα. Σε βαθμό αυτόν τον βαθμό τον ενοχλητικό που σε κάνει να κολλάνε τα ρούχα πάνω σου και όλα αυτά τα γνωστά. Αλλά τι να κάνουμε, είναι καλοκαίρι, είναι ο Ιούλιος, είναι αυτή ακριβώς η εποχή που έτσι διαμορφώνεται εδώ στο Νότο. Τώρα, για να δούμε τι έχουμε μια μέρα σαν την σημερινή. Η οποία, αχ μισό λεπτό έχασα τη σελίδα, θα την ξαναβρω νομίζω. Λοιπόν, μια μέρα σαν την σημερινή λοιπόν, που είναι είπαμε η τελευταία του Ιουνίου και έχουν καταγραφεί αρκετά γεγονότα στην ιστορία. Πρώτα απ' όλα να πούμε χρόνια πολλά. Απόστολος και Αποστολία γιορτάζουν σήμερα και βέβαια όλα τα υποκοριστικά, έτσι, είναι των 12 Αποστόλων ως γνωστόν και μάλιστα η πόλη μας γιορτάζει το εκκλησάκι, το ιστορικό εκκλησάκι στο κέντρο της πόλης. Η εκκλησία τιμά εννοείται τους 12 Αποστόλους, αυτή είναι η έννοια της λέξης σύναξη στην εκκλησιαστική ορολογία. Οι Απόστολοι ήταν ποιοι? Οι 12 μαθητές του Χριστού. Λοιπόν, ευχές στους εορτάζοντες. Κατά τα άλλα είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ με στόχο να αναγνωριστεί ο ρόλος

0: των εθνικών κοινοβουλίων και των διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων. Και μάλιστα με μια απόφαση που πάρθηκε το 2018, έτσι, για να τονιστεί αυτός ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων. Η ημερομηνία 30 Ιουνίου επιλέχθηκε γιατί σχετίζεται με την ίδρυση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης που έγινε 30 Ιουνίου του 1889, παρακαλώ. Λοιπόν, και επίσης είναι η ημέρα των αστεροειδών, αυτά που μας έρχονται από το σύμπαν, τι ωραία. Αυτές οι ειδήσεις εννοώ και αυτό το περιβάλλον. Πριν 12 χρόνια, το 2014, περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες, καλλιτέχνες υπέγραψαν για να ιδρυθεί αυτή η ημέρα και να καθιερωθεί κάθε χρόνο 30 Ιουνίου. Μάλιστα ο Άγγλος αστροφυσικός Dr. Brian May, γνωστός στο ευρύ κοινό από τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστας των Queen, ήταν ο πρωτοπόρος, και ο γερμανός σκηνοθέτης Γκριγκόρι Ρίχτερς. Η εκδήλωση αυτή είναι η ευαισθητοποίηση, έτσι. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κόσμου, των κυβερνήσεων, των οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και η ανάγκη για την προστασία του πλανήτη μας. Γιατί βλέπετε, ο πλανήτης βάλεται από παντού. Λοιπόν, τώρα, 1905, σαν σήμερα, Αγγλία-Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Επίσης, τι έχουμε, στο νεότερο, στη νεότερη σχετικά ιστορία, 1957 δηλαδή, στην Ελλάδα εγκαθίσταται ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, το Δημόκρητο. Και κάτι που μας αφορά εδώ και σε τοπικό επίπεδο, 1993, σαν σήμερα, ο Αντώνης Σαμαράς προχώρησε στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Και θυμάστε, φαντάζομαι, οι ενήλικοι και κάτι παραπάνω μάλλον από ενήλικοι ακροατές, ότι τότε ήταν το κυρίαρχο πολιτικό γεγονός και ακολούθησε την πορεία τα επόμενα χρόνια, παίζοντας ο πρώην Πρωθυπουργός ένα πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι και αλλιώς, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Τώρα, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Με αφορμή λοιπόν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργεια της ελιάς, έχουμε κοντά μας την καθηγήτρια κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την δόκτωρα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και τον Γεωπόνο, επικεφαλής του Innovation Hub της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, δόκτωρα Ηλία Κάλφα. Επίσης, καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την κυρία Αναγνωστοπούλου για να μας δώσετε έτσι μια εικόνα για το πώς έχει αλλάξει το κλίμα στη Μεσσηνία τα τελευταία 30 με 40 χρόνια και ποιες είναι οι βασικές τάσεις που καταγράφεται στις θερμοκρασίες.
1: Αυτό που είδαμε από την μελέτη, γιατί χρησιμοποίησαμε τόσο δεδομένα από σταθμούς όσο και δεδομένα από κάποια κλιματικά μοντέλα, είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία ακολουθεί την αύξηση που έχει γενικά η Μεσόγειος, που η οποία θεωρείται και hot spot της κλιματικής αλλαγής. Οπότε και η περιοχή εδώ δείχνει ξεκάθαρα ότι ακολουθεί αυτό το σήμα.
0: Έχουν μεταβληθεί και οι βροχοπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Οι βροχοπτώσεις δεν παρουσιάζουν αύξηση. Οι βροχοπτώσεις παρουσιάζουν μία αλλαγή μεταβολή ανάλογα με την περιοχή της Μεσσηνίας, η οποία καθορίζεται ως πτωτική, δηλαδή έχουμε ελάττωση της βροχόπτωσης, αρκετά σημαντική, η οποία βάζω μια μικρή παρένθεση, το οποίο θα το συζητήσουμε και ίσως αργότερα, παίζει μεγάλο ρόλο αν βάλουμε στο μυαλό μας και το κομμάτι της εξάτμισης.
0: Ρωτώ για μεταβολή των βροχοπτώσεων και όχι για μείωση. Προφανώς είναι μειωμένες, όπως λέτε, όμως η μεταβολή τους χρονικά δεν παίζει επίσης ένα ρόλο? Για παράδειγμα, όταν δεν έχουμε την προηγούμενη χρονιά ή την προπροηγούμενη, δεν είχαμε βροχές για ένα πολύ μεγάλο διάστημα από τις αρχές της άνοιξης μέχρι τα μέσα του φθινοπόρου. Μετά έπεσε η βροχή, προφανώς μειωμένη, αλλά και αυτό το διάστημα που μεσολάβησε.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Η αλλαγή αυτή που βλέπουμε, που είναι επίπτωση ουσιαστικά της κλιματικής αλλαγής που συζητάμε όλοι, είναι αυτή η διαφοροποίηση, η μεταβλητότητα, η οποία παρουσιάζουν αυτά τα κλιματικά στοιχεία. Άρα βλέπουμε χρονιές οι οποίες μπορούμε να τις θεωρήσουμε ξηροθερμικές, ας πούμε, ή μπορούμε να τις δούμε από την άλλη μεριά, το ότι να πέσει πολύ βροχή σε συγκεκριμένους μήνες. Και που θα έχουμε τις φυσικά και καταστροφές, όπως είδαμε, Ιαννός, Ντάνιελ και τα λοιπά, όλα αυτά.
0: Οι καύσονες, μπορούμε να πούμε πλέον ότι είναι η νέα κανονικότητα?
1: Οι καύσονες έχουν αλλάξει χαρακτηριστικά σε σχέση με το πώς τους χωρίζαμε παλιότερα. Παλιότερα θεωρούσαμε ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θεωρούνται καύσονες. Τώρα όμως δεν είναι η αλλαγή στις υψηλές θερμοκρασίες. Το πρόβλημα κυρίως στους καύσονες είναι η αύξηση της ελάχιστης θερμοκρασίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δηλαδή δεν προλαβαίνει να υπάρχει δροσισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε ο δείκτης δυσφορίας για τον άνθρωπο είναι πολύ μεγαλύτερος, και όχι μόνο για τον άνθρωπο, και για τα φυτά, για όλο το οικοσύστημα, και έτσι δημιουργεί τα προβλήματα. Άρα η αύξηση της ελάχιστης θερμοκρασίας είναι αυτό που επηρεάζει κυρίως ως καύσωνας.
0: Μάλιστα. Οι κλιματικές μεταβολές που επηρεάζουν περισσότερο την ελιά?
1: Η ελιά. Θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δημιουργούνται είναι η αύξηση της θερμοκρασίας τη χειμερινή περίοδο,
0: έτσι ώστε... Αυτό που λέμε οι ζεστοί χειμώνες,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς, γιατί έτσι δεν προλαβαίνει να σπάσει ο λίθαργος και να έχουμε καλής ποιότητας καρπό. Και το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η αύξηση της εξατμισοδιαπνοής, η οποία αναγκάζει ουσιαστικά να ζητηθεί περισσότερο νερό. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν κατάλληλα έργα, έτσι ώστε να υπάρξουν αρδρεύσεις στις καλλιέργειες. Δεν νομίζω μελλοντικά να μπορούμε να κρατάμε ελαιώνες, θα συμφωνήσει και ο κύριος Κάλφας, που να μην μπορούν να αρδεύονται.
0: Να αρδεύονται. Οι ξερικές ελιές δηλαδή, οι μη ποτιστικές έχουν τελειώσει, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε σχέση με άλλες καλλιέργειες ότι η ελιά είναι και αρκετά ανθεκτική, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι από τα δέντρα, ας πούμε, που παρουσιάζουν πιο άμεση καταπώνηση από την κλιματική αλλαγή. Έχουν αιώνες κρατήσει, αλλά λόγω των απαιτήσεων που υπάρχουν.
0: Ας μην πάμε στους αιώνες, ας πάμε στις επόμενες δεκαετίες. Ποιες προβλέψεις υπάρχουν για τις επόμενες δεκαετίες?
1: Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι υπάρχει η σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας, οπότε εδώ πάμε στην αύξηση της θερμοκρασίας, άρα και την αύξηση της εξατμισοδιαπνοής, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που έχει ανάγκη το φυτό, άρα και η σχετική μείωση της βροχόπτωσης στην περιοχή, οπότε πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε και τον κύριο Κάλφα τώρα στη συζήτησή μας. Ποιες είναι οι βασικές επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας στην ελιά, δηλαδή πώς επηρεάζεται η ανθοφορία και η καρπόδεση?
2: Ναι. Αύξηση της θερμοκρασίας, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, σημαίνει μικρότερες, λιγότερες ώρες ψύχους, σημαίνει λιγότερη διαφοροποίηση οφθαλμών από βλαστοφόρους σε ανθοφόρους, άρα μικρότερη ανθοφορία και κατ' επέκταση μικρότερη καρποφορία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι φανταστείτε όλο το οικοσύστημα της ελιάς. Δεν έχουμε μόνο το δέντρο, έχουμε το δέντρο, έχουμε τα έντομα που παρασιτούν πάνω στο δέντρο, έχουμε μύκητες. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί είναι ψυχρόιμοι οργανισμοί, άρα η δραστηριότητά σου επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και μόνο από αυτή. Έχοντας αυξημένες θερμοκρασίες, επιταχύνουμε όλο το βιολογικό κύκλο και την ιστορία της ζωής τους όλων αυτών των οργανισμών. Άρα αυτό που θα συμβεί σε τέτοιες συνθήκες είναι ότι θα αλλάξει η ισορροπία των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε έντομα, μύκητες και το ελαιόδεντρο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε κάπως πώς θα κινηθούν τα πράγματα, αλλά δεν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Φανταστείτε έναν δάκο που έχει αρκετές γενιές στον χρόνο να γίνουν λίγες περισσότερες. Φανταστείτε ένα δέντρο που θα είναι ζορισμένο αρκετά από υγρασία εδάφους, να ζοριστεί λίγο ακόμα. Φανταστείτε να κάνουμε σε ελαιοσυλλογή 2-3 βαθμούς, 4 βαθμούς ανάλογα την ημέρα, την εποχή, τη χρονιά, υψηλότερη θερμοκρασία. Τι επιπτώσεις έχει αυτό και στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα του ελαιολάδου. Πόσο πιο γρήγορα θα οξυδωθεί αυτό το, το ελαιόλαδο που περιέχεται μέσα στον ελαιόκαρπο και πόσο πιο σημαντικό θα είναι να πάει κατευθείαν σε έκθλιψη ο ελαιόκαρπος. Όλο αυτό είναι μια πολύπλοκη εξίσωση της οποίας καταλαβαίνουμε κάποια σκέλη, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε ολόκληρη.
0: Mm-hmm. Μου προλάβατε την ερώτηση. Θέλω να σας ρωτήσω πώς επηρεάζεται η παραγωγικότητα των δέντρων και μάλιστα τι συμβαίνει με την ποιότητα του ελαιολάδου. Γιατί εσείς βεβαίως κάνετε τις μελέτες, το βλέπετε στα εργαστήρια. Εμείς απ' την άλλη, ως καταναλωτές, βλέπουμε ή ως ελαιοπαραγωγοί, όσοι μας ακούν, βλέπουμε ότι έχουμε ένα καλό λάδι. Εξακολουθεί δηλαδή να υπάρχει ένα καλό λάδι, με καλές οξύτητες, με αρώματα, με όλα αυτά που δεν έχουν επηρεαστεί τόσο. Ισχύει κάτι τέτοιο ή έχουμε ένα λάδι τέτοιο, αλλά με μειωμένη πολύ παραγωγή.
2: Κοιτάξτε, είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η Μεσσηνία έχει ένα από τα καλύτερα λάδια, όχι της Ελλάδας, του κόσμου. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι... Είναι μια κληρονομιά την οποία πρέπει να την προστατεύσουμε για να συνεχίσουμε να την έχουμε. Αλλάζοντας οι συνθήκες, έχουμε δει σε άλλα φυτά, ας πούμε, έχουμε δει ξενικά είδη που δεν τα ξέραμε, κάποια έντομα που ήταν σε άλλες περιοχές θερμότερες να περνάνε και να κάνουν μεγάλη ζημιά. Για παράδειγμα, η τούτα στη ντομάτα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Δεν υπάρχει παραδοσιακή γνώση στην αντιμετώπιση της, διότι ποτέ δεν ήταν, δεν μας απασχολούσε. Αναμένουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η μεταβολή στο κλίμα εν γέννη θα επηρεάσει όλες τις παραμέτρους που με τη σειρά τους επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου και την ποσότητα. Αν λάβετε υπόψη σας ότι ο πληθυσμός της Υπαίθρου γερνάει, ότι η γεωργία πλέον ή γίνεται επαγγελματικά ή γίνεται ρομαντικά, δεν έχει μια ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή όσο φιλότιμο και να έχεις, αν θα είσαι επαγγελματίας παραγωγός, αυτό σημαίνει επενδύσεις, σημαίνει και κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή όσο και να θέλω να αρδεύσω και να φτιάξω τα καλύτερα συστήματα στάγδιν, υπόγεια στάγδιν, πρέπει κάποιος να φέρει και το νερό προς τα εκεί. Η κλιματική αλλαγή αυτό που κάνει είναι να μας βάζει να δουλεύουμε στα όρια. Προσωπικά δεν είμαι απεσιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος, αλλά σίγουρα πρέπει να κινητοποιηθούμε και να προσαρμοστούμε το ταχύτερο δυνατόν. Δεν έχουμε δηλαδή πολλά περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς, πρέπει να δράσουμε τώρα. Προφανώς δεν τίθεται ζήτημα για την ποιότητα του μεσσηνιακού ελαιολάδου, αλλά τίθεται ζήτημα αν εμείς θα σταθούμε αντάξει να την προστατεύσουμε. Ελλάδα βγάζει και η Βόρεια Αφρική που είναι πιο θερμή από εμάς.
0: Άλλα χαρακτηριστικά.
2: Άλλα χαρακτηριστικά, βέβαια. Ναι. Αλλά είναι και οι μεγάλοι ανταγωνιστές μας στις αγορές. Ναι. Εμείς θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τα δικά μας χαρακτηριστικά. Θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τις ποσότητες.
0: Το προλαμβάνουν κάλλιον του θεραπεύει, λοιπόν.
2: Ναι, το προλαμβάνει και το προετοιμάζεστε. Mm-hmm.
0: Υπάρχουν ποικιλίες που δείχνουν μια μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
2: Οι ποικιλίες που αυτή τη στιγμή καλλιεργούνται στη Μεσσηνία είναι ανθεκτικές, είναι... γιατί καλλιεργούνται σε ένα ζεστό κλίμα. Mm-hmm. Αλλά καλλιεργούνται στο τυπικό μεσσηνιακό κλίμα. Δεν σημαίνει ότι θα μπορέσουν να ευδοκιμήσουν και να έχουν αυτές τις επιδόσεις και σε ένα πολύ πιο ζεστό, πολύ πιο ξηρό.
0: Mm-hmm. Η λειψιδρία τώρα. Πόσο επηρεάζει, προφανώς πολύ, και αν θα είναι ικανή η άρδρευση του ελαιοκαρπού, του ελαιοδέντρου, να αντιστρέψει αυτά τα τις ζημιές.
2: Καταρχήν η λειψιδρία επηρεάζει αυτό, ναι. Δεν χρειάζεται να είσαι γεωπόνος για να το ξέρεις. Όλα τα φυτά χρειάζεται να απορροφήσουν νερό και μαζί με το νερό να απορροφήσουν τα θρεπτικά μέσα από το έδαφος, μέσα από τις ρίζες. Επίσης το νερό, εκτός από τη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών, λειτουργεί κάπως όπως το ψυγείο στα αυτοκίνητά μας, δηλαδή το εξατμίζει το δέντρο από τα φύλλα για να ρίχνει τη θερμοκρασία. Τώρα είναι μηχανισμός άμυνας απέναντι στις θερμές συνθήκες μιας καλοκαιρινής ημέρας. Αν έχει να εξατμίσει θα το κάνει, αν δεν έχει συνήθως τα φυτά ρίχνουν τα φύλλα. Οπότε αυτό θα ήταν καταστροφικό σε μια περίπτωση, ας πούμε, για την παραγωγή. Ναι, φυσικά θα βοηθούσε πάρα πολύ να μπορούν να αρδευτούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες εκτάσεις, γιατί θα μπορούσε το δέντρο από μόνο του με κάποιους μηχανισμούς άμυνας να δημιουργήσει αυτό που ονομάζουμε resilience, ανθεκτικότητα. Αλλά πρέπει να πάνε τα νερά μέχρι εκεί.
0: Άρα χρειάζεται ένα δίκτυο που πρέπει να συνεργαστεί μεταξύ του. Ενώ η πολιτεία, οι περιφέρειες, οι δήμοι, η παραγωγή, οι ενώσεις, είναι ένα σύμπλεγμα όλο αυτό. Κυρία Αναγνωστοπούλου, ποια ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να γίνουν συχνότερα?
1: Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή, με την αύξηση της θερμοκρασίας, είναι ότι όλο και πιο συχνά βλέπουμε να έχουμε τύπου Medicaid. Δεν ξέρω αν είναι και για τους ακροατές σας γνωστός αυτός ο όρος. Είναι τα βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία είναι πάρα πολύ βαθιά και φέρνουν έντονη κακοκαιρία με υψηλές βροχοπτώσεις. Αυτά τώρα, επειδή είμαστε από τη δυτική μεριά της Ελλάδας, έρχονται κυρίως από την κεντρική Μεσόγειο, έτσι ώστε είναι ενισχυμένα πάρα πολύ με υγρασία, και βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τους μήνες Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, όπου η θερμοκρασία της θάλασσας δίνει τις μεγαλύτερες τιμές της, να δίνουν το μέγιστο ποσό βροχόπτωσης, η οποία είναι με ραγδαία βροχή και με τις πλημμύρες που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και τις καταστροφές που συνεπάγεται από όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Και είναι και μια περίοδος χρονική τότε που είναι σχεδόν, στη δική μας την περιοχή, ένας μήνας πριν την έναρξη της ελαιοσυγκομιδής. Οπότε είναι κεραία η καταστροφή. Κύριε Κάλφα, τι μπορεί να κάνει άμεσα ένας παραγωγός για να προστατευτεί?
2: Τι μπορεί να κάνει? Καταρχάς, να γνωρίζει τις ανάγκες της καλλιεργίας του, άρα λίγο να επιμορφωθεί. Για να μπορέσει να πάρει σωστές αποφάσεις θα πρέπει καταρχήν να γνωρίζει τις ανάγκες. Εγώ θα έλεγα ότι η παραγωγή και ειδικά η μεσίνη παραγωγή, αν μιλάμε για την ελιά, είναι η πιο εξειδικευμένη από όλους. Mm-hmm. Δηλαδή αν τους δώσει τα κατάλληλα εργαλεία θα ανταπεξέλθουν. Εμείς μέσα από με τη συνεργασία που έχουμε με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, έχουμε τα τελευταία χρόνια καταβάλει αρκετές προσπάθειες για να αυξήσουμε, αν θέλετε, τις γνώσεις του τοπικού πληθυσμού, τόσο όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, δηλαδή στη χρήση αισθητήρων αγρού. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά έργα εν εξελίξη, κάποια ολοκληρωμένα, όσο και στο καθαρά γνωσιακό υπόβαθρό τους, δηλαδή πώς θα καλλιεργήσουν πιο σωστά, γιατί έχουν περισσότερα όπλα από όσα είχαν οι παππούδες τους, άρα θα πρέπει να έχουν και καλύτερες επιδόσεις. Έχουν αρκετές πηγές πληροφόρησης, έχουν όλα όσα χρειάζονται για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά από ό,τι παραδοσιακά μάθαν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε εν εξελίξει ένα πιλωτικό έργο στο οποίο αξιοποιούμε υπολείμματα υλιοτριβίου ώστε να παράξουμε υψηλής ποιότητας κόμποστ. Με αυτό φιλοδοξούμε να λύσουμε δύο προβλήματα. Καταρχήν τη διαχείριση του αποβλήτου, η οποία αν δεν γίνει σοβαρά και με έναν ελεγχόμενο τρόπο έχει κινδύνους για το περιβάλλον, και δεύτερον, αντί να έχω να ξοδέψω για να διαχειριστώ ένα απόβλητο, να κοιτάξω πώς μπορώ να υποφεληθώ από την ύπαρξή του και να το μετατρέψω σε αξία για την καλλιέργειά μου, αντικαθιστώντας μία ποσότητα λοιπασμάτων τα οποία θα έπρεπε να αγοραστούν, και αυτό συμβάλλει στην καλύτερη βιωσιμότητα της επιχείρησης αγροτικής στο τέλος της ημέρας.
0: Υπάρχουν αυτό που λέμε οι καλλιεργητικές πρακτικές, έτσι, είναι μερικές αυτές που είπατε, οι οποίες είναι πιο αποτελεσματικές.
2: Ανάλογα το πρόβλημα που, κάνουμε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, αν δεν έχω τίποτα άλλο στα χέρια μου, μόνο η ενσωμάτωση οργανικής ουσίας στο έδαφος, να αυξήσουμε κατά 1-2% την περιεκτικότητα οργανικής ουσίας, θα δώσει στο έδαφος μας τη δυνατότητα να συγκρατήσει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας όταν έχουμε βροχές και να τις παρέχει στα φυτά μας όταν δεν υπάρχουν πια βροχές. Δεν υπάρχει χρυσή συνταγή, δηλαδή κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζουμε σαν ξεχωριστή. Κάθε παραγωγός, κάθε χωράφι έχει τη δικιά του αν θέλετε συνταγή επιτυχίας, αλλά δεν είναι πάρα πολλά τα μυστικά τα οποία αγνοούμε. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει όραμα και δουλέψουμε όλοι μαζί, ναι μεν θα περάσει αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή, αλλά δεν θα αφήσει πίσω της τόσο βαθιά σημαδιά.
0: Καταστροφή. Ακούμε συχνά τον όρο γεωργία ακριβίας. Πώς εφαρμόζεται, τι είναι και πώς εφαρμόζεται στην ελιά, αν μπορεί να εφαρμοστεί?
2: Βέβαια, εφαρμόζεται, και μάλιστα εφαρμόζεται με συνέχεια σε πάρα πολλές εκμεταλλεύσεις. Η γεωργία ακριβίας είναι ένας λίγο πιο παλιός όρος. Τώρα μιλάμε για ευφυή γεωργία. Ακριβίας πήρε την ονομασία του διότι είχαμε για πρώτη φορά μετρήσεις. Δηλαδή παλιότερα πριν από 2 δεκαετίες ρωτούσε ο ένας γείτονας τον άλλον, έπιασε βροχή ή κάτω? Ναι, λέει, έπιασε. Α, ωραία, πώς είναι το χώμα? Υγρό. Εντάξει, αυτό ήταν για τότε πληροφορία. Ναι. Σήμερα δεν είμαστε. Ζούμε στην εποχή της πληροφορικής. Η πληροφορία είναι 18,9% υγρασία στο έδαφος. Αυτό είναι η πληροφορία. Τουλάχιστον στη δικιά μας περίπτωση, αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε πάρα πολλές συσκευές στους αγρούς, συσκευές οι οποίες ως επιτοπλίστων είναι αισθητήρες, δηλαδή γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο τις παραμέτρους τις οποίες μετράμε. Θερμοκρασία αέρα, υγρασία αέρα, θερμοκρασία, υγρασία εδάφους, ηλεκτραγωγημότητα που έχει να κάνει με τα ιόντα που κυκλοφορούν στο έδαφος, pH, οτιδήποτε θέλουμε να μετρήσουμε, το έχουμε στη τσέπη μας, στο κινητό μας, στον υπολογιστή μας, στην τηλεόραση του σπιτιού αν διασυνδέεται στο ίντερνετ, σε πραγματικό χρόνο. Και ακριβώς επειδή έχουμε πληροφορία και όχι εντυπώσεις ή τέλος πάντων κάποια εκτίμηση, μπορούμε να πάρουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Αυτό το κάνουμε σε πάρα πολλά σημεία αυτή τη στιγμή στη Μεσσηνία. Σε κάποια μάλιστα έχουμε περάσει στο επόμενο βήμα, γνωρίζοντας, μετρώντας την υγρασία στο έδαφος, έχουμε διασυνδέσει άλλες συσκευές. Αυτά είναι όλα Internet of Things, είναι συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο, και από μόνο του το κτήμα αποφασίζει πότε θα ποτιστεί, πόσο θα ποτιστεί. Ωραία πράγματα, τα οποία εκτός από την ευκολία γλιτώνουν, εξοικονομούν χρόνο στον παραγωγό, γιατί ο μόνος πόρος που αυτή τη στιγμή δεν αγοράζεται είναι ο χρόνος. Είναι 24 ώρες το 24 ώρες, αυτό είναι.
0: Ξέρετε όμως, τα ακούω όλα αυτά και έχω στο μυαλό μου τους παραδοσιακούς ελαιοκαλλιεργητές. που είναι ένας γερασμένος πληθυσμός, κακά τα ψέματα, και δεν έχουν καμία απολύτως επαφή με το διαδίκτυο. Πόσο μάλλον για να το χρησιμοποιούν εποφελία των ελαιώνων τους.
2: Δεν είναι αλήθεια αυτό, όχι, δεν είναι αλήθεια. Ακόμη και πάλι οι καλλιεργητές περισσότεροι έχουν ένα smartphone και έχουν μια χαρά επαφή με το διαδίκτυο. Επαγγελματική επαφή δεν έχουν, αλλά είναι τόσο φιλικά προς το χρήστη όλα αυτά τα συστήματα, γιατί ακριβώς έχουν φτιαχτεί για αυτούς τους χρήστες. Δεν φτιάχτηκαν για τίποτα εργαζόμενους στην NASA και ξαφνικά τα βάλαμε στον ελαιώνα της Μεσσηνίας. Όχι, έχουν φτιαχτεί για χωράφια, για να τα χρησιμοποιούν αγρότες. Και πάρα πολλά από αυτά είναι αυτόνομα, δηλαδή δεν μας χρειάζονται καν για να κάνουν τη δουλειά για τα οποία τα προγραμματίσαμε.
0: Mm-hmm. Πρακτικές και παραδείγματα από άλλες χώρες έχουμε που ενδεχομένως να έχουν κινητοποιηθεί νωρίτερα από μας.
2: Έχουμε κάποια παραδείγματα, αλλά θα μπορούσα να πω και μάλιστα με υπερηφάνεια ότι σε αυτήν την επανάσταση η χώρα μας δεν είναι πίσω. Δηλαδή αναγέννηση, βιομηχανική επανάσταση, πάντα ακολουθούσαμε. Τώρα είμαστε μαζί με τους πρωτοπόρους, πολλά πράγματα πρωτοέγιναν στη χώρα μας. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τους έξω. Έχουμε εξίσου καλούς και πιο καλούς παραγωγούς. Και επίσης δεν μπορεί να συγκρίνει κάποιον παραγωγό, κάποιος που δραστηριοποιείται, ξέρω εγώ, στην καλλιέργεια μήλων στην Ολλανδία, με έναν που καλλιεργεί ελαιές στη Μεσσηνία. Είναι τελείως διαφορετικό το τερέν, τελείως διαφορετικές οι ανάγκες, τελείως διαφορετικό το κλίμα. Αλλά δεν θα ανησυχώσω, όχι, είμαστε πολύ καλοί σε αυτό. Πάρα πολύ. Και τα πανεπιστήμια μας παράγουν έρευνα πολύ υψηλού επίπεδου. Σε αυτήν την επανάσταση είμαστε μαζί από την αρχή και είμαστε και πρωτοπόροι.
0: Δεν υπάρχουν εμπόδια δηλαδή στην προσαρμογή.
2: Πάντα υπάρχουν εμπόδια. Τα εμπόδια ξεκινάνε από το mentality των ανθρώπων περισσότερο, αλλά δεν θα τα θεωρώ. Δεν νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα της επιλογής. Είναι πολύ απλό το δίλημα. Ή προσαρμόζεσαι ή εξαφανίζεσαι. Είναι τόσο απλό.
0: Για πάμε τώρα σε αυτήν την μελέτη. Ποια είναι τα σημαντικότερα ευρήματα, κύριε Αναγνωστοπούλου, αυτής της μελέτης, και τι σημαίνουν για την οικονομία της Μεσσηνίας?
1: Όπως αναφέραμε και πριν, είπαμε ότι αυτό που βρήκαμε ουσιαστικά ήταν αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνδεθεί και με την αύξηση της εξατμιστοδιαπνοής και της αύξηση της ανάγκης άρδρευσης των φυτών, των δέντρων μας. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει όμως να τονιστεί είναι ότι την ίδια ταυτόχρονα περίοδο που χρειάζονται αρδρεύσεις στα δέντρα αυτά, υπάρχει μεγάλη περίοδος τουρισμού στην περιοχή. Οπότε το νερό το οποίο θα είναι λιγότερο σε σχέση με αυτό που υπήρχε, θα πρέπει να διαμοιραστεί κατάλληλα, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και των δύο καταστάσεων. Αυτό θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει, να υπάρξει το νερό έτσι ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν και οι αρδρεύσεις για την ελαιοκαλλιέργεια, αλλά και από την άλλη να καλυφθούν οι ανάγκες. Δεν πρέπει το ένα να καπελώσει το άλλο.
0: Εξοικονόμηση νερού τους προηγούμενους μήνες δεν θα μπορούσε επίσης να γίνει?
1: Θα βοηθούσε να έχουμε έργα έτσι ώστε να εξοικονομηθεί ό,τι βροχή πέφτει η χειμερινή περίοδο, να μην χαθεί τίποτα, ούτε σταγόνα. Παρόλο δηλαδή που θα είναι μικρότερα τα ποσά που θα πέσουν βροχόπτωση στη χειμερινή περίοδο, αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να μην χαθεί ούτε σταγόνα. Νομίζω ο κύριος Κάλφας έχει εδώ κάτι.
2: Αποταμίευση,
0: ναι. Αποταμίευση, λοιπόν.
2: Αποταμιευτήρες, δεν βλέπω.
0: Ναι. Ξέρετε, έχω μεγαλώσει σε χωριό και θυμάμαι ότι σε πάρα πολλά από τα κτήματα υπήρχαν τσιμεντένιες δεξαμενές που αποθήκευαν το νερό. Έτσι. Αυτά έχουν μάλλον εξαφανιστεί. Τώρα θα μου πεις, έχει εξαφανιστεί και το νερό και οι πηγές οι παραδοσιακές που είχε σχεδόν το κάθε κτήμα, έχει στερέψει πια. Δεν είναι δυνατόν να αποταμιεύουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν στο 100%, ούτε στο 20%, ούτε στο 10%.
2: Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό είναι μεγάλα έργα υποδομής. Δεν μπορούμε πλέον να μαζεύουμε 10-20 κυβικά νερό. Χρειαζόμαστε αποταμιευτήρες στα βουνά, εκεί που το νερό υπάρχει, εκεί να το συγκρατήσουμε και να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στις περιόδους αιχμής.
0: Και φέτος φάνηκε πάρα πολύ αυτό, γιατί είχαμε πολλές βροχές στη Μεσσηνία. Η απώλεια των νερών όμως είναι τεράστια. Δεν έχουμε υποδομές ώστε να το κρατήσουμε αυτό το νερό. Χάθηκε, εξαφανίστηκε.
1: Νομίζω σε όλες τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας έχει γίνει αυτό ακριβώς το ίδιο πράγμα, ενώ τη μια στιγμή βλέπουμε ότι έχουμε φέτος, είχαμε βροχές πάνω από το κανονικό και θεωρείται κλιματικά ένα υγρό έτος, συζητάμε ταυτόχρονα ότι έχουμε λειψιδρία και ότι δεν μας φτάνουν τα νερά.
0: Έτσι.
1: Άρα εδώ πρέπει να μπει ο ρόλος της πολιτείας να οργανώσει και να κάνει τα έργα που χρειάζεται.
0: Εάν το καμπανάκι που χτυπάτε οι επιστήμονες δεν το ακούσουν οι αρμόδιοι, θέλω να μου πείτε πόσο κινδυνεύει το εισόδημα των παραγωγών, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην απασχόληση και στην τοπική ανάπτυξη. Κύριε Κάλφα.
2: Ναι. Όπως όλες οι δουλειές, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα αφήσουμε να μην πάει καλά. Έχετε στη Μεσσηνία μια κληρονομιά πολύτιμη, έχετε ένα φανταστικό ελαιόλαδο, ένα πολύ αποδοτικό ελαιόνα, ένα όνομα που χτίστηκε στο βάθος των αιώνων και όλος ο πλανήτης γνωρίζει τη λέξη Καλαμάτα, και ας μην έχει έρθει ποτέ και ας μην μπορεί να την προσδιορίσει που βρίσκεται στο χάρτη. Αυτό λοιπόν, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα πρέπει να το προστατεύσετε, να το προστατεύσουμε όλοι μαζί και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που ασχολούνται σε αυτό το χώρο, όχι απλά να επιβιώσουν, αλλά να μπορέσουν να κάνουν, να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία, να ζήσουν καλύτερα από τους γονείς τους και να μείνουν να καλλιεργούν τη Μεσσηνιακή Ήπειρο.
0: Ξέρετε, αυτό το καλύτερα το άκουσα και προηγούμενα που μου είπατε ότι έχουν πολύ περισσότερα εφόδια, πολύ περισσότερα όπλα η σημερινή παραγωγή από ότι οι παππούδες. Οι παππούδες όμως δεν είχαν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τις κλιματικές προκλήσεις και έως καταστροφές. Ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες.
2: Ναι, είχαν άλλες δυσκολίες. Τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε εποχές. Οι προηγούμενοι περάσανε πολέμους, περάσανε αρρώστιες που θέριζαν τον πληθυσμό. Εμείς δεν τα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Αλλά οι προηγούμενοι είχαν και ένα άλλο καλό. Δεν ερχόταν κάθε μήνα στο γραμματοκιβώτιο 10 λογαριασμοί.
0: Ναι,
2: είναι. Βάζανε ένα στρέμμα πατάτα και τη βγάζανε όλη τη χρονιά. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Εμείς πρέπει να πετύχουμε και πρέπει να πετύχουμε οικονομικά. Δηλαδή δεν μπορείς να, όσο αγάπη και να έχεις σε ένα παιδί, πρέπει να το στηρίξεις εμπράκτος. Πρέπει να το στείλεις σε φροντιστήρια, πρέπει να έχει τα ρούχα που πρέπει, τις μετακινήσεις που πρέπει, θέλει το τηλέφωνο του, θέλει το ίντερνετ.
0: Έχουν αλλάξει οι συνθήκες όλες.
2: Ακριβώς.
0: Όλοι.
2: Άρα δεν, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά δεν μας παίρνει να μην δραστηριοποιηθούμε τώρα. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στο εγγύς μέλλον δεν θα είμαστε χειρότερα από ότι είμαστε, παρόλο που έρχεται, που έχει φτάσει τέλος πάντων η κλιματική αλλαγή, και στο λίγο πιο απότερο μεσοπρόθεσμα θα είμαστε πολύ καλύτερα, γιατί θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να δημιουργήσουμε την ανθεκτικότητα που χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Διαφορετικά θα επηρεάσει την διεθνή ανταγωνιστικότητα του προϊόντος, κύριε Αναγνωστοπούλου και κύριε Κάλφα. Η τωρινή κατάσταση.
1: Αν δεν δράσουμε γρήγορα, πιστεύω ότι φυσικά και θα έχουμε μια... θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητά μας. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Κίνδυνο εγκατάλειψη των καλλιεργειών, βλέπετε.
2: Εντάξει, μια δουλειά είναι σαν όλες τις άλλες. Άμα δεν αποδίδει, είναι πολύ λογικό να εγκαταληφθεί. Δηλαδή, για ποιο λόγο να τυρανέται ένας άνθρωπος αν δεν μπορεί να ζήσει από αυτό? Επίσης κάτι πρέπει να κάνει για να ζήσει. Δηλαδή, ειδικά για μας τώρα που είμαστε, θεωρώ τον εαυτό μου, αν και δουλεύω με τη Γεωργία, αστό. Είναι πολύ εύκολο να καταδικάζουμε τους ανθρώπους για να τους λέμε σηκώθηκε και έφυγε και παράτησε τα χωράφια και πήγε στην πόλη. Τι να έκανε, αφού έπρεπε να επιβιώσει? Ποια είναι δηλαδή η δικιά μας πρόταση σε αυτόν, να καθίσει να ζήσει τη ζωή του παππού του? Γιατί πολλές φορές υπάρχει μια κριτική από όλους αυτούς που δεν είναι μέσα στο χώρο, ότι να σηκώνονται, τα παρατάνε και φεύγουν. Είχε άλλη επιλογή. Πρέπει για μένα η πολιτεία σε όποιον βαθμό εκφράζεται, περιφέρεια, το κράτος, όλη η Ευρώπη, θα πρέπει να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να μην υπάρχει λόγος να σηκωθεί ο άλλος και να φύγει, να πάει σε μια πόλη, γιατί αφενός δεν θα βγάλει καλύτερο μεροκάματο, απλά θα μπορεί να επιβιώσει. Δώσ' του τη δυνατότητα να επιβιώσει τον τόπο του και να μεγαλουργήσει.
0: Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για την πολιτεία, μιλάμε για ευρωπαϊκά εργαλεία και προγράμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν, έχετε στη διάθεσή σας τέτοια, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Μιλάμε για το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι συνεταιρισμοί, έτσι δεν είναι, οι τοπικοί φορείς και ένας περιφερειακός, θεωρείται, σχεδιασμός για κάθε περιοχή, για κάθε περιφέρεια, εν προκειμένου για τη Μεσσηνία. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει ένας σχεδιασμός κεντρικά που να αφορά τις περιφέρειες, την κάθε περιφέρεια διαφορετική.
2: Όχι. Υπάρχει κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική, αυτή που βγάζουν, ας πούμε, τις νόρμες, γιατί στην ουσία δεν μπορούν να επιβάλλουν την εφαρμογή στα κράτη ή στις περιοχές. Υπάρχει εθνική πολιτική που είναι λίγο πιο συμμαζεμένη και υπάρχει η περιφερειακή πολιτική με την έξυπνη εξειδίκευση. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η έξυπνη εξειδίκευση της περιφέρειας Πελοποννήσου έχει καταδείξει στη Μεσσηνία κυρίαρχη, ας πούμε, οικονομική δραστηριότητα, την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, πιθανότητα και τον τουρισμό τώρα που ανεβαίνει. Okay. Αφού αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι είναι κυρίαρχη, θα πρέπει αν μη τι άλλο να τη θωρακίσουμε για να μπορέσει να εξακολουθήσει να είναι το ίδιο σημαντική και να συνεχίζετε να είστε μέσα στους καλύτερους και στους πιο γνωστούς προμηθευτές ελαιολάδου παγκοσμίως.
0: Κύριε Αναγνωστοπούλου, εάν δεν ληφθούν μέτρα, πώς θα είναι η εικόνα της Μεσσηνίας το 2050?
1: Θα σκεφτούμε περίπου μία κατάσταση αντίστοιχη με αυτή που έχουν τώρα η Νότιο-Ανατολική Κρήτη.
0: Νότιο-Ανατολική Κρήτη.
1: Άρα πιο ξηροθερμική, πολύ λιγότερες βροχοπτώσεις και μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
0: Υπάρχουν σημεία χωρίς επιστροφή που πρέπει να αποφύγουμε?
1: Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά μακριά ακόμα από το σημείο χωρίς επιστροφή. Οπότε θεωρώ ότι επειδή ήδη είναι αρκετοί οι άνθρωποι και η πολιτεία που ενδιαφέρεται για αυτό το κομμάτι, θα προσπαθήσουν όλοι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Ναι. Θέλω να μου πείτε τι πρέπει να γίνει τα επόμενα 5 χρόνια. Άμεσα, δηλαδή ξεκινάμε σήμερα, παρουσιάσατε τη μελέτη, ξέρουν όλοι ότι έχει χτυπήσει το καμπανάκι. Ωραία, πάμε. Μέσα στην επόμενη πενταετία, τι θα πρέπει να δούμε να έχει αλλάξει στις ελαιοκαλλιέργειες?
1: Αυτό που πιστεύω πρέπει να γίνει είναι μια πολύ καλή οργάνωση, ενημέρωση, συνεργασία με τον επιστημονικό κομμάτι, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση πληροφόρηση στο τι γίνεται. Εδώ θα ήθελα να πω και το κομμάτι το καινούριο το οποίο κάνουμε πια και μελετάμε και έχουμε εισάγει και μπορεί να βοηθήσει αρκετά τον αγροτικό τομέα, είναι η εποχική πρόγνωση καιρού, η οποία ουσιαστικά μου δίνει την εκτίμηση του καιρού 3 με 6 μήνες πριν. Άρα ο αγρότης θα έχει τη δυνατότητα 3 μήνες πριν, το χειμώνα, να ξέρει εκτίμηση ότι θα είναι πιο θερμό κατά 3-2 βαθμούς σε σχέση με τη μέση κατάσταση ή ότι φέτος το καλοκαίρι θα έχω περισσότερες βροχοπτώσεις και ποια περίοδο, αρχές του καλοκαιριού, λιγότερες βροχοπτώσεις τέλος του καλοκαιριού. Οπότε θα μπορεί να οργανωθεί και να ξέρει καλύτερα το τι γίνεται. Έχουμε τα κλιματικά μοντέλα που όπως είπαμε πριν κάνουμε εκτιμήσεις για το μέλλον, αλλά οι περισσότεροι αγρότες αυτό που θέλανε είναι τι θα γίνει τώρα, μέσα στο τρίμηνο, στο εξάμηνο. Οπότε εδώ θέλουμε και εμείς τη βοήθεια και τη στήριξη, έτσι ώστε να έχουμε δεδομένα δικά σας αγροτικά, να μπορέσουμε να τα συγκρίνουμε και να τα κάνουμε evaluation, να τα αξιολογήσουμε σε σχέση με το τι πραγματικά γίνεται, έτσι ώστε να δώσουμε και εμείς το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να είναι και να γίνει πια εργαλείο. Να είναι οποιοδήποτε αγρότης να μπορεί να μπαίνει, να υπάρχει όπως έχουμε την πρόγνωση για τους αγρότες, όπου εκεί να φαίνεται και η εκτίμηση για το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο, να ξέρει τι του περιμένει. Mm-hmm. Που είναι πολύ βασικό, νομίζω.
0: Ναι. Αυτή η μελέτη που παρουσιάστηκε και εκπονήθηκε, να πούμε, από το Τμήμα Γεωλογίας, το ΜΕΑΣ Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο έτσι αυτής της ευρύτερης αποστολής του για μια συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη, πόσο χρονική διάρκεια είχε, σε πόσο χρόνο μελετήσατε,
1: Εννοείται το εύρος της χρονοσυράς που χρησιμοποιήσαμε, ωραία. Τα πρώτα χρόνια είναι περίπου 30 χρόνια τα οποία χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να έχουμε μια περιγραφή κανονικά των ιστορικών ετών της περιοχής, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο το κλιματικό χαρακτηριστικό που έχουμε, γιατί μικρότερες περιόδους μπορεί να μου εξειδανικεύσουν την κατάσταση. Μπορεί να πάρω 5 χρόνια που είναι πολύ υγρά ή 5 χρόνια που είναι πολύ ξηρά, οπότε δεν μου αναφέρονται αυτό. Και μετά η μελέτη έχει επεκταθεί μέχρι το 2070, ανά δεκαετία, για να μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι προβλέπουν τα κλιματικά μοντέλα για την περιοχή.
0: Τι προβλέπουν?
1: Όπως είπα, η εικόνα είναι αυτή.
0: Η εικόνα είναι
1: αυτή, ναι. Αυτή που περιγράφηκε.
0: Θέλω να πω ότι σκοπός δεν είναι να τρομάξουμε τους ανθρώπους που μας ακούν, αλλά από την άλλη δεν είναι σκόπιμο και να τους εφησυχάσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όταν ακούνε αυτά που λέγονται, πρέπει από το δικό τους μετερίζει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και βέβαια να πούμε ότι και οι επιστήμονες είστε σε άμεση συνεργασία και με το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου στο πλαίσιο έτσι αυτής της προσπάθειας που κάνει για την βιώσιμη ανάπτυξη, με κέντρο βεβαίως τον άνθρωπο, γιατί τελικά αυτό είναι το βασικό. Ο άνθρωπος στο κέντρο,
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και εσάς, κυρία Αναγνωστοπούλου, και εσάς, κύριε Κάλφα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Την Γιώργη Οικονομοπούλου που φρόντισε για τον ήχο. Και εμείς στην επόμενη εκπομπή θα είμαστε παρόντες. Ήταν κοντά μας η καθηγήτρια κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, και ο γεωπόνος επικεφαλής του Innovation Hub της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Ηλίας Κάλφας.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Γολτσίδα. Στο συντονισμό της εκπομπής Συγγέλη Παπαθανασίου. Στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης. 102 μετανάστες περισυνελέγησαν σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σε Δωδεκανήσου ιδρύεται με έδρα τη Ρόδο. Παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, καθώς έχουμε ήδη την απόφαση από το δικαστήριο, καθώς έκρινε ομόφωνα ενόχους την μητέρα και τον πρώην σύντροφό της στο δικαστήριο για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Φανή, αν δεν κάνω λάθος, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του μικρού άγγελου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθώος κρίθηκε για τις κατηγορίες και περιστατικά βίας για τα οποία είχε κατηγορηθεί όταν ζούσε με τον γιο του και με τη μητέρα του μικρού άγγελου. Λοιπόν, τώρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της έδρας του Μικτούρκου του Δικαστηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφαση για την 27χρονη και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, η οποία είναι ένοχη. Οι δυο τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά στην αυτουργία του μικρού άγγελου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, κρίνονται ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβες στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η έδρα απέρριψε τη Βίκη τον αυτοτελή ισχυρισμό της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ οι συνήγοροι και τον δύο ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών που έχουν να κάνουν με τον πρώτερο σύνομο βίο και με την καλή συμπεριφορά που έχουν στα σοφρονιστικά καταστήματα που κρατούνται μετά το περιστατικό. Η απόφαση αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόταση της εισαγγελέως εχθές, η οποία ήταν πραγματικά καταπέλητη απέναντι στους γονείς, ο οποίος κατηγόρησε, τους χαρακτήρισε ψεύτες και ανάλγητους, είπε ότι κακοποιούσαν συστηματικά και ανελέητα το παιδί τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής του, και έτσι εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, πρέπει να πω, η εισαγγελέας είπε ότι ο μόνος που τον εκπροσωπείται σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο μικρός άγγελος. Ο άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση για το παιδί ή για τη συλλογική μνήμη. Πάντως ήταν αυτονόητο ότι κανείς δεν πίστεψε τις δικαιολογίες και τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο ένας προς τον άλλον ως προς το ποιος κακοποιούσε το παιδί. Θυμίζω ότι εχθές στην απολογία του ο 44χρονος είπε μάλιστα ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί γυμνό, γιατί δεν το είχε αλλάξει ποτέ και δεν γνώριζε για τις κακώσεις που έφερε σε όλο το σώμα, οι οποίες ήταν 32 τον αριθμό, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε σαρωτικές συλλήψεις 17 ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος των 19 τελικά. 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον της εισαγγελέα και 2 αναμένονται να οδηγηθούν καθώς έρχονται. 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον της εισαγγελέα και 2 αναμένονται να οδηγηθούν.

0: πλατεία με ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο. Η ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός γηπέδου, πρόκληση σωματικών βλαβών επικίνδυνων και απλών και σε βάρος ανηλίκου και στο γήπεδο, και δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία και σε βάρος ανηλίκων με αθλητικό υπόβαθρο, η βία και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και υπόθαλψη εγκληματία για την δολοφονία του κλεωμένη, εντοπίστηκαν από τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας και άλλα δύο άτομα που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν τη διαφυγή του 23χρονου μετά το έγκλημα. Ακόμη υπάρχουν κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, για άτομα τα οποία είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, επειδή είχαν απαγόρευση εισόδου από άλλες πράξεις στο παρελθόν, αλλά και απόπειρα εμπρισμού σε μια περίπτωση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την ανακρίτρια, την πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία παίρνουν αυτή την ώρα προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ στα γρήγορα να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς 46 περιπτώσεις οπαδικών επιθέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες βέβαια οι παρακολουθήσεις έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή 2 μήνες πριν τη δολοφονία του κλεωμένη, και διαπιστώθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν πολύ νωρίτερα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια νωρίτερα. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών ή αγώνων μπάσκετ πριν και μετά από αυτούς. Οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως ο παδί, ένας εξ αυτών από τους κατηγορούμενους ανήλικους και μια γυναίκα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχής είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, στα νότια της Κρήτης. Μέχρι στιγμής περισυνελέγησαν 102 μετανάστες σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοιχτά της Γάβδου. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
2: Η πρώτη λέμβος σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με 36 άτομα, μια ώρα αργότερα μία ακόμη λέμβος με 34 άτομα και τα ξημερώματα άλλη μία λέμβος με 32 άτομα. Όλοι οι άντρες, 102 όπως είπες και εσύ, εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό, πήγαν στη Γάβδο, η πρώτη και η δεύτερη λέμβος με τα άτομα 70 στον αριθμό έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη και βρίσκονται στην Αγιά. Η τρίτη λέμβος θα έρθει με το πλοίο της γραμμής Νότια Κρήτη και από εκεί επίσης στην Αγιά, που ήδη βρίσκονται εκεί και 115 άτομα από προηγούμενες αφίξεις. Δεν προλαβαίνει να διάσει αυτός ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα και προωθούνται μόλις γίνει η καταγραφή τους σε υπόλοιπα χώρους και δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα πήγαν καλώς και οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφήξεις, καθώς ο καιρός είναι καλός.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Άλλη μία καταγγελία για χειροδικία σε βάρος υγειονομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Λίμνο, όπου σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ένας 87χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αγροτική γιατρό, ενώ επιτέθηκε και σε άλλη μία γιατρό και μία νοσηλεύτρια που πήγαν να βοηθήσουν. Για το περιστατικό θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα δυσιλιότητας. Ζήτησε τη βοήθεια της γιατρού. Του πρότεινα να μείνει στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Ωστόσο όμως εκείνος έφυγε. Την επόμενη ημέρα γύρισε, επανήλθε πάλι στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί στην γιατρό. Μία γιατρός που ζήτησε να κάνει στοιχεία επιτέθηκε και σε εκείνη, καθώς και σε μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την μία γιατρό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

0: θέτει το θέμα της ασφάλειας των γιατρών, καθώς επίσης και ότι το πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις επιθέσεις και τις χειροδικίες ασθενών στο υγειονομικό προσωπικό. Ο 87χρονος συνελήφθη και παρότι σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρα. Την αντίθεση του εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Για την απόφαση αυτή θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη αυτών των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο.
2: Έτσι είναι, Βίκη, όπως ακριβώς τα λες, να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό, και πρέπει να πούμε ότι χθες πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας όταν τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 27 μικρά υδροηλεκτρικά. Και η συζήτηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και τις έντονες τοπικές αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ορεπτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασματικά ανά έργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης καταδέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών, με αιχμή την ανάγκη αναστολής διαδικασιών αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού, με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Έχουμε ένα μεγάλο όχι και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων σε Βενέτικο και Αλιάκμονα, και επίσης έχουμε και την αντίδραση, την αντίθεση αν θέλετε, της οικολογικής κίνησης Κοζάνης, που εκφράζει και αυτή ένα μεγάλο όχι στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο ποταμό Βενέτικο. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Η ίδρυση τμήματος τώρα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου, Μέδρα τη Ρόδο, δημοσιεύθηκε με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εάν μέσα από τη λειτουργία της υπηρεσίας προληφθεί έστω και ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα ή σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή, τότε ο αγώνας έχει απόλυτα δικαιωθεί, τονίζει μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το εργατικό κέντρο Ρόδου. Να πάμε εμείς στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, μία κίνηση την οποία, από όσο καταλαβαίνουμε, περίμενε το εργατικό κέντρο εκεί τη περιοχή να γίνει.
3: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Αρκεί να σας πω ότι η παρούσα διοίκηση του εργατικού κέντρου μετράει 10 χρόνια στο τιμόνι της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού φορέα, και αυτά τα 10 χρόνια αγωνίζεται ασταμάτητα, θέτει παντού το αίτημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά ασχολείται με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων, κυρίως σε εργοτάξια, έχει να κάνει με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλά στην περιοχή και οι έλεγχοι γίνονταν από την τεχνική επιθεώρηση με έδρα τον Πειραιά, με πέντε, όπως λένε εδώ οι συνδικαλιστές μας, υπαλλήλους για ολόκληρο τον Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και να περνάνε μήνες προκειμένου να έρθει ένα κλιμάκιο να διερευνήσει τις συνθήκες. Και καταλαβαίνετε τώρα μετά από μήνες ποιες συνθήκες μπορεί στην πραγματικότητα να διερευνήσει. Όπως σας είπα, το αίτημα ετίθετο παντού. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του εργατικού κέντρου ήταν στις 13 Ιουνίου, όταν είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άκουσε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια και η απάντησή του ήταν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα έχει προχωρήσει το θέμα. Η δέσμευση τηρήθηκε και πρέπει να το σημειώσουμε και έτσι χθες έγινε γνωστό στις 25 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ. Χθες έγινε γνωστή το βράδυ από το εργατικό κέντρο της Ρόδου, το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι βέβαια δικαιωμένο από την εξέλιξη. Αυτό που τώρα βέβαια πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει η απόφαση, μία απόφαση στο ΦΕΚ. Υπάρχει ωστόσο η δέσμευση από σε κεντρικό επίπεδο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθει εδώ κλιμάκιο προκειμένου να ετοιμάσει την λειτουργία πια της υπηρεσίας στη Ρόδο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Ο Δήμος Βόλου τώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μία απόφαση της συνεδρίασης, μάλιστα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, η οποία έγινε πρόσφατα. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πέρα δηλαδή από την περιφέρεια που ούτως ή άλλως είχε συνεδριάσει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, γιατί περιμέναμε αυτές τις καιρικές συνθήκες, είχαμε και αυτή τη συνεδρία τώρα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συνεδρίας εξετάστηκαν τα μέτρα πρόληψης και άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε δασικές και άλλες εκτάσεις που βρίσκονται όμως περιμετρικά του πολεμικού συγκροτήματος για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία προσωπικού και μέσων του Δήμου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλλοντες από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, ενώ θα αναπτυχθούν υδροφόρες και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου στα Πευκάκια, περιοχή Πευκάκια, στη Γορίτσα και στην περιοχή Κουκουράβα της Επισκοπής. Αυτά έχουν Πεύκα, όλα τα μικρά δελσίδια που είναι γύρω από την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η παρουσία αυτού του προσωπικού και του εξοπλισμού θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου απίφθινε έκκληση προς πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς, όπως είπε, είναι σημαντικό να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι κατοικημένες περιοχές, και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας αλλά και των πολιτών, γιατί πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, είπε, υπεύθυνη συμπεριφορά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 50 ετών φέρεται να ευθύνεται μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει για αυτή τη σύλληψη από την ΕΡΤ Πάτρας. Και η Αθανασία, αυτό που προκαλεί θα λέγαμε είναι η δήλωση του 50χρονου ότι τον εκνευρίζουν οι θάμνοι.
5: Ακριβώς, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μάλιστα προβλήθηκε από την ΕΡΤ και καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός αγκύριος χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του όμως είχαν καταγραφεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ζημιές σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ολαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσταση της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Έμπρισμου Έτωλο Κανανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο. Με εκνευρίζουν ότι θα μη φέρεται να υποστήριξε μετά τη θήψη του. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται σε τρεις ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην παραβόλα Αγρινίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Με 10 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ενισχύονται τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη συνολικά 441 θέσεων γιατρών του ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Προβλέπονται 4 θέσεις συγκεκριμένα για το κέντρο υγείας της Πύλου, 2 για το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων, 2 για το κέντρο υγείας Φιλιατρών και από μία θέση για τα κέντρα υγείας Μεσσήνης και Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Οι περισσότερες αφορούν γιατρούς γενικής ή οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ενώ προβλέπονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, μία στην Πύλο και μία στα Φιλιατρά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου την ίδια ώρα. Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες καταλαβαίνουμε όλοι πως αυξάνονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Την παραγραφή όλων των αδικημάτων από τις κινητοποιήσεις ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να οριστικοποιήσουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, έγινε σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, όπου εξετάστηκαν όλες οι κινήσεις των αγροτών με αφορμή ειδοποιητήρια που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη στο Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισσας, με αφορμή βεβαίως μια ομαδική δικογραφία που σχηματίστηκε για κινητοποίηση που έγινε στη Σύρα και στον Τεμπόν, εκεί όπου οι αγρότες στο πλαίσιο των πολυήμερων κινητοποίησεων τους είχαν κατευθυνθεί με αυτοκίνητα και υπήρχαν βεβαίως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Σέρος Μαρούδας, και άνθρωποι που μετέβησαν για απλά για να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των αγροτών και βρίσκονται, αντιμετωπίζουν βεβαίως κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Ο κ. Μαρούδας έκανε λόγο για άδικες διώξεις. Ήδη ζητήθηκε μια παράταση μέσω των συνηγόρων, των δικηγόρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να κατατεθεί ένα συλλογικό επώλυμα για αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, το βασικό αίτημα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι να παραγραφούν τα αδικήματα αυτά, γιατί μιλάμε για άδικες διώξεις που δεν έχουν σχέση βεβαίως με τον αγώνα που έκαναν οι αγρότες για έναν αγώνα επιβίωσης, όπως τον χαρακτηρίζει ο κ. Μαρούδας. Αυτό που είπε βεβαίως είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις κινητοποίησεις που έγιναν από άκρους άκρων, τις πολυήμερες κινητοποίησεις των 55 ημερών που διέρχεσαν. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική συνεννόηση με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού όπου θα τεθεί ξεκάθαρα το θέμα και θα ζητηθεί βεβαίως ξεκάθαρη άποψη και τοποθέτηση από όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις διώξεις αυτές. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγροτών από τις πολυήμερες κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με απόφαση του Περιφερειαρχή Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη βρίσκονται ήδη σε ισχύ και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μάλιστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Χρήστο, να υποθέσουμε ότι επιλέχθηκε η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομής του Παρασκευού Σαββατοκύριακου, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα δροσιά στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, Βίκυ, κοίταξε να δεις, πρόκειται για την παραλιακή εθνική όδο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, όπου ένα ιδιαίτερα βιβαρημένο και παλαιό οδικό δίκτυο, τη δεκαετία του 50 χρονολογείται η κατασκευή του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, κάνουν λόγο πως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να αναλάβουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς περιφέρειας Υπήρου με την κατασκευή κυκλικών κόμβων. Όμως, μετά τη λειτουργία του άκτιου Αμβρακία, όλα, αν όχι όλα τα περισσότερα βαρέα οχήματα, τα λύκη, φορτηγά κτλ., επιλέγουν αυτό τον οδικό άξονα του Πρέβεζας Ιγουμενίτσας από και προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ορθά ανέφερες, ιδιαίτερα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα που υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός πόρτος, τα βαρέα αυτά οχήματα εμποδίζουν την κίνηση υπό την έννοια ότι δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Έτσι λοιπόν υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ, είναι η Υπουργική και η σχετική ΚΙΑ, απόφαση από το Υπουργείο. Έβγαλε όμως απόφαση και ο Περιφερειάρχης για τις τρεις αυτές ημέρες, όπου εξαιρούνται να αναφέρουν τα οχήματα ευπαθών και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας κοινοτροφικών και κοινοτροφικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Βίκυ, ότι την ευθύνη για τους ελέγχους, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν τα βαρέα οχήματα αυτά το Παρασκευοσαββατοκύριακο, έχουν κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις των τμήματων τροχέας Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Περισσότερος κόσμος, λιγότερα έσοδα είναι ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται έντονα στις τάσεις της εποχής. Ενώ τα νησιά του Ιωνίου συγκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού τουρισμού της χώρας, οι μελέτες δείχνουν μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Earth Kerkyras θα μας εξηγήσει. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, παρότι η Ελλάδα συνολικά αύξησε τις τουριστικές εισπράξεις της το 2025, στα Ιόνια η μέση δαπάνη αναπισκέπτη υποχώρησε στα 504 ευρώ, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13%. Την ίδια ώρα η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έπεσε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν συγκρίνεται με άλλες περιφέρειες. Στο νότιο Αιγαίο που ανήκουν η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, η δαπάνη ανεπισκέπτη φτάνει τα 869 ευρώ, ενώ ακόμη και η Ήπειρος, παρά τη μείωση των επισκεπτών της, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα που αφήνει κάθε ταξιδιώτης. Η ειδική αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη μείωση της διάρκειας παραμονής. Οι πολυήμερες διακοπές δίνουν τη θέση τους σε πιο σύντομα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει τη συνολική κατανάλωση και τα έσοδα των προορισμών. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αφήξεις ανήλθαν σε 445.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 154.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 48.000 διεθνείς αφήξεις, έχοντας μια οριακή μείωση 0,8%. Και όπως είπατε και εσύ, Βίκυ, μπορεί τα Ιόνια νησιά να εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όμως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πώς αφήνουν στην τοπική οικονομία.
1: Μάλιστα. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε παράταση της λειτουργίας από της εταιρείας Αστικό Κτέλ Χίου, ανώνυμη εταιρεία, αφού έδωσε στη δημοσιότητα μάλιστα και το πρόγραμμα δρομολογίων για την θερινή περίοδο. Να πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε την συζήτηση αυτή και την ενημέρωση από τα αστικά κτέλ ότι τέλος Ιουνίου θα σταματούσαν τα δρομολόγια αφού δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι δεν θα υπήρχαν τα μαθητικά δρομολόγια. Όμως η προσπάθεια να αναζητήσουν κάποιο σοβαρό επενδυτή που θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία των αστικών κτέλ έκανε τους μετόχους να προχωρούν στη συνέχιση των δρομολογίων και αυτή την περίοδο που ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη το καλοκαίρι. Ήταν κάτι που επισημενόταν και από τους φορείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα δρομολόγια που θα συνδέουν την πόλη της Χίου και με τις κοντινές παραλίες, στο αστικό πανταπλαίσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το θερινό, που μάλιστα σε αυτό έχουν προσθεθεί δρομολόγια τα οποία είχαν αφαιρεθεί στην ουσία για αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και από την πλευρά των αστικών κτέλ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από σοβαρό επενδυτή που όπως φαίνεται έχουν έρθει σε επαφή για να δουν πώς θα συνεχίσουν στη συνέχεια. Πρέπει να πούμε ότι και από πλευράς Υπουργείου και που έχει προχωρήσει στη σχετική αλλαγή του νόμου για να μπορούν και οι Δήμοι να εμπλέκονται όπως και οι περιφέρειες στα θέματα των αστικών κτέλ έχουμε αυτή την δυνατότητα. Χωρίς μέχρι τώρα όμως από την πλευρά του Δήμου Χίου να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ένα τέτοιο είδους έργο αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πάντως το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια που συνδέουν την πόλη της Χίου με τις κοντινές παραλίες όπως η Δασκαλόπετρα ή από την άλλη την πλευρά πηγαίνοντας προς Καρφά και Αγία Ερημιώνη. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε Βίκη ότι μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τα αστικά κτέλ και στην διαφήμιση αυτών των δρομολογίων, αφού θα έλεγα ότι πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι τα αστικά κτέλ συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο της Χίου, που βρίσκεται πολύ κοντά βέβαια, αλλά υπάρχει μια τακτική συγκοινωνία. Αν προβούν σε τέτοια μέτρα, ίσως θα δούμε πραγματικά να παραμένουν σε λειτουργία και να μην έχουμε πρόβλημα και το φθινόπωρο, που τότε θα πρέπει να ενταχθούν και τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την επίσκεψή του στην Σύρο. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες του νησιού και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου Βόλη. Ο Υπουργός δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη των έργων καθώς και από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλώνοντας πως ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινωνιών και διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους, είπε ο κ. Βρούτσης. Και αν το πιστεύουμε αυτό και ενώσουμε με τις δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είναι το παράδειγμα της Σύρου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην εθαρρυντική για τον αθλητισμό εικόνα του νησιού, η οποία μετρά 18 αθλητικά σωματεία και 1.100 αθλητές, αναφέροντας πως οι Κυκλάδες γενικότερα οι αθλητές ξεπερνάνε τους 5.500 και αυτό δίνει ικανοποίηση φυσικά, διότι δείχνει πως στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στον νομό Κυκλάδων ο κόσμος θέλει να αθληθεί και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενδυναμώσουμε, τόνισε ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως στις Κυκλάδες σήμερα υλοποιούνται συνολικά 43 αθλητικά έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: τώρα παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
1: Το ζήτημα ήρθε στην δημοσιότητα από τις αρχές Απριλίου με επιστολές αρχικά από το Επιμελητήριο Εύρου, αργότερα τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολη, στη συνέχεια και διαδοχικά από βουλευτές κομμάτων του ΚΚΕ, του Βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης και από εκπροσώπους της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες πέρα από την έντονη δυσαρέσκειά του, ζητούσαν την παραμονή αυτής της ατελούς διέλευσης για οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Εχθές είχαμε τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας σχετικά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, μετέφερε όσα υπόθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειάς μας έναντι άλλων περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατίωδος, αποδίδει το Υπουργείο την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Μέστης και του Αρδανίου στην περιοχή της Θράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Δήμας εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρηση Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Βέβαια, ο κύριος Τοψίδης, ολοκληρώνοντας, είπε ότι περιμένει, θα έχει νέα επικοινωνία με τον κύριο Δήμα και ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, θα τα ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο. Τα πατίνια εντοπίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού και όσο αυξάνεται το τουριστικό κύμα, καθώς προχωράει το καλοκαίρι, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και το πρόβλημα. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορεί να επιληφθεί ο Δήμος. Όλοι ξέρουμε ότι η αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό που κάνει ο Δήμος είναι, και αφού προβλεφθεί στην κανονιστική, η οποία να πούμε εδώ στο Δήμο Ζακίνθο ακόμα δεν έχει περάσει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί, αφού λοιπόν προβλεφθεί, θα μπορούσαν έναντι αντιτίμου να παραχωρούνται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι σε πεζοδρόμια ή πλατείες με διαγράμμιση, προκειμένου να βρίσκουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα πατίνια. Αυτό δεν συμβαίνει. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες είναι δύο αυτή τη στιγμή εδώ στην Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνται με πατίνια, ένας Ζακυνθινός και ένας από την Αθήνα. Τα αφήνουν στον δρόμο, όπου εκεί δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος ούτε να κόψει πρόστιμο ούτε να τα μαζέψει. Όσα αφήνουν οι χρήστες σε κοινόχρηστους χώρους, κόβεται άμεσα πρόστιμο από το Δήμο, το οποίο να πούμε ότι είναι από 50 έως και 100 ευρώ. Ωστόσο, είναι πλέον και σε τουριστικές περιοχές, Λαγανάτσι, Λιβύη, στο Αργάσι, σε περιοχές μάλιστα που είναι και κοντά στην πόλη και μπορούν να πάνε με τα πατίνια εύκολα οι χρήστες και οι τουρίστες, βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους. Ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες είναι και επικίνδυνα, όπως είναι πεταμένα στο δρόμο, γιατί πραγματικά τα πετάνε, τα αφήνουν τα πεταμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Αλλά είναι επικίνδυνα και το βράδυ, γιατί κυκλοφορούν χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εντοπίσει, κάτι το οποίο είναι παράνομο και με την νέα νομοθεσία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδεση, καθώς έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας η οποία σημειώθηκε στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους. Εμείς θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Ελένη Ιατρού για να μας ως τα νεότερα, όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής. Ελένη.
3: Βίκυ, καλησπέρα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με το Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα. Mm-hmm. Επίσημα, λοιπόν, έχουμε ολοκληρωτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Πρόκειται για μια πολυκατοικία που ήταν μεν παλιά, ήταν όμως και κατοικήσιμη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που διαβιούσαν στους ορόφους της. Άγνωστα είναι τα αίτια της κατάρρευσης, συνέβη πριν από λίγο. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στην πολυκατοικία αυτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες από συνάδελφο από την ΕΡΤ πρέπει να υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Η ίδια η πυροσβεστική, επειδή είναι καθοδόν, δεν επιβεβαιώνει το αν έχουμε εγκλωβισμένους ή όχι. Περιμένει να φτάσει στο σημείο για να μας δώσει την εικόνα που θα καταγράψει ακριβώς. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ολική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στον οδό Αλκμίνης, παλιά η πολυκατοικία αλλά κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανασυρθούν με το λιγότερο κακό στην υγεία τους.
0: Έτσι ακριβώς ευχή όλων μας είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Σάμμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη για να δούμε τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που ψηφίζονται σήμερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενοτουρισμός και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμμο. Θα πραγματοποιηθεί στο νησί εξ ολοκλήρου και είναι διαζώσεις παρουσία. Να σημειώσουμε ότι κύριο μέλημα όλων είναι να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Σάμμου, ένα θέμα το οποίο έρχεται να ουσιαστικά υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια και προσπάθειες που έγιναν από την τοπική κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής προκρίθηκε ομάδα από μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Πύργου. Ο Μπάμπης Πλάχος έχει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού στον Πύργο κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Και τον Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για την τελική φάση. Ο διαγωνισμός, ο προκριματικός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 27 Ιουνίου, στην Αθήνα. Και τα παιδιά από τον Πύργο πέτυχαν να κατακτήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής, παίρνοντας την πρώτη θέση. Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη, Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους και τον εθελοντή εκπαιδευτή τους, τον κύριο Παύλο Αδαμόπουλο. Ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο στην Ελλάδα και την πρώτη θέση για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής εντάσσεται στο γραφείο εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, όπου προτεργάτης εκείνο ο εκπαιδευτικός τους, ο Παύλος Αδαμόπουλος, αλλά και αξιόλογη, θα έλεγα, συμμετοχή έχει και ο υπεύθυνος του γραφείου εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, ο κύριος Σταύρος Τσιπολίτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η τσακωνική διάλεκτος επιλέχθηκε από την Microsoft ως μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω προγράμματος λόγω του κινδύνου εξαφάνισής της και της ανάγκης δημιουργίας ψηφιακών γλωσσικών πόρων που θα συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και στην αξιοποίησή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, στο Στρασβούργο έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση του έργου «Τσακωνία». Σταύρο Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Όντως, το αρχείο Τσακωνιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, βρέθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο, εκεί όπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτό το έργο που ανέφερες και εσύ. Η ομάδα λοιπόν από το αρχείο Τσακωνιάς παρουσίασε το όραμά της πάνω στο θέμα της διαφύλαξης και της ανάδειξης της τσακώνικης διαλέκτου. Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Βίκη ανοιχτού πολύγλωσσου ψηφιακού συνόλου γλωσσικών δεδομένων για την τσακώνικη διάλεκτο, μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώση της ίδιας της τσακώνικης κοινότητας. Το έργο φαίνεται να απέσπασε θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της Microsoft και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το ψηφιακό αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων στην τσακώνικη διάλεκτο θα περιλαμβάνει, Βίκη, κάποια πράγματα όπως ηχογραφήσεις, κείμενα, μεταφράσεις, ένα λεξιλόγιο, πολιτιστικό υλικό. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσα από την iLearn τσακώνικη διαδικασία. Κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπες και εσύ, η συγκεκριμένη διάλεκτος κινδυνεύει και πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά εκεί στο Λεωνίδιο, όμως όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να προστατευτεί η διάλεκτος η συγκεκριμένη και ένας τρόπος είναι και αυτό το έργο που παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιούνται σήμερα στο Δοξάτο Δράμας οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του 1913 από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Να πάμε στην Τασούλα Κρητικού από την Ερθ Καβάλας. Τασούλα.
7: Βίκυ, η σφαγή του Δοξάτου το 1913 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με βαθιά συγκίνηση κάθε χρόνο. Οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αριθμός που αντιστοιχούσε να φανταστείτε σχεδόν στο 1 τρίτο του τοπικού πληθυσμού. Έχουν ξεκινώσει οι εκδηλώσεις από την Κυριακή, κορυφώνονται σήμερα με την αναγόρευση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη Δήμου Δοξάτου στο Ιστορικό Δημαρχείο. Ο κόσμος απέδειξε με την παρουσία του ότι η μνήμη δεν ξεθοριάζει και ότι το Δοξάτο δεν λησμονεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης πως σήμερα, με επιμνημόνιση δέηση στις 7.30 το απόγευμα στην πρωτομή του Συνταγματάρχη Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ξεκινούν και οι επιτυχιακές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Δράμας. Αύριο στις 11 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί και η παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγίματος του ελληνικού στρατού με στολές του 1913, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στους 16 κατοίκους του αετού Αμιντέου Φλόρινας που στις 28 Μαρτίου 1944 στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί, κοσμεί πλέον το χωριό αυτή η εντυπωσιακή τοιχογραφία. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας είναι μαζί μας. Τάμι.
1: Για πολλωστή φορά, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΕΤΟΥ, σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κοσμούν με τοιχογραφίες δημόσια κτίρια της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ. Το έργο, βέβαια, το συγκεκριμένο δημιούργησε η φοιτήτρια Χρύση Ασιώτη στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το έργο τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για το χωριό και βρίσκεται στην πλατεία δίπλα στα μνημεία και στα αγάλματα που είναι αφιερωμένα σε άλλους ήρωες, χωριανούς της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ προς τους 16 κατοίκους του ΑΕΤΟΥ, 13 εκ των οποίων εκτελέστηκαν στις 28 Τρίτου του 1944. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον καθηγητή όσο και τη φοιτήτρια Χρύσα Σιώτη για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που είναι η αρχή για μια μακρά συνεργασία του Συλλόγου με τη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ικαρία τώρα γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης σύγχρονου και παραδοσιακών χωρών μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες.
2: Χθες ακριβώς, πολύ σωστά λέγει βέβαια. Mm-hmm. Το Ικαρία Dance Festival επιστρέφει, είναι για δεύτερη χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ αυτό και φέρνει στο νησί μας έτσι καλλιτέχνες, χορευτές και χορογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια πολυήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό και τους κοινωνικούς και παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, παραστάσεις, προβολές ταινιών χορού και ανοιχτές συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο και δημιουργεί, έτσι όπως λένε και οι διοργανώτες, ένα ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικάριας. Στόχος εδώ είναι να ενισχύσει την παρουσία διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία. Και η Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει τη δικιά της πολιτισμική ταυτότητα και το μοναδικό ρυθμό ζωής που λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο, όπως τονίζουν οι καλλιτέχνες, για την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργική ανταλλαγή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκοναριού διοργανώνει και φέτος τα Βιστονίδια με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φύση, τον αθλητισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας, θα μας μιλήσει για τα Βιστονίδια. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πώς λέει εκείνη η διαφήμιση, πρώτα τα δοκιμάζουν οι δημοσιογράφοι και μετά τα προτείνουν στους αναγνώστες.
0: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο ζήσαμε και εμείς σήμερα. Είμαι αυτή την ώρα επάνω στην πολύ όμορφη βάρκα του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα που έχει ξεκινήσει από πέρυσι μετά από μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γλυκονερίου της Ροδόπης. Βαρκάζα λοιπόν στη λίμνη Βιστονίδα, κάτι που δεν βλέπαμε τέτοιου είδους εικόνες. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και στο υπάρχει λοιπόν και γίνεται σήμερα το πρωί από τις 10 ως τις 12 μικρά παιδιά με τους γονείς τους και άλλοι από Ξάνθη, από Κομωτινή δήλωσαν συμμετοχή και έκαναν όμορφες δραστηριότητες στη λίμνη, κανό καγιάκ, όμορφη βαρκάδα, είδαμε από κοντά τους πελεκάνους, είδαμε ροδιούς. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τα ψάρια, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Mm-hmm. Και βέβαια οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 8 του Ιούλη, μέχρι το Σάββατο. Και σήμερα, βέβαια, εννοείται ότι και με το φεγγάρι, ήταν μια πολύ ωραία η βαρκάδα στη λίμνη Βρύστον Ιδακία. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των και το μεράκι των δύο ανθρώπων, και του Ανδρέα του Κυψιώτη του Πρόεδρου και του κυρίου που διαθέτει το σκάφος, του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, να γίνει κέντρο οικοτουρισμού η περιοχή, να γίνει τουριστικός προορισμός και βέβαια να αρχίσουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στα χωριά τους, στις γενέτειρές τους. Και να αναπτύσσεται έτσι ο τόπος και να μην αδειάζει δημοκρατικά.
0: Μάλιστα.
3: Σε καλούμε και σένα.
0: Και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους ακροατές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική, να δούμε τελικά πώς κύλησε ο Ιούνιος τουριστικά για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Αν και ξεκίνησε η σεζόν μουδιασμένα, υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τον Ιούνιο, διότι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά να έρθουν στην περιοχή. Ο Ιούνιος τώρα, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με πληρώτες να αγγίζουν το 75% με 80%. Οι επισκέπτες που επέλεξαν την περιοχή το πρώτο μήνα του καλοκαιριού ήταν κυρίως από την Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνη. Αυξήθηκαν οι αφήξεις από Τουρκία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Ουκρανία, με τις διανυκτερεύσεις να είναι στις 5 με 7. Η κίνηση τώρα όσον αφορά τα νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν σε ρηχά νερά. Την 1η Ιουνίου είχαμε αύξηση στις πληρότητες οι οποίες ξεπέρασαν το 80% αλλά μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών, οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την γειτονική Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις τώρα για τους δύο επόμενους μήνες αγγίζουν για την ώρα το 60% με 70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρίσκονταν στο 90%. Εκεί να πούμε το ότι είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 25 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 ημέρες. Φέτος κάνουν κράτηση μόλις 4 με 5 μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, μεγάλη αναδρομική έκθεση του Θωμά Φανουράκη παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή. Φωτεινή, μας ακούς?
5: Ναι,
0: σ' ακούμε.
5: Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσιάζεται η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού ηρακλείωτη ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 1915-1993, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης 5 δεκαετίες ζωγραφικής» παρουσιάζει για πρώτη φορά 125 έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940-1984. Χαρτογραφώντας με πληρότητα την καλλιτεχνική του διαδρομή, το αφιέρωμα αναπτύσσεται να πούμε σε 5 κύριες ενότητες, από τις πρώτες ακουαρέλες της περίοδου της κατοχής και τους έντονους πειραματισμούς του 50 έως τη διαμόρφωση της όριμης ζωγραφικής του πρότασης στις δεκαετίες του 70 και του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διεμφύσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η μάχη κατά της ακρίβειας και η μάχη για την καθημερινότητα δίνει και σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σαυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στα Πετραλώνα κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στην περιοχή. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Ακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφιχθεί η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική αλλά και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αθήνα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Είχαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία και βέβαια τόνισε ότι η ακρίβεια είναι και η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός και αναστάτωση πριν από λίγο στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο που ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Πάμε θεσαμέσως στα Πετράλωνα και στον απεσταλμένο μας, τον Κώστα Νούση, τον αστυνομικό συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, Κώστα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι τραυματίες από την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
8: Καλημέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 εγκλωβισμένους. Αυτό φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι 3 από τους 4 που θεωρούνταν εγκλωβισμένοι έχουν επικοινωνήσει με οικεία πρόσωπα. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μία γυναίκα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη. Η πολυκατοικία, η τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, ήταν κατοικήσιμη. Κατέρευσε μετά. Ενώ έλεγαν οι πληροφορίες για αυτή την πολυκατοικία, κατέρευσε μετά από εργασίες σε διπλανό υποανέγερση κτίσμα.
7: Έμεναν άνθρωποι πάντως μέσα στο κτίριο αυτό.
8: Έμεναν άνθρωποι. Η κατέρευσε διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα ολόκληρη. Άρα κατάφεραν όσοι ήταν μέσα να εξέλθουν τις πολυκατοικίες. Γι' αυτό και στην αρχή υπήρχε αυτή η σύγχυση για το αν υπάρχουν 4 άτομα εγκλωβισμένα. Αυτό δίνανε οι πληροφορίες στο αρχικό μέρος του ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι είναι 3 τα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνήσει με οικείους. Από τους 4, ένα άτομο, μία γυναίκα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη, ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη μέσα στην πολυκατοικία.
7: Μακάρι να επικοινωνήσει, να βρεθεί γυναίκα πολύ σύντομα, δηλαδή να λήξει και αυτό το θρίλερ, να μην έχουμε τουλάχιστον απώλειες ή τραυματισμούς. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση.
8: Άρα δεν μιλάμε για μια πολυκατοικία, μιλάμε ότι οι εγκλωβισμένοι ήταν κυρίως, είναι από την πολυκατοικία την κατοικήσιμη, δεν ήταν εργαζόμενοι στην υποανέγερση διπλανή σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένοι σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με 2 ειδικά

0: κοϊκόπεδο και αυτή φαίνεται να είναι η αιτία έτσι, της κατάρρευσης.
1: Αυτή φαίνεται να είναι η αιτία. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες όσο γίνεται το ρεπορτάζ. Και εμείς με την κάμερα του Ερνιούς μεταβαίνουμε στο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, Γρηγόρη.
0: Και μέχρι στιγμής μια γυναίκα αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμια. Κώστα Νούση παρακολουθεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο προκύψει βεβαίως έχει προτεραιότητα. Θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση τώρα, την ρεπόρτερ μας για θέματα υγείας, για να μας πει για την κινητοποίηση στον χώρο της υγείας. Αν είχαμε κινητοποίηση μεγάλη από γιατρούς, από ΕΚΑΒ, Ειρήνη, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Όλες οι ομάδες γιατρών λοιπόν είναι σε ετοιμότητα. Να σου πω ότι στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Αν και εφόσον λοιπόν βρεθούν εγκλωβισμένοι είτε τραυματίες, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, γεννηματάς, σωτηρία και τζάνιο, προκειμένου να πάνε εκεί οι άνθρωποι και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλοι είναι λοιπόν σε ετοιμότητα και επιφυλακή προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα, αν και εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τραυματίες.
0: Όλοι επιποδώς λοιπόν, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως παρακολουθούμε με τους ρεπόρτερ μας τις εξελίξεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κυρίες και κύριοι, που εκεί όπου υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη, και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε τώρα στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαμε νωρίτερα από την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και επιτάχυνση των αριθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών. Είναι οι τρεις φάσεις που οριοθετούν τη συνεδρία σε αυτή, μάλιστα στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία και προανήγγειλε ελέγχους από τους εμπορικούς μηχανισμούς του κράτους.
3: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
0: Πάμε στον πολιτικό μας Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε, πέραν βεβαίως της αναφοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της επιστροφής, ιδιαίτερα στην Αγγλία, της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης μετά την αποκλιμάκωση που αριθμείται διεθνώς. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η συγκεκριμένη ομιλία του Πρωθυπουργού και δύο αυτά τα μηνύματα εστάλησαν. Η μία έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς είπαμε, την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι όσο η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιφάσεις των κομμάτων τους, τόσο περισσότερο δικό μας καθήκον να στραφούμε στην κοινωνία, να απαντάμε σε υπερηφύελες ή όλες ανυπόστασες εξεγγελίες των υπάλληλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, επί έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά, και φόρεψαν δισεκατομμύρια τους φορολογουμένους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν είχαν τίποτα, μια χαρακτηριστική αποστροφή. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσία της εργασίας, της δουλειάς που έχει μπροστά του το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε σημαντικά ορόσημα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το επόμενο εξάμεινο. Και ανοίγω εδώ μια σημαντική παρένθεση, Γρηγόρη. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός

0: το ίσως το τελευταίο πριν τις διακοπές Υπουργικού Συμβούλιο. Θα δούμε για σημαντικά ορόσημα του επόμενου εξάμηνου.
1: Κάτι δείχνει αυτό, Νότι. Δείχνει
0: ότι εξαντλούμε το 26. Το εξάμηνο ξεκινάει, το δεύτερο εξάμηνο ξεκινάει αύριο. Έτσι.
1: Άρα ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο.
0: Το 27. Mm. Ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο. Απαρίθμησε αυτά τα ορόσημα, η ολοκλήρωση του αεροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές. Πρόοψη του flyover της Θεσσαλονίκης, απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο, ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας και ορίμαση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Αναφέρθηκε και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση ακρίβεια στα 24 δισεκατομμύρια στην οικονομία που αναξιοποιήθηκε ως αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το στίχημα για την τελική εκταμείευση μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στις επιρροτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΤΕ. Υπήρχε και μια πολιτική διάσταση εδώ να επιστρέψει, ότι επέστρεψε στις πραγματικές τους διαστάσεις η διαχρονική παθογένεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Το σήμα είναι εκλογές το 27, ενίσχυση των μικρομεσαίων. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Και δεν κάνουμε διακοπές, τα προβλήματα δεν κάνουμε διακοπές.
1: Και προτεραιότητα αντιμετώπισης ακρίβειας. Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο, και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
1: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε κατηγορώντας τον για υπερφύελες εξαγγελίες.
2: Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
1: Τώρα, περνώντας το βασικό κορμό της ατζέντας συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποίησε η κυβέρνηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παρουσίαση τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο.
2: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1.000.000 οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν ώψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες.
1: Αυτός λοιπόν ο δικός χάρτης, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως λέγανε αρχικά τα σενάρια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αποκλείοντας σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι ένα σταθερό κύκλο, τονίζοντας λοιπόν ότι κάλπες θα στηθούν το 2027. Για να τον ακούσουμε.
3: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 2027 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 23, μια λογική σταθερών κύκλων, γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν, έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Mm. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, το να έρθει ένας πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, mm-hmm. που επαναλαμβάνω.
4: Εξαχυνοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
3: Ναι, αλλά
4: όμως.
3: Και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
1: Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό, όπως διαμορφώνεται, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτή την δημοσκόπηση. Η Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα ανισχύει τα ποσοστά της, κλειδώντας τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη θέση, αν και ανέβηκε το ποσοστό του, ενώ η ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει πτωτική πορεία την ώρα που ενισχύεται και η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, οριακά ενισχυμένο ποσοστό σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για το Flash. Ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, έχοντας κερδίσει περίπου δύο μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ λοιπόν με 10,4% και ακολουθεί η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με σημαντική πτώση 7,8% από 9,5%. Στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με μια πραγματικά συγκινητική είδηση, καθώς δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, πολύ συγκινητικές στιγμές νωρίτερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
5: Ακριβώς, σε πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τον κύριο Μιλωνάκη και την οικογένειά του, τον υπουργό που συνόδευσε σύζυγός του, την Μεσσαλοπούλου. Φωτογραφήθηκαν εκεί με γιατρούς και τους νοσηλευτές, ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Μιλωνάκης έκανε μια ανάθεση στο Facebook, γράφοντας πως μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά όμως και η συνέστηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που μας δίνουν, όπως αναφέρει, το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του. Αισθάνομαι, αναφέρει στην ανάρτησή του, βαθιά ευγνωμοσύνη για όσους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Αυτή η αγάπη συνεχίζει ο κ. Μιλωνάκης, μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και τονίζει ένα μήνυμα προς όλους, ένα θετικό μήνυμα, πως κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί και η υγεία είναι το πολυτιμότερο γαστό. Τίποτα, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.
1: Να θυμίσουμε λίγο με δύο λόγια την περιπέτειά του Άγη.
5: Πριν από δύο μήνες, ο κ. Μιλωνάκης λοιπόν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν και τότε οι γιατροί. Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου σήμερα και όλοι και στο νοσοκομείο, αλλά και όχι μόνο σε αυτό, τον είδαν με χαρά να πηγαίνει όσο στο νοσοκομείο και να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.
1: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2, ένα μεγάλο θέμα, προτεραιότητα για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία λοιπόν για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωση, επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμφωνήθηκε χθες. Γιατί στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πινελόπη, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Καλό μεσημέρι.
7: Ακριβώς, τον Ευγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δίνουν τα βασικά σημεία της συμφωνίας που πετέφθηκε χθες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου των Σούπερ Μάρκετ. Οι φορείς λοιπόν της αγοράς συμφώνησαν με την κυβέρνηση καταρχήν ότι τους μήνες Ιούλιο και Αυγούστου θα παγώσουν οι τιμές όλων των προϊόντων. Mm-hmm. Και σε αυτές τις τιμές θα παγώσουν στα σημερινά επίπεδα. Και σε αυτό το πάγωμα θα συμπεριλαμβάνονται και 2.000 κωδικοί προϊόντων, όπου οι τιμές τους έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 6% εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να υπενθυμίσουμε ότι με την έναρξη του πολέμου επευλήθηκε πάλι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου και το πλαφόν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς κατά 6%. Το πλαφόν πάβει να ισχύει από αύριο και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για το δίμηνο του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα.
7: Από τον Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η συμφωνία έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ισχύσει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναμένει σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής, αναψυκτικά, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Αυτό από το Σεπτέμβριο και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα για πόσο διάστημα.
1: Πάμε να δούμε, Πινελόπη Τρούλια, τώρα τι λένε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά και δομικού χαρακτήρα, όπως το να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, είπε στο News Radio 105,8. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
8: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι.
8: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
1: Σε διαφορετικό μήκος, ο Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής ενός σούπερ μάρκετ, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και ρωτήθηκε βεβαίως γιατί συμφωνήθηκε η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα.
9: Παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους όλων των επιχειρήσεων, όπως και των οικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή για την εποπτεία της αγοράς, ούτως ώστε να δούμε σε ποια βασικά επώνυμα προϊόντα από την αρχή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές για κάποια περίοδο, ούτως ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο.
10: Γιατί θα μπορούν το Σεπτέμβριο να γίνουν αυτές οι μειώσεις και όχι τώρα?
9: Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα και τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν. Και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά.
1: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως που προκύπτει από τις εξελίξεις είναι ένα και μοναδικό. Μπορούν οι τιμές και ο πληθωρισμός να θασευτούν με συμφωνίες κυρίων σαν αυτή που επιτεύχθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς? Το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο στον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πετράκης.
11: Μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να αντιθασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος, που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα, και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Εκ των πραγμάτων, στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο.
10: Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας.
11: Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών ελέγχουν, να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά, αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε, να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, mm-hmm. εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Πράγματι πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, τις μεγάλες αγορές. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπλε, είναι το ζυγείο πυρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι 1 δισεκατομμύριο τέσσερα. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να επιστρέψουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε νέο πρόεδρο λοιπόν του Αρείου Πάγου και νέο εισαγγελέα. Η Άννα Βλαχμαναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισήγηση ήταν της δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, έτσι, η οποία βεβαίως έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. ο κύριος Λιμπερόπουλος διέθεσε στο δημόνιο του Αριού Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, της οποίας η φοιτεία έληξε σήμερα. Θα είναι τετραετής η φοιτεία του έως το 2030. Ο κύριος Λιμπερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήλθε στο βαθμό του αεροπαγίτη και από το 2025 έως και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μπακέλας τώρα λαμβάνεται σκητάλη από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος αφιπηρετεί. Η θητεία του θα είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διετής, ως επικεφαλής της εισαγγελίας. Ετών ο κύριος Μπακέλας υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Αυτή λοιπόν είναι η νέα ηγεσία του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της χώρας.
1: Ανά Βλαχοπαντιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν συγκρατήσαμε καλά και τα ονόματα, γιατί κάνει διακοπές στη σύνδεσή μας, μετά από πρόταση λοιπόν του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, σωστά. Και εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα τη εισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της καθημερινότητας, καθώς κατά 3 ευρώ ακριβένουν από σήμερα, από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αλλαγές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
13: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από αύριο λοιπόν δίνεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ παραπάνω ακριβένουν τα πακέτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, ένα δέμα τέλος πάντων, μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει, ας πούμε, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση δεν είναι 3 ευρώ, είναι 6 ευρώ.
1: 6 ευρώ, σωστά.
13: Ναι. Βέβαια, 3 για την μπλούζα, 3 για τα παπούτσια. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή.
1: Αν έχει κάποιο παραγγείλει, πάλι να το διευκρινίσουμε, ας πούμε, 3 μπλουζάκια και 3 παντελονάκια, θα πληρώσει από 3 ευρώ. Όχι το κάθε κομμάτι.
13: Άμα,
1: 6 ευρώ
13: είναι,
1: πάλι.
13: Το ίδιο είδος,
1: στο ίδιο είδος. Ναι.
13: Το ίδιο είδος πληρώνει 3.
1: Μάλιστα.
13: Αλλά άμα είναι παπούτσια, ναι, μπλούζα, παντελόνι κλπ. 3 το καθένα.
1: 3 το καθένα.
13: Και όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12. Ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, όπως ανέφερες και εσύ, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ. Το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Τώρα, το
1: και, και αυτό έχει ξεσηκώσει, αυτό έχει ξεσηκώσει και αντιδράσεις από τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέμη του ανταγωνισμού. Έτσι.
13: Έτσι είναι και εκτιμάται λοιπόν ότι θα οδηγήσει πλέον αυτή η επιβολή του τέλους σε αναθεώρηση των αγοραστικών συνηθιών των καταναλωτών. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να κάνει μια παραγγελία με 5-6 ή μικροαντικείμενα και να πληρώσει επί 3 ευρώ για το καθένα.
1: Δεν το συμφέρει πολύ απλά.
13: Και οι παράγοντες αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική.
1: Μάλιστα.
13: Το επαναλαμβάνω, συνολική τελική τιμή. Και για να κλείσουμε γρήγορα.
1: Και να κλείσουμε πολύ σύντομα, Κώστα, ναι.
13: Βεβαίως υπάρχει αναλυτική εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για ό,τι συμβαίνει γύρω από το νέο δασμό, και θα έλεγα ουσιαστικά είναι 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν. Ωραία. Οι καταναλωτές.
1: Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ποιος το λέει αυτό? Το είπε ο κύριος Μάκης Αβίδης, είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
14: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνεται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Να μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, αφού πρώτα, κυρίες και κύριοι, πούμε ότι αναφορικά με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ότι ευτυχώς εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχουν τέσσερις εγκλωβισμένοι, τέσσερις αγνοούμενοι. Στη συνέχεια άλλαξε η πληροφορία από την πυροσβεστική. Έλεγαν ότι οι τρεις επικοινώνησαν με τους δικούς ανθρώπους και μόνο μία γυναίκα ήταν αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε και αυτή, βρέθηκε και αυτή η γυναίκα. Επομένως εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Μπορούμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την τηλεόραση του Air News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση, ο οποίος πρέπει να δίνει ρεπορτάζ αυτή την ώρα, για να τον ακούσουμε.
15: Έμενε κόσμος στις πολυκατοικίες, έπεσε από εργασίες σε διπλανή υποανέγερση πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για 4 άτομα εγκλωβισμένα, ωστόσο τα 3 είχαν αρχικά επικοινωνήσει με τους οικείους τους. Υπήρχε εικόνα ότι υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα στα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας. Ακόμη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μετά από ώρες έχει επικοινωνήσει και αυτή με τους οικείους. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επάνω στα χαλάσματα βρίσκονται στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου εγκλωβισμένου. Ίσως η στιγμή που έγινε, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, να δείχνει ότι δεν υπήρχε κόσμος εντός της πολυκατοικίας. Φαίνεται ότι ενημερώθηκαν και όλα, χτύπησαν τα κουδούνια από την υποανέγερση, από την οικοδομή. Φαίνεται ότι οι εργάτες άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Τμηματικά κατέρευσε η πολυκατοικία που ήταν κατοικήσιμη ουσιαστικά. Παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία, αλλά και των πυροσβεστών που κάνουν αυτή τη στιγμή την έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών άλλων αγνοωμένων. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να δώσουν την τελική λήξη του συμβάντος, όπως αντιλαμβάνεστε.
16: Είναι σαφές, Κώστα, πως θα παραμείνουν εκεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να αποκλειστεί και κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Επίσης ο Γιώργος Γεραφέντης μας μετέφερε προ λίγων λεπτών και την πληροφορία περί 5 προσαγωγών στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και οι εργολάβοι Μένει να δούμε.
4: Είναι και τέσσερις εργάτες οι οποίοι και αυτοί.
1: Έχουν βρει, έχουν εντοπιστεί λοιπόν και οι τέσσερις άνθρωποι. Τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια για να δουν οι αρχές. Τυχόν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί. Σε πλήσουμε πως όχι. Και έχουν γίνει 5 προσαγωγές, ακούσαμε από το ρεπορτάζ. Μεταξύ αυτών οι εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου στο οποίο γίνονταν οι εργασίες. Δίπλα από την πολυκατοικία τετραόρφη, η οποία κατέρευσε, να επαναλάβουμε, στα Πετράλωνα. Αυτά προς το παρόν. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για περισσότερες από 950.000 οικογένειες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε στη Δήμητρα Κιεζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
17: Σωστά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων τα 150 ευρώ ανά παιδί. Πρόκειται για μια εξαγγελία ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για το 2025 τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα χρήματα θα καταβληθούν έως τις 31 Αυγούστου. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η 26 και θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να γίνει έκδοση του αφημί έως τις 10 Αυγούστου από τους γονείς και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Και να πούμε το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Εξάλλου, σήμερα, όπως προανέφερες και εσύ, τα επιδόματα Ιουνίου του ΟΠΕΚΑ, μιλάμε για τα αναπηρικά και τα προνοιακά, ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ σε 593.000 δικαιούχους. Ανάμεσά τους, στέγες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά.
1: Δήμητρα, κύριε Ζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας αφορά και η επόμενη δύση και πραγματικά προκαλούν αίσθητα στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμων στους πελάτες μας. Κλέμουν δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτά τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση, Πινελόπη.
18: Τα στοιχεία πράγματι προκαλούν αίσθηση, Γρηγόρη, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια έρευνα που κάνει το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και δείχνει ότι από το 2017 και μετά έχει αρχίσει αυτό το κλίμα της έντονης παραβατικότητας, δηλαδή ελλειμματικές παραδόσεις στα πρατήρια. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις ήταν 33,1% το 2025, το 2026 ήταν 23,1%. Δηλαδή στο 23,1% των αντλιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ελληματικές παραδόσεις.
1: Δεν μας έφτανε δηλαδή η ακρίβεια από το ράλι στις τιμές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τώρα και αυτές τις πειραγμένες αντλίες.
18: Ακριβώς. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών το καταδικάζει. Θεωρεί ότι η αύξηση παραβατικότητας, μάλλον στην αύξηση παραβατικότητας, συνέβαλε κατά πολύ η ύπαρξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας. Δηλαδή, από ό,τι υπόθηκε στη συνέντευξη, οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι τίμιοι και κάνουν τη δουλειά τους, αυτή ήταν η χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και για τον λόγο αυτό πολλούν τα πρατήριά τους και έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα.
1: Πινελόπη, μένεις στη τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Να μπαίνεις μαζί να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Είναι ο πρόεδρος Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη. Μίλησε για τα ευρήματα αυτής της μελέτης. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
19: Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις. Θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνο τον απαραίτητο έλεγχο για να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρακτήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ. Και δύο χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια. Γίνονται έλεγχοι. Υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
1: Μεγάλη πληγή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό με τις πειραγμένες αντλίες, πέρα από τις τιμές δηλαδή στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό και το επόμενο, Πινελόπη, καθώς τελευταία μέρα σήμερα για την απογραφή των ασανσέρ από αύριο πρόστιμα.
18: Ακριβώς. Λήγει λοιπόν οριστικά σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αυτό προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι μία παράταση μπορεί να δοθεί και δόθηκε στις 30 Νοεμβρίου, όταν έλυγε η προθεσμία για την απογραφή, έως το τέλος Ιουνίου. Από αύριο λοιπόν τρέχουν αυστηρά πρόστιμα και είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Ο αριθμός απογραφής, θα πρέπει να πούμε, αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Και από την 1η Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει
1: δηλαδή
18: ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακριβώς αυστηρούς ελέγχους για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο εδώ στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος είναι ο πρόεδρος των συντηρητών ανελκυστήρων, ο οποίος μίλησε για υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων χωρίς παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
20: Η απογραφή είναι υποχρεωτική, δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος συντηρητής, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
21: να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή, με τους
20: προφανώς, μια βάση δεδομένων, πόσοι είναι οι υφιστάμενοι, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν.
21: Μάλιστα.
20: Πρέπει άπαντες να απογραφούν, είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ας πάμε και το σύνολο τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ωστόσο, οι ελπίδες λιγοστεύουν 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη δραματική κατάσταση και τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
23: Ναι, Γρηγόρη, πραγματικά δραματικές εικόνες και δραματική κατάσταση είναι αυτή που εξακολουθούν να βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της Βενεζουέλας και χιλιάδες συγγενείς ανθρώπων που ψάχνουν στα ερείπια για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί, να πούμε, και ακόμη 10.000 εθελοντές, αλλά και από όλο τον κόσμο, συνολικά από περίπου 40 χώρες, έχουν καταστάσει πάνω από 3.600 διασώστες, ανάμεσά τους πάνε και 15 μέλη από την ελληνική διασωστική ομάδα, με 200 σκύλους ειδικευμένους να εντοπίζουν αγνοούμενους στα ερείπια. Καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εξακολουθούν και γίνονται κάποια θαύματα, όπως ο απεγκλωβισμός ενός 21 ετών άντρα ενός παιδιού 21 ετών 107 ώρες μετά το σεισμό. Και ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν επί 43 ώρες να τον απεγκλωβίσουν. Τα κατάφεραν τελικά. Ωστόσο, χίλιοι περίπου ξεπερνούν μάλλον τους 1.700 νεκροί, τους 5.000 τραυματίες και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 43.000 σύμφωνα με την λίστα που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και όπως είπες, εξακολουθεί να εντείνεται και η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης της Ντέλση Ροντρίγκες για την ελλειπή, όπως λένε, ανταπόκρισή της σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Μακάρι να πάνε καλά για τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα με τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έφτασε η ώρα λοιπόν, η ώρα Μουντιάλ, για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον 7ο ουρανό βρίσκονται φίλαθλοι της Παραγουάης μετά τη μεγάλη πρόκριση του 16 του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός τη Γερμανία μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη σίγουρα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική βραδιά, Δημήτρη, αυτή που ζήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε πραγματικά το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, το Βραζιλία-Ισπανία που κρίθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Βραζιλία να είναι πίσω στο σκορ, να ισοφαρίζει και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων να παίρνει την πρόκριση, ξεκινάμε να δει κολακευτικά τη βραδιά. Μετά Γερμανία-Παραγουάη στα πέναλτι. Εγώ δεν ρώτησα τα να πάρει τα έκπληξη, γιατί η Γερμανία τελευταίο χρονικό διάστημα, πάνω στα τελευταία παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ μέτρια. Είτε κέρδιζε με το ζόρι.
1: Ξεκίνησε κάπως αλαζονικά με εκείνο το 7-0, θυμόμαστε όλοι στην αρχή, έτσι. Αλλά η συνέχεια μετά ήταν τελείως διαφορετική.
0: Ναι, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα τότε που.
1: Δεν το κουρασάω.
0: Ναι. Αυτονόητο. Το κουρασάω, είπα, ήταν αυτονόητο. Μετά όμως, όταν υπήρχε μια σχετική δυσκολία, είτε κέρδιζε πολύ δύσκολα, είτε έχασε δίκαια από το Εκουαδόρ. Οπότε νομίζω και η χθεσινή βραδινή. Ο αποκλεισμός νομίζω ήταν, αν όχι δικαίως, δεν ήταν με έκπληξη.
1: Δεν ήταν η μεγάλη έκπληξη αυτό που λέμε.
0: Όχι. Ματσάρα όμως τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και η Ολλανδία και το Μαρόκο που όπως έχουν πει σε αρκετές φορές οι εκπομπές μας ότι είναι μια ομάδα γεννημένη για να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά και το αποδεικνύει είτε στα δύσκολα είτε στα ευκολότερα. Αυτά ήταν τα χτεσινά, τώρα απόψε.
1: Τώρα, πριν πάμε στα απόψε, ναι, είχαμε ένα μικρό χαμό που διαβάζουμε ότι γίνεται μετά το αποκλεισμό της Νότιας Κορείας. Γιατί αυτό, έτσι, με δύο κουβέντες.
0: Ναι, λέμε για έναν λαό που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε μια φαραότητα, μια ηρεμία στις αποφάσεις, γενικότερα στα τεκτενόμενα. Ήρθε ο αποκλεισμός της Νότιας Κορείας και είχαμε το εξής. Τον πρόεδρο της χώρας να διατάσει έρευνα για τους λόγους που αποκλείστηκε η ομάδα από τη συνέχεια του θεσμού και μετά στο διαδίκτυο και όχι μόνο να επικυρίσετε και να κινδυνεύει με θάνατο, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Έγινε ειδική πτήση με τα μεσονύχτια στην Κορέα και μάλιστα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τον προπονητή, όχι τους παίχτες,
1: τον προπονητή, μάλιστα.
0: Και μάλιστα ήταν εκεί κόσμος και αποδοκίμαζε τον προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τώρα τι περιμένουμε σήμερα, αξίζει το ξενύχτη, για πες μας.
0: Νομίζω πως ναι, γιατί καταρχήν το 8 η ώρα το νωρίς είναι ένα νομίζω ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εκτέλεφαντος του Νορβηγία. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, νομίζω ματσάρα, πάρα πολύ ωραίο, με τη Γαλλία όμως να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όποιος μπορεί να ξενυχτήσει. Στο Μεξικό υπάρχει γενική αργία. Μαθήματα δεν υπάρχουν. Απόφαση της κυβέρνησης. Και στο Εκουαδόρ.
1: Κλειστόν λόγω μάτς. Όλα. Έτσι, στο...
0: Ναι, και στο Εκουαδόρ κάτι αντίστοιχο. Έτσι ζουν αυτοί οι λαοί για αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω και εμείς θα το ζήσουμε.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας στην καθημερινότητα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό μας, η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών Στέλιος Ακαρέτσιος μίλησε στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει, αλλά ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά προτάσει την πλήρη απαγόρευση των παντινιών.
2: Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών,
3: ναι,
2: υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια.
3: Ναι.
2: Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
3: Γιατί δεν τα απαγορεύετε τελείως, κύριε Γενική, τα πατίνια?
2: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο είναι, δεν είναι θεμητή.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, η χρήση.
5: Για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
2: Ναι. Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
3: Για μέσα στη γειτονιά, οφείλει. Λέτε, ας πούμε. Για μέσα στη γειτονιά.
2: Για μέσα στη γειτονιά, αν γίνεται, ναι, με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει για να διασφαλίζει την ασφάλεια. Και ξέρετε, σαν πολιτεία δεν πρέπει. Πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε, δηλαδή, σε καθολική απαγόρευση.
1: Τώρα να επιστρέψουμε εκτός συνόρων, καθώς το σφοδρό κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται τώρα σε ανατολικές περιοχές της Ηπείρου και στα Βαλκάνια με ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
23: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Σερβία αντιμετωπίζουν το σφοδρό κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ευρώπη. Να σου πω μερικές χαρακτηριστικές θερμοκρασίες. 41 βαθμοί στη Σλοβακία, ρεκόρ φυσικά. 40 βαθμοί αναμένονται σήμερα στη Σερβία. Σε μια περιοχή της Ρουμανίας το θερμόμετρο έδειξε 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ένα πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Τουρκία, στην περιοχή της Μύρνης. Το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς, όμως εκεί υπάρχουν και πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια που φλέγονται από το καύσωνα, ερχόμαστε στο Δοξάτο Δράμας. Πάμε εκεί στο Δοξάτο Δράμας για τις εκδηλώσεις μνήμης από το σφαγιασμό εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
7: Καλώς σας μεσημέρι, Γρηγόρη. 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα στο Δοξάτο Δράμας και τώρα, σήμερα, όπως διεμήνυσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική πόλη. Το Δοξάτο αντικρίζει το μέλλον της χωρίς νησικακία, χωρίς κακίες και προχωρώντας μπροστά. Το Δοξάτο είναι μια πόλη που δύο φορές καταστράφηκε και δύο φορές καταστήθηκε. Αλλά το πείσμα της Ανάστασης, της ζωής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Τασούλας, επικράτησε. Σήμερα η Ελλάδα, το Δοξάτο, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον που έχει ρίζες βαθιές, στηρισμένος πόνο, αγώνες και νίκης. Αυτές λοιπόν οι αγώνες και προέφεραν τη νίκη και για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και το Δοξάτο.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ.
22: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
24: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
25: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
11: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
9: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
25: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, η ΕΡΤ Καλαμάτας έχει αποδείξει πως αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοξενήσει πολλές φορές έργα λογοτεχνίας. Ιδιαίτερο χώρο έχει δώσει στην ποίηση με έργα Μεσίνιων και άλλων. Αυτή τη φορά θέλησε να χαρίσει λίγο χρόνο και στην πεζογραφία. Έτσι λοιπόν, δύο φορές το μήνα θα γίνονται αναφορές σε πεζά έργα που αξίζει να διαβάσετε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν λίγα λεπτά κάθε φορά να σας προτείνουμε βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και υπόσχονται μέσα στις σελίδες τους να βρείτε αναγνωστική απόλαυση. Ελπίζοντας πως οι προτάσεις μας θα σας ψυχαγωγήσουν, σας προσκαλούμε στη λογοτεχνική μας συνάντηση. Άλλωστε, κάθε βιβλίο έχει την ιστορία του και τη δική του ξεχωριστή θέση. Μπορεί να τα επιλέξει ο αναγνώστης, όμως και τα ίδια τα βιβλία επιλέγουν τους αναγνώστες τους. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μέσα στη σιωπή. Οι λέξεις των βιβλίων σκίζουν όλες τις σιωπές, σου επιβάλλονται. Αλλά τι είναι ένας καλός αναγνώστης? Γράφει ο Ρασίτ Μπενζίν στο βιβλίο του Βιβλιοπόλης της Γάζας, εκδόσεις Ψυχογιός. Ο αναγνώστης είναι ένας εκούσιος δεσμότης, προσκολλημένος στην ψευδαίσθηση πως κάθε σελίδα που γυρίζει θα τον απελευθερώσει. Παρόλα αυτά, χάνεται απορροφημένος, μέχρι που δεν μπορεί πια να βγει από τον λαβύρινθο των λέξεων. Να τι είναι ένας καλός αναγνώστης. Ακολουθήστε μας λοιπόν κι εσείς στις σελίδες των βιβλίων που σας προτείνουμε. Η σημερινή μας πρόταση αναφέρεται στο βιβλίο του Γιάννη Μακρυδάκη «Η δεξιά τσέπη του Ράσου». Ο Βικέντιος είναι ένας μοναχός σε μοναστήρι. Πενθεί τη σκυλίτσα του την ίδια ώρα που λαός και κλήρος πενθούν τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο της χώρας. Του μένει μια ελπίδα να διασώσει ένα από τα κουτάβια, όπως και στον λαό η ελπίδα να βρεθεί ένας άξιος διάδοχος του ποιμενάρχη τους. Πρόκειται για μια έντονη σημειολογική νουβέλα, η οποία ακροβατεί μεταξύ προσωπικού και συλλογικού πένθους, προσωπικής και συλλογικής ελπίδας με την ιδιαίτερη γλώσσα και ντοπιολαλιά που χαρακτηρίζει τον συγγραφέα Γιάννη Μακρυδάκη. Γιάννης Μακρυδάκης γεννήθηκε το 1971 στη Χίο και σπούδασε μαθηματικά. Το 1997 ίδρυσε το Έδρο Χιακών Μελετών Πελινέο. Βιβλία του εκδίδονται από τις εκδόσεις Εστία και είναι ενδεικτικά «Συρματένη ξεσυρματένη». Όλοι χιώτες πρόσφυγες και στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Αφηγήσεις 1941-1946. 10.516 μέρες. Ιστορία της νοελληνικής Χίου 1912-1940. Ιστορικό αφήγημα. Το πρώτο μυθιστόρημά του 1,5 δενικές κυκλοφόρησε το 2009 και στα τουρκικά. Η δεξιά τσέπη του Ράσου που διαβάζουμε σήμερα, Ήλιος με δόντια, Λαγούμαλή, Η άλωση της Κωνσταντίας, Το ζουμί του Πετινού και ακόμη άλλα. Από το βιβλίο «Η δεξιά τσέπη του Ράσου» θα διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα. Μέχρι να μπει στο μοναστήρι, ο Βασίλης ένιωθε μια λατρεία έμφυτη για τους ρασοφόρους και την τέχνη την παπαδική την είχε για παιχνίδι. Από 2 χρονών παιδί, όταν έβλεπε παπά, ξέφευγε από τη μάνα του και έτρεχε να του φιλήσει το χέρι. Ύστερα, σαν μεγάλωσε και δεν έπλεε πια μέσα τα κιτρινογάλαζα ράσα, μπορούσε να σηκώσει και τα ξεφτέρια. Πήγαινε κάθε και ύστερα, σαν μεγάλωσε και δεν έπλεε πια μέσα τα κιτρινογάλαζα ράσα, μπορούσε να σηκώσει και τα ξεφτέρια.

και του χτυπούσαν τα τζαμωτά της αποθήκης. Φωνάζανε, τον κορόιδευαν, γελούσανε με τις πιο ιερές στιγμές του. «Καταραμένοι, μου χαλάσατε τη λειτουργία», ξεφώνιζε εκείνος από μέσα, τυλιγμένος με ένα σάλι και κουνούσε τα χέρια του απειλητικά προς το μέρος τους. Μια μέρα του πήρε απόφαση και είπε στους γονείς του πως θέλει να γίνει καλόγερος. Το δεχτήκανε με ένα σφίξιμο και κάνανε προσπάθειες να ροκανίσουνε το χρόνο. Μπας και νιώσει κανένα σκύρτημα, μπας και γίνει έστω παπάς και παντρευτεί πρώτα. Μα αν έφτασε πια το χαρτί του στρατού και τον καλούσαν στη μονάδα, στενέψανε τα περιθώρια. Τον πήρε ο πατέρας του από το χέρι και πήγανε στον δεσπότη. Του δήλωσε θαρετά πως θέλει να πάει στην Παναγιά τα Κροτηριού. Το βλέπε το μοναστηράκι, από το βαπόρι, κάθε που πηγαίνει ερχότανε από το νησί. Γυαλίζανε τα άσπρα του τυχογύρια πάνω από τα βράχια και βεγγίζανε ένα με τον ουρανό οι δυο γαλανοί του τρούλοι. Καθόταν ο μικρός στα ρέλια και αναστέναζε με παράπονο και τι δε θα δίνε τότε να ήταν πίσω από το μαντρότυχο, να φορά το ράσο του και τον καλογερόσκουφο και να βλέπει το βαπόρι να περνά στο πέλαγος, να χτυπά εκείνο στην καμπάνα χαιρετισμό στον καπετάνιο. Αυτό ήταν το όνειρο της ζωής του. Το ομολόγησε στον δεσπότη και εκείνος δεν του φέρε αντίρρηση. Τους έστειλε πατέρα και γιο στο γέροντα που τους δέχτηκε με διάπλατες αγκάλες και αρχίσανε τα βάσανα. «Σε ποιον να τα πω και πού να τα ομολογήσω», ψιθύρισε μέσα στα χείλη του. Συνήλθε από τους συλλογισμούς και άνοιξε τα υγρά του μάτια. Πήρε από το τραπέζι το διπλωμένο πετραχύλι, το πέρασε στο λαιμό του πάνω από το γυλαίκο και τ' άφησε να χυθεί μπροστά. Σήκωσε ύστερα με βλάβη τη θανατοκασέλα και βαστώντας τη σαν άγιο δισκοπότηρο, εξήλθε με βήμα αργό από το κελί. Διάσχισε όλο τον αυλόγυρο και περιφέρθηκε τρεις φορές γύρω από την εκκλησιά, μουρμουρίζοντας ακατάληπτα. Οι γλάροι κράζανε κι αυτοί από πάνω του, κάνοντας κύκλους αφημένοι να μετεωρίζονται στην παγερή πνοή του βοριά. Δρασκέλισε το κατόφλι της μεγάλης πορτάρας και βγήκε με την ταπεινή λάρνακα στα σκευρωμένα του χέρια έξω από το μοναστήρι. Μπρος του η θάλασσα είχε μια μουντάδα θλιβερή και έτρεχε γρήγορα προς το νοτιά να μην δει. Ο αέρας έπαιρνε τα νεκρολούλουδα και τα σκορπούσε ολόγυρα στο ίσιωμα. Τα σύννεφα κρύβαν ολοένα και πιο σφιχτά τον ήλιο που μεσορανούσε πια, μα δεν έφτανε να ζεστάνει τα χώματα. Σε παγωμένη γη θα έμπαινε το άμυρο κορμάκι που δεν πρόλαβε να χαρεί το ξαλάφρωμα της λεχόνας, ούτε να νιώσει τα λιμασμένα στοματάκια στις κληραμένες θυλές της. Η μοναχική πομπή στάθηκε μπρος στη σημαία που τυναζότανε με θόρυβο ανατριχιαστικό. Απόθεσε ο Βικέντιος τη σωρό στη βάση του ιστού και γύρισε με βήμα ταχύ μέσα στο μοναστήρι. «Είδα πως κατέβασες και εσύ τη σημαία με σύστια». «Ε?» Η φωνή του βγήκε γεμάτη ευχαρίστηση, σχεδόν ενθουσιασμένη. «Τι να κάνω, έτσι είναι το σωστό», απάντησε ο μοναχός και τον κοίταξε ίσια στα μάτια. «Όλος ο κόσμος πενθεί, όλοι οι χριστιανοί είναι συντετριμένοι», πήρε φόρα ο άλλος. «Δεν είναι συγκινητικό όμως να πεθαίνεις και να στέκουν οι σημαίες πένθυμα σε όλη την επικράτεια, ως και σε τούτο το βράχο που είναι τόσο μακριά από τον κόσμο?» Είχε πάρει το μάτι του μια θριαμβευτική γυαλάδα καθώς κοιτούσε τον καλόγερο που κουνούσε συνεχώς θλιμμένα το κεφάλι και έπαιζε τα σκελετωμένα του δάχτυλα με το κλειδί και τις ζάρες του αντεριού ανάμεσα στα πόδια του. «Θα τον κυδέψουν με τιμές αρχηγού κράτους», συνέχισε συνεπαρμένος. «Εν ενεργεία», συμπλήρωσε κατόπιν με νόημα, ανοίγοντας διάπλατα τα βλέφαρά του. «Τρίμερο εθνικό πένθος, το σκήνομά του μπήκε στη Μητρόπολη Αθηνών, στολισμένο με τη χρυσοπίκυλη τη στολή του και τη μήτρα για λαϊκό προσκύνημα. Να δεις τι κόσμος έχει να περάσει από εκεί, ήδη από τώρα, με τόσο κρύο και οι ουρές έξω από το ναό είναι ατέλειωτες. Τα είδα στην τηλεόραση πριν έρθουμε. Όλοι θα περάσουν για τον τελευταίο ασπασμό». Μιλούσε ακατάπαυστα πια. Ο Βικέντιος κάρφωσε πάλι τη ματιά του ίσια στο τέμπλο και κουνούσε ανεπαίσθητα ολόκληρο το κορμί του μπρος πίσω σαν να κρύωνε. Όση ώρα έλεγε ο άλλος, ο νους του έτρεχε στην πρωινή πάλι με τον Μάρκο και στο νεκρό κορμάκι που πρόλαβε ίσα ίσα να το αρπάξει από τα

χέρια του, να μην το πάρουν τα μανιασμένα κύματα, μα να το θάψει με τιμή, όπως άξιζε στου μοναχού τη συντροφιά. Ένα ακόμη απόσπασμα από το βιβλίο «Η δεξιά τσέπη του Ράσου» του Γιάννη Μακρυδάκη. Η πρωτομηνιά ξημέρωσε ολόφωτη. Ήτανε πια δύο πιθαμές πάνω από τη θάλασσα. Ο ήλιος κέμπαινε μέσα από το παράθυρο σαν άνοιξε τα μάτια του ο Βικέντιος. Μικρά λαμπερά συννεφάκια στολίζανε τον ορίζοντα και μια ζεστή δεσμίδα φως έπεφτε κατευθείαν πάνω στις μπατανίες. Άλλη μια νύχτα δεν είχε κοιμηθεί καλά. Ξυπνούσε κάθε τόσο για να ταΐσει το κουτάβι, ώσπου πολύ αργά πια, σαν αρχίσαν να λαλούν τα κοκόρια στο κοτέτσι, βυθίστηκε σε ύπνο ταραγμένο. Τα άκουγε μέσα στην πρωινή του γλύκα να υποδέχονται την αυγή και νόμιζε πως ήταν ήδη ξυπνητός. Ονειροβατούσε ανάλαφρα στο κοτέτσι και έκανε τα καθημερινά. Είδε το σκυλάκι που κοιμόταν ήσυχο πλάι στο προσκεφάλι του και ένα χαμόγελο ανακούφισης διαγράφτηκε στα χείλη. Πάτησε το κουμπί του ραδιοφώνου και έπεσε πάνω σε τίτλους ειδήσεων. Η επόμενη μέρα. Τα μυστικά δείπνα των εκλεκτόρων Μητροπολιτών στα σπίτια των υποψηφίων. Συνεννοήσεις και διεργασίες για την ανακήρυξη του διαδόχου του αρχιεπισκοπικού θρόνου. Ποιοι στηρίζουν ποιους. Το κλείσε αμέσως και σηκώθηκε. Ήταν ανάλαφρος και πήρε να προσεύχεται γονατιστό στα σανίδια, κάτω από τα εικονίσματα. Σαν να έχει αδειάσει η ψυχή του, σαν να έχει εξομολογηθεί ένιωθε. Έκανε το σταυρό του και ευχαρίστησε το Θεό για τη νέα μέρα που ξημέρωσε δίχως κακά μαντάτα. Με μια γλυκιά κίνηση έπιασε το μικρό και το έχωσε κοιμισμένο όπως ήτανε στην τσέπη του. Φόρεσε τη χοντρή φανέλα και το γελέκο και βγήκε από το δώμα. Πήγε ίσια στο κοτέτσι να τακτοποιήσει τα πρωινά του χρέη. Τα κοκόρια τον καρτερούσαν στο σειρματόπλεγμα. Είχαν ψιλολεμιάσει και διαμαρτυρόντανε έντονα για αυτή του την αργοπορία. Σαν πλουμιστοί μητροπολίτες που περιμέναν όλοι μαζί τον υποψήφιο να διαβεί και να μοιράσει υποσχέσεις, του φάνηκαν, καθώς λαμποκοπούσαν τα φτερά του στον ήλιο. Ήμαρτον Θεέ μου, σταυροκοπήθηκε και πήρε να λέει μέσα του την προσευχή να απαλλαγεί από το λογισμό της αμαρτίας. Έσπερνε με το ένα χέρι στη γη το καλαμπόκι. Και πήγαινε, έκανε κύκλους στο βοσκημένο χώμα και το βήμα του είχε ζωντάνια. Το ίδιο και η ψυχή του. «Σε καλό να μου βγει όλη τούτη όρεξη σήμερα», μονολόγησε. Αμέσως το μυαλό του πήδηξε στο κακό, άδειασε τη χούφτα του από τα σπυριά και την έβαλε στην τσέπη. Ένιωσε τη ζέστα από την αναπνοή του μικρού και σταυροκοπήθηκε κοιτώντας ψηλά τον πεντακάθαρο ουρανό. Σαν τέλειωσε με το τάισμα, γέμισε καθαρό νερό τις ποτίστρες και στάθηκε παράμερα να χαζέψει για λίγο τις όρνηθες, που πίναν και σηκώναν το κεφάλι τους στο Θεό να πούνε ευχαριστώ για κάθε γουλιά. Χαμογελούσε. Ήταν σχεδόν ευτυχισμένος εκείνο το λαμπερό πρωινό, το πρώτο του Φλεβάρι. Ύστερα, χώθηκε στις γνωστές φωλιές, έσπασε τα αυγά και τράβηξε να τα αφήσει στο μαγεριό, να ανάψει και τη στόφα για το γατί, που τον περίμενε και αυτό έξω από το κοτέτσι. Νιαούριζε σαν δαιμονισμένο και τρέχε πέρα δόθε κυνηγώντας τη σκιά του. Έβαλε πάλι ασυναίσθητα το χέρι του στην εξωτερική μεριά της τσέπης και ένιωσε τη ζέστα του μικρού κορμιού που δεν σάλευε διόλου. Ο διάδοχος της Ίσης κοιμόταν μακάριος σαν κλωσόπουλο μέσα στα φτερά της πουλάδας και συνεπήρε το νου του. «Αυτό θα ζήσει», σκέφτηκε γελαστός. «Μονάχα λίγο ακόμη κουράγιο πρέπει να κάμω. Μια να φέξουν τα ματάκια του είναι. Ύστερα θα μ' ανταμείψει για τα νυχτέρια και την αγωνία που περνώ». Έδωσε θάρρος στον εαυτό του. Η ελπίδα είχε φουντώσει πια για τα καλά μέσα του. Ακούσατε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η δεξιά τσέπη του Ράσου» του Γιάννη Μακρυδάκη. Τα βιβλία επιλέγει και παρουσιάζει συγγραφέας Τίνα Κουτσουμπού. Και επειδή η λογοτεχνία είναι η απόδειξη ότι η ζωή δεν είναι αρκετή, όπως είπε ο ποιητής και συγγραφέας Φερνάντο Πεσόα, θα τα πούμε πάλι στην επόμενη λογοτεχνική μας συνάντηση.

Λίγο μετά τις 3:30 εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας, με τις περιπλανήσεις μας και όχι μόνο. Από τις 3 μέχρι και τις 5 σας κρατάμε στροφιά, ένα 2ωρο μέσα από τις συχνότητες των 107,2 και των 104,4 στα FM, τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας, αλλά και το erteco.gr στο διαδίκτυο που μπορείτε να μας ακούτε. Η Φιλάνθη λέγει στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουρομπάς μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, και να που φτάσαμε και στην τελευταία μέρα του Ιουνίου. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου του 2026. Το καλοκαίρι έτσι έχει αρχίσει. Καλά να πω, είμαστε μέχρι εδώ. Αν δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε πολλή μέρα, ας πούμε ότι αντέχετε. Ελπίζουμε να μην έχουμε και πολύ έτσι μεγάλες θερμοκρασίες και να είναι έτσι γλυκό και καλό το καλοκαίρι. Θα δείξει αυτό και να περάσουμε στη σημερινή παρουσίαση. Ακούσαμε και το σήμα. Το ένθετο, η παρουσίαση, το ένθετο που για μισή ώρα από τις 3:30 μέχρι και τις 4 τα λέμε συνήθως με μουσικούς, με αφορμή κάποια καινούργια κυκλοφορία, κάποιο καινούργιο τραγούδι, αλλά και με συγγραφείς με αφορμή κάποιο καινούργιο βιβλίο ή κάποια ποιητική συλλογή. Σήμερα συγγραφική θα είναι η παρουσίασή μας με αφορμή το βιβλίο με τίτλο «Υπτάμενη μέρα» της Μαρίας Παπαδοπούλου. Η Μαρία Παπαδοπούλου γεννήθηκε το 1965, πέρασε την παιδική της ηλικία στον νομό Ημαθίας, τελείωσε το λύκειο στη Θεσσαλονίκη, φοίτησε στο μαθητικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Κρήτης, στη συνέχεια έζησε αρκετά χρόνια στην Γερμανία και μετά τώρα αυτό το διάστημα ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη από το 2000 και μετά μέχρι και σήμερα. Έχει κυκλοφορήσει το έργο της «Ο Βασιλιάς που μπέρδευε τις λέξεις», ένα παραμύθι για μικρά παιδιά, και επίσης έχει κυκλοφορήσει και το έργο της «Τα ψέματα που έπεφταν στο κεφάλι», πάλι ένα παραμύθι για παιδιά 9-11 ετών. Τώρα το σημερινό μας βιβλίο, το «Υπτάμενη μέρα», είναι μια ιστορία για μια ομάδα ανθρώπων που περιμένει κρυμμένη μέσα στη νύχτα. Ένα ταξίδι πρόκειται να ξεκινήσει αν καταφέρουν να φύγουν. Θα μας πει όμως περισσότερα η κυρία Παπαδοπούλου σε πολύ λίγο που θα μιλήσουμε μαζί της τηλεφωνικά.

0: Εδώ παρέα με την σημερινή λογοτεχνική παρουσίαση με αφορμή το βιβλίο «Υπτάμενη μέρα» της κυρίας Μαρίας Παπαδοπούλου, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να την καλησπερίσουμε, να την καλωσορίσουμε τηλεφωνικά σε αυτή τη φάση και μακάρι να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Αλάγιου, καλησπέρα και στους ακροατές μας και στην όμορφη Καλαμάτα.
0: Γεια σας και εσάς, ζεσταίνεστε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Αρκετά, ναι, αρκετά, αρκετά.
0: Ωραία, προσοχή, νεράκι, καπελάκι, θαλασσίες από όπου μπορούμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν θεωρώ τον εαυτό μου πια τόσο νέο, αλλά οι πιο ηλικιωμένοι να προσέχουν ιδιαίτερα.
0: Mm-hmm. Και προσοχή βέβαια, ναι, να... και ο ήλιος δεν χρειάζεται να τον παίρνουμε έτσι ψήφιστα, πρέπει να προσέχουμε και το λέω από πείρα που την έχω πάθει. Άμα κόβεις βόλτες με 40 βαθμούς, μάλλον μπορεί να μην είναι πολύ καλό.
1: Ναι, αλήθεια είναι, βέβαια.
0: Πρέπει λίγο δηλαδή να προσαρμοστούμε και στις συνθήκες αυτές με προσοχή. Να έρθουμε όμως στα δικά μας, να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, να μας πείτε περισσότερο για αυτή την πρόσφατη δουλειά σας. Η Υπτάμενη μέρα, λοιπόν.
1: Πρόκειται για ένα κείμενο, αν θυμάμαι σωστά, περίπου 40.000 λέξεων. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει... υποψιάζομαι ότι τώρα ο μέσος ακροατής ενδεχομένως να μην αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει όχι ένα μεγάλο μυθιστόρημα, αυτό που παλιότερα λέγαμε ίσως νουβέλα. Αν και εγώ προσωπικά αντιπαθώ αυτόν τον όρο νουβέλα, θεωρώ ότι όλα είναι μυθιστορήματα ανεξάρτητα από την έκταση. Αλλά παλιότερα το λέγαμε έτσι και σήμερα ακόμη. Mm-hmm. Τα μυθιστορήματα συνήθως τα θεωρούμε τα κείμενα έκτασης 60-80 και περισσότερων χιλιάδων λέξεων. Είναι λοιπόν ένα κείμενο αυτής της έκτασης, το οποίο περιστρέφεται γύρω από ένα κεντρικό θέμα το οποίο έχει σαν αφορμή και αυτό για την συζήτηση και για την πλοκή που εκτελήσεται. Το θέμα αυτό είναι η επιστροφή στο σπίτι, ας το πούμε έτσι, σε αυτό που ο καθένας αντιλαμβάνεται ως το σπίτι του, διότι στην συζήτηση των πρωταγωνιστών βλέπουμε πως ο καθένας αντιλαμβάνεται κάτι τι άλλο ως το σπίτι μου. Και γύρω από αυτό εξελίγονται διάφορες ιστορίες, διάφορα επεισόδια. Αυτή είναι η βασική πλοκή και μέσα σε αυτό τώρα, μέσα σε αυτήν την μικρή έκταση τίθενται αρκετά ζητήματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Για παράδειγμα, κατά πόσο η ομορφιά, τι είναι η ομορφιά και ποιο ρόλο παίζει, πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή μιας γυναίκας χωρίς γάμο, με γάμο, τι είναι αυτό που ονομάζουμε ψυχική κακοποίηση και από ποιους γίνεται, από ποιους θα μπορούσε να γίνεται, από ανθρώπους που μας αγαπάνε ή όχι. Και μετά φυσικά το δικό μου πολύ μεγάλο ζήτημα, αυτό που με απασχολεί όλη μου τη ζωή, τι ακριβώς, ποια θέση ακριβώς έχει η τέχνη σε αυτό που λέμε ζωή και κόσμο. Αυτά είναι τα ζητήματα γύρω από τα οποία περιστρέφεται το κείμενο.
0: Πολύ ωραία. Τώρα να ρωτήσω, έχετε κυκλοφορήσει και δύο βιβλία για παιδιά. Αυτό σε τι, πού απευθύνεται το τελευταίο, το «Υπτάμενη μέρα»?
1: Αυτό είναι ένα κείμενο για ενηλίκους. Mm-hmm.
0: Για να το χωρίσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Οπότε περάσατε μετά από δύο βιβλία που έτσι γράψατε για παιδιά, για μικρές ηλικίες, σε ένα έργο που απευθύνεται σε μεγάλα παιδιά.
1: Σε ενηλίκους, ναι. Mm-hmm. Η άποψή μου είναι τώρα μια και το φύγεται εκτικά. Mm-hmm. Η άποψή μου είναι ότι ο άνθρωπος πάντα διατηρεί μέσα του τον εαυτό του σε όλα τα στάδια της ζωής του. Δηλαδή και όταν ήταν παιδί, mm-hmm. εξακολουθεί να είναι και έτσι όπως όταν ήταν παιδί και έτσι όπως όταν ήταν έφηβος. Απλά οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν του επιτρέπουν πια λόγω ωριμότητας να εκφραστεί με τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόταν τότε, αλλά χαρακτηριστικά συγκεκριμένα από εκείνες τις ηλικίες παραμένουν και δεν εξαφανίζονται ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι το είδος μου, ας το πω έτσι, δεν είναι το παιδικό βιβλίο, είναι το μυθιστόρημα ενηλίκων και το δοκίμιο. Αλλά τα παιδικά παραμύθια προέκυψαν, διότι τώρα βέβαια αυτό είναι και θέμα εκδότη, αλλά στην Ελλάδα οι άνθρωποι δεν διαβάζουν τόσο πολύ, οι ενήλικες ακόμα λιγότερο, ωστόσο θεωρούν ότι τα παιδιά τους θα πρέπει να διαβάζουν, ενώ εκείνοι δεν διαβάζουν. Και έτσι, ας πούμε ότι για την αγορά του παιδικού βιβλίου υπάρχει ένα μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό, ας το θέσουμε έτσι.
0: Οπότε σκεφτήκατε, και αφού σας άρεσε κιόλας, και να γράψετε και αυτά τα δύο βιβλία και μπορεί να ξαναπροκύψει στο μέλλον, έτσι δεν είναι? Ή πιστεύετε ότι κάπως έκλεισε ένα κύκλος?
1: Αν θέλετε λίγο πιο δυνατά, μιλήστε μου.
0: Α, εννοώ ότι προέκυψαν κάπως έτσι τα δύο παιδικά βιβλία. Κάτω από τις συνθήκες που λέτε, και μπορεί να ξαναπροκύψουν, λέω, άμα σας αρέσει κιόλας και αυτό το είδος.
1: Η αλήθεια είναι ότι προέκυψαν ως πάρεργο, δηλαδή για μένα τα παιδικά βιβλία, επειδή είναι μικρότερης έκτασης πάντα από τα κείμενα ενηλίκων, ήταν περισσότερο η άσκησή μου. Δηλαδή η εξάσκησή μου ήταν αυτή περισσότερο, αλλά αυτά βρήκαν ανταπόκριση στην αρχή.
0: Οπότε, νομίζω ότι δεν έχουν και μία ευχαρίστηση περισσότερο. Είναι σαν να διηγεί σε κάτι στον εαυτό σου παιδί. Οπότε χαίρεσαι λίγο περισσότερο. Μάλλον πάντα χαίρεσαι όταν δημιουργείς, αλλά σκεφτείτε και ένα για παιδί. Πρέπει να βάλεις κάποια χαρά μέσα, νομίζω, υποχρεωτικά.
1: Θα σας πω εγώ τι χάρηκα. Λοιπόν, στο κείμενο ενηλίκων, αν δεν είναι φανταστική λογοτεχνία, και εγώ να πω την αλήθεια, μέχρι τώρα δεν έχω ασχοληθεί με τη φανταστική λογοτεχνία, παρά μόνο με τη λογοτεχνία του πραγματικού, με αιχμές φανταστικού, όπως και στο εν λόγω κείμενο για το οποίο συζητάμε, υπάρχει ένα μέρος το οποίο είναι εντός εισαγωγικών φανταστική λογοτεχνία, αλλά δεν είναι αυτό το είδος μου ακόμη. Πρέπει να σας πω ότι στο παιδικό βιβλίο μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Μα γι' αυτό είπα ότι έχει μια χαρά η δημιουργία.
1: Τα κάνεις όλα ό,τι όπως θέλεις εσύ.
0: Έτσι.
1: Ενώ στην λογοτεχνία ενηλίκων δεν μπορείς, ας πούμε, να λες τώρα φαντασιακό ποίηματα.
0: Πρέπει λίγο να προσέξεις.
1: Ναι,
0: εκτός να γράφεις κάτι τελείως στον χώρο του φανταστικού, που και αυτό θα είναι διασκεδαστικό, έτσι νιώθω.
1: Ναι, αυτό είναι όμως ένα τελείως διαφορετικό είδος,
0: ναι.
1: Το οποίο βέβαια πάλι έχει και αυτό έχει κανόνες, έτσι.
0: Και βέβαια και κανόνες και τις δικές του δυσκολίες και οτιδήποτε. Και...
1: ναι, και είναι συνήθως η λογοτεχνία φανταστικού, συνήθως είναι η καλή λογοτεχνία φανταστικού. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, έτσι. Το οποίο είναι λογοτεχνία φανταστικού, ωστόσο είναι αλληγορική λογοτεχνία φανταστικού. Δηλαδή πρόκειται για αλληγορίες, για ιστορίες, κείμενα τα οποία μας λένε με διαφορετικό τρόπο πώς είναι η ζωή.
0: Τώρα πετύχατε κάτι που εγώ έχω τρελαιμονή.
1: Σας αρέσει, ε?
0: Χαρά πολύ.
1: Τώρα μιλάτε για τον Άρχοντα.
0: Ναι, για τον Άρχοντα. Όχι, γενικότερα δεν είμαι ιδιαίτερα του φανταστικού, αλλά σε αυτά εδώ έχω κόλλημα.
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως κάθε αλληγορία μας δίνει να καταλάβουμε τι είναι η ζωή, χωρίς ωστόσο να είναι πεζό.
0: Χωρίς να είναι πραγματική πραγματικότητα, αν υπάρχει αυτή η έκφραση. Η μάχη του καλού με το κακό, η αδύναμη, η ισχυρή, το καλό, το κακό, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Χωρίς την πεζότητα.
0: Ναι, η διαφορετικότητα.
1: Ναι. Έχει, ας πούμε, και όλα αυτά τα... έχει και αυτό που ονομάζουμε φαντασιακό, δηλαδή την επιθυμία του ανθρώπου για συγκεκριμένα πράγματα. Ας πούμε, ισχυρές φιγούρες, για παράδειγμα, ο βασιλιάς, η επιστροφή του βασιλιά, ο βασιλιάς, όποιος επιστρέφει, είναι μια ισχυρή φιγούρα η οποία εξυπηρετεί την ανάδοση του θαυμασμού μας, γιατί πραγματικές φιγούρες όπως αυτή δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος νικάει πάντα. Είναι αδύνατο αυτό. Γι' αυτό αγαπάμε τόσο πολύ και όλα αυτά τα κείμενα, επειδή και με έναν τρόπο μας εκπληρώνουν να. Αυτό το οποίο ξέρουμε ότι δεν θα εκπληρωθεί ποτέ στην πραγματικότητα, αλλά το θέλουμε τόσο πολύ.
0: Ή μας θυμίζουν ότι το καλό στο τέλος θα νικήσει. Δεν το πιστεύουμε αυτό, καλό δεν είναι.
1: Το θέλουμε πάρα πολύ αυτό, αν και σε αυτό το σημείο πρέπει πάντα να πούμε ότι τίθεται πάντα το πολύ μεγάλο ερώτημα, τι ακριβώς είναι το καλό και από ποια πλευρά το βλέπουμε.
0: Ναι, μερικοί δυσκολεύουν τα πράγματα σε κάποια σημεία εκεί. Για να δούμε όμως πάλι στο γιατί μπορεί εδώ να πάει τώρα η συζήτηση. Θα την κάνουμε από κοντά άμα βρεθείτε στα μέρη μας να αναλύσουμε. Άμα κατεβείτε για βόλτα στην πόλη, για διακοπές, καλοκαίρι είναι. Ή αν έρθουμε εμείς πάνω μπορούμε να τα πούμε οι δυο μας για καφέ κάπου πιο, για να αναλύσουμε και πιο πολύ αυτά. Είναι πολύ ωραία και σε σχέση με τη λογοτεχνία και με τα είδη της. Τώρα, αυτό το βιβλίο, το «Υπτάμενη μέρα», υπήρχε κάποια αφορμή που αποφάσισατε να το γράψετε, εμπνευστήκατε από κάποια γεγονότα γύρω σας, από... θα μας πείτε εσείς πώς έγινε.
1: Εγώ συγκεκριμένα θεωρώ τον εαυτό μου, ας το θέσω αλλιώς, εγώ συγκεκριμένα γράφω σχεδόν όλη μου τη ζωή, δηλαδή από 8-9 χρόνων, οπότε τα κείμενα δεν προκύπτουν, είναι όπως, για μένα είναι δουλειά όπως ο κάθε άνθρωπος κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή όπως κάθε άνθρωπος πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά του και διεκπεραιώνει αυτό που πρέπει να διεκπεραιώσει, έτσι κάνω και εγώ. Κατά συνέπεια τα κείμενα δεν προκύπτουν, είναι αποτέλεσμα εργασίας τα δικά μου. Και αυτό όπως και όλα τα άλλα κείμενα είναι αποτέλεσμα ωριμότητας κάποιων σκέψεων, τις οποίες κατάφερα εγώ να ενσωματώσω σε ιστορίες. Αυτό είναι όλο.
0: Είναι κάτι δηλαδή που το κρατάτε και το συνεχίζετε από μικρή ηλικία σαν τρόπο έκφρασης και προκύπτουν και τα βιβλία σε κάποιο σημείο. Και θα συνεχίσει προφανώς να είναι έτσι.
1: Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι που είπατε λίγο νωρίτερα, να μας το αναλύσετε λιγάκι. Το θέμα κατά έναν τρόπο του βιβλίου, αλλά και κάτι που σας απασχολεί που είπατε γενικότερα, η θέση της τέχνης γενικότερα στη ζωή των ανθρώπων, σαν τι μπορεί να είναι. Το θυμάστε λίγο νωρίτερα που το αναφέρετε.
1: Ναι, το θυμάμαι. Ναι.
0: Τι είναι αυτό, πώς το σκεφτόσαστε και πώς το εντάσσετε μες στα βιβλία σας, σαν προβληματισμό, σαν κάποιο είδους θεραπεία, σαν λύση, σαν υποχρεωτική ψυχική ανάγκη πνευματική του ανθρώπου?
1: Το συνήθως το παρουσιάζω έτσι όπως το έζησα εγώ, δηλαδή σαν κάτι το οποίο είναι αδιαχώρητο από εμένα, είναι δηλαδή μία ανάγκη μου, η οποία, στην οποία εφόσον είναι ανάγκη θα αφιερώσω χρόνο και θα αφιερώσω και τη συγκέντρωσή μου, ωστόσο αυτόν τον χρόνο πρέπει να τον ξεκλέψω από κάπου αλλού και πολύ καλά ξέρουμε όλοι ότι ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος, ούτε η ενέργεια είναι απεριόριστη. Κατά συνέπεια, για εμένα και ο προβληματισμός όλων των εντός εισαγωγικών ηρών μου οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα είναι πώς θα επιβιώσω εγώ καταφέρνοντας να εκπληρώσω αυτή μου την ανάγκη. Γιατί ο καλλιτέχνης, αν και ο συγγραφέας δεν είναι ακριβώς καλλιτέχνης, αλλά ας τον εντάξουμε εκεί πέρα τώρα, για χάρη της κουβέντας, στην πραγματικότητα ανήκει σε μια ευάλωτη ομάδα, διότι αν δεν έχει από πίσω του μια καλή πλάτη, κάτι το οποίο δεν ισχύει στη δική μου περίπτωση, εγώ δεν έχω μια καλή πλάτη, πρέπει πραγματικά να τσακιστεί σε 1000 κομμάτια για να καταφέρνει και να ζει και να κάνει αυτό.
0: Α, εννοείται να το κάνει επαγγελματικά, να ζει από αυτό δηλαδή.
1: Να ζει.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτός που θέλει να γράψει θα γράψει, έτσι δεν είναι? Τώρα αυτός, από εκεί αυτό, και μετά το ψάχνουμε.
1: Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι από τη στιγμή που είναι ανάγκη, δηλαδή για όποιον είναι ανάγκη, επειδή ο χρόνος δεν είναι και η ενέργεια δεν είναι ατελείωτα, και επειδή πρέπει και να βιοποριστεί, αν δεν έχει μια γερή πλάτη, εκεί μετά ξεκινούν τα προβλήματα. Δηλαδή πώς θα ζήσεις όταν χρειάζεσαι αρκετές ώρες την ημέρα να δουλέψεις, αρκετές ώρες την ημέρα να ασχοληθείς με αυτό, μέχρι να μάθεις να το κάνεις καλά και γρήγορα. Δηλαδή εμένα μου πήρε πολλά χρόνια για να καταφέρνω στο δεύτερο σκίτσο του κάθε έργου να είμαι σχεδόν τέλεια. Δηλαδή γράφω, ας πούμε, μία φορά, ξαναγράφω δεύτερη φορά, ξαναγράφω τρίτη φορά, κάποια στιγμή την τέταρτη, πέμπτη, έκτη, δέκατη φορά θα το έχω τελειοποιήσει. Εγώ τώρα το τελειοποιώ το κείμενό μου την δεύτερη ή τρίτη φορά. Για να φτάσω στην τρίτη φορά ή στη δεύτερη, έπρεπε να περάσω από τις 20 και 40 φορές. Αυτό θέλει χρόνο, δεν είναι αστεία πράγματα. Και τον χρόνο αυτόν, πού θα τον βρεις αν πρέπει και να δουλέψεις και θέλεις και να ζήσεις, δηλαδή σαν άνθρωπος. Εγώ είμαι μια νέα γυναίκα, ήθελα να κάνω οικογένεια, να έχω μια σχέση, να έχω φίλους, να έχω μια κοινωνική ζωή. Δεν περισσεύει ο χρόνος για όλα αυτά.
0: Και νομίζω από τα λόγια σας ότι σας αρέσει η τελειότητα. Βλέπω ξαναπερνάτε τα κείμενα, διορθώνετε για να κάνετε προφανώς αυτό που γράφετε έτσι ακριβώς όπως το έχετε στο μυαλό σας, να το φέρετε δηλαδή σε αυτό το σημείο. Προσπαθώντας να φτάσετε δηλαδή σε τι, να δώσετε στον αναγνώστη ακριβώς αυτό που θέλετε να πείτε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ερώτηση που θέτετε και είναι πολύ ωραίο το ότι την συνδέεται με την τελειότητα, γιατί τι ακριβώς είναι η τελειότητα. Έχετε δίκιο, το δικό μου μέλημα ωστόσο όσον αφορά το τέλειο είναι το εξής. Θέλω να μπορέσω να πω αυτό που θέλω να πω με τον σωστό τρόπο, δηλαδή χρησιμοποιώντας τον σωστό λόγο, και για μένα εξαιρετικά σημαντικό είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λέω να έχει νόημα, και τι θα πει νόημα, θα πει να έχει μήνυμα. Να βοηθάει δηλαδή αυτόν που το διαβάζει να πηγαίνει κάπου, να μην καταναλώνει απλά, να τον βοηθάει να ενεργοποιείται και ο ίδιος και ως σκέψη και ως φαντασία. Και το δεύτερο είναι να ενδιαφέρει εξαιρετικά πολύ η γλώσσα. Και εμένα προσωπικά, δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένας από τους τρόπους με τον οποίο ο νους μου παραμένει ζωντανός και ανθίζει. Και θέλω και αγαπώ ιδιαίτερα την ελληνική γλώσσα και δεν θέλω να χαθεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τη φροντίζω ιδιαίτερα και ένας από τους λόγους για τους οποίους δημοσιεύω αυτά που γράφω, γιατί δεν αποφέρουν χρήματα όλα αυτά. Είναι ακριβώς αυτός, για να συνεισφέρω και εγώ το να μην πεθάνει την επιβίωση δηλαδή της ελληνικής γλώσσας. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως αυτού του πράγματος.
0: Πολύ ωραία. Συνεχίζετε, γράφετε, από ό,τι κατάλαβα από όσα μας είπατε, δεν σταματάει αυτό ποτέ. Άσχετα αν στο μέλλον υπάρχει κάποια κυκλοφορία ή όχι, εσείς γράφετε, είναι η δικιά σας έτσι προσωπική ανάγκη. Οπότε η απάντηση μάλλον είναι ότι γράφετε κάθε μέρα ή όποτε μπορείτε.
1: Όχι κάθε μέρα, όχι όποτε μπορώ.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα με ωράριο.
0: Ωα, είσαι τόσο πολύ συγκεκριμένο.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, η καθημερινότητα μπορεί να σε παίρνει από κάτω.
0: Και βέβαια, έχετε δίκιο. Άρα θέλετε να το κρατήσετε δηλαδή και να είναι συγκεκριμένο. Πώς πάνε οι άλλοι γυμναστήριο 6 με αυτά το απόγευμα, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γυμναστήριο μυαλού.
1: Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Ακριβώς.
0: Πολύ χρήσιμο θα έλεγα. Μακάρι να υπήρχε και κανονικότητα. Ξαφνικά νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία ιδέα αυτή που είπα. Να πηγαίνεις και το απόγευμα να κάνεις και κάτι τέτοιο. Που ξέρετε, μπορεί να το δούμε.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με το μυαλό τους.
0: Δημιουργική γραφή. Θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλές περισσότερες ομάδες και εργαστήρια και οτιδήποτε.
1: Ναι, γιατί είναι τρόπος έκφρασης. Βέβαια, δεν ταιριάζει σε όλους.
0: Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά και κακά να γράφεις, το να γράφεις είναι σημαντικό για μένα. Είναι δεν χρειάζεται εκδόσεις. Κάν το εκεί, θα δεις πόσες λύσεις θα βρεθούν και πόσο...
1: Συμφωνώ σε αυτό και θα σας πω, επειδή διδάσκω, ότι εξαιρετικά σημαντικό είναι να γράψεις με το χέρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σημαντικό να γράψεις με το χέρι και αναπόφευκτα όλοι μας το περνάμε μετά από την οθόνη, κακά τα ψέματα.
0: Πλέον
1: εντάξει,
0: σίγουρα.
1: Και η οθόνη βοηθάει, αλλά το χέρι είναι ανυπέρβλητο.
0: Να, η σύνδεση αυτή με το μυαλό,
1: δεν
0: το μάτι, όλα.
1: Καλά.
0: Όλη αυτή η σύνδεση, λέω, με το μυαλό, το μάτι, όλα συμμετέχουν εκείνη την ώρα. Γράφοντάς το σχεδόν το ζεις αυτό που γράφεις. Δεν ξέρω, είναι λίγο πιο ψυχρό το πληκτρολόγιο. Τώρα τι να λέμε, τα ξέρετε καλύτερα εσείς. Αλλά ευκολία μας κιόλας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί θα πάμε για ειδήσεις. Χαρά μας να ξαναπούμε με οποιαδήποτε ευκαιρία. Αν κατεβείτε προς τα μέρη μας, να κάνουμε και μια συζήτηση από κοντά, να είμαστε και λίγο πιο χαλαροί από τον χρόνο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι σε όλους, σε εσάς και στους ακροατές μας, να είναι πάντα καλά. Και το ίδιο και για εσάς, δηλαδή όταν βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη, θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω.
0: Μακάρι το εύχομαι να βρεθώ. Καλό τάξιδο να ευχηθώ το βιβλίο σας. Συνεχίστε όλα αυτά τα ωραία που κάνετε και καλό γλυκό καλοκαίρι σας εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Λάγιο, επίσης. Γεια σας.
0: Με αφορμή το βιβλίο «Υπτάμενη μέρα» μιλήσαμε με την συγγραφέα του βιβλίου, την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, και λίγη μουσική και πάμε για ειδήσεις στις 4. Μετά εδώ παρέα με τις μουσικές μας επιλογές μέχρι και τις 5.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερώς με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒΗ, ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες, και 4 εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα, αναζητείται ο εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Από την αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την πολεοδομία. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Υποστήριξη παρέχουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μέχρι σήμερα αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, έστειλε ο Σοκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μη μας οδηγείτε στον διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζα Νταλανσάρη, δήλωσε ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία θα έχει επαφές μόνο με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από σήμερα έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόριος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
5: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα μας, live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα.

ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: I love it. It was everything.
1: I want to do this.
0: Yeah.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σεζαρέ Έβορα και το Σοντάντ, τόσο κλασικό αλλά τόσο αγαπημένο. 6 λεπτά μετά από τις 5, εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Τρίτης και είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου. 2 μήνες ακόμα καλοκαίρι. Λοιπόν, και για να το συνδέσουμε με αυτό που λέγαμε στην αρχή, το άρθρο στο οποίο αναφερόμασταν. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 6 ο Χρήστος Βουγιουκλέκης που φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social, τρέχουν και διαγωνισμοί εκεί. Παίρνετε μέρος, κάντε like φυσικά και περιμένουμε και γραπτά μηνύματα. Όπως κάθε απόγευμα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί συναντιόμαστε.

καθώς φεύγει αυτό στον αέρα μας, λέω να πάμε μέχρι τη Σύφνο αυτές τις ημέρες. Αν είστε ήδη εκεί, αν σκοπεύετε να πάτε, η Σύφνος τα τελευταία 11 χρόνια φιλοξενεί ένα μουσικό διαμαντάκι. Αυτό είναι το Μιουζιφάντο, το φεστιβάλ κλασικής μουσικής που κάθε καλοκαίρι μεταμορφώνει αυλές μοναστηριών, πλατείες και υπαίθριους χώρους του νησιού σε τόπους συνάντησης μουσικών και κοινού. Από χθες λοιπόν μέχρι και τις 6 Ιουλίου το Μιουζιφάντο επιστρέφει στη Σύφνο για 11η χρονιά με θέμα «Μουσική για όλους». Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες κλασικής μουσικής, φυσικά, αλλά και jazz, χοροδιακές συμπράξεις, μουσικούς περιπάτους, παρουσιάσεις και παράλληλες δράσεις που απλώνονται σε ολόκληρο το νησί, ενώ οι πρωινές ώρες είναι αφιερωμένες σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για μουσικούς κάθε ηλικίας και επιπέδου. Η φετινή διοργάνωση αποκτά και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ίδρυση του Μουσικού Εργαστηρίου Σύφνου Φραγκίσκη Ψαχαροπούλου Καρόρη, του εκπαιδευτικού πυρήνα από τον οποίο γεννήθηκε η ιδέα του φεστιβάλ στη Σύφνο. Από την πρώτη στιγμή στόχος ήταν να φέρει τη μουσική πιο κοντά στα παιδιά του νησιού, αλλά και να αποδείξει ότι η κλασική μουσική μπορεί να είναι ανοιχτή και προσιτή σε όλους. Ένα εργαστήριο που έχει το όνομα της Φραγκίσκης Καρόρη, μια σπουδαία προσωπικότητα για την ελληνική μουσική και φυσικά για την ελληνική ραδιοφωνία και το ελληνικό ραδιόφωνο γενικότερα.

Ρόρη γεννήθηκε στην Αθήνα, έχει καταγωγή από τη Σύφνο. Και έφυγε το 2009 αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον χώρο της μουσικής και του πολιτισμού.

roots λοιπόν από εκείνα τα παλιά και τα αγαπημένα, και πολλά πολλά χρόνια πίσω μας πήγε αυτό το τραγούδι νομίζω, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, 5 λεπτά για την ακρίβεια, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον κόσμο αυτή την ώρα, τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι κάπως τα βλέμματα στραμμένα στα Πετράλωνα σήμερα, και είναι στραμμένα και σε αυτούς τους ανθρώπους και που έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν αυτό το ξαφνικό. Και πάμε λοιπόν να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε στις μουσικές μας σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των δυνάμεών της για την κατάσβεση της φωτιάς, εντοπίστηκε και σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Δίπλα στα πρώτα σπίτια της περιοχής Λιτή, Φλόγες, ένας κάτοικος της κοινότητας διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκάβματα να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής. Καλούνται οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα και 3 πεζοπόρα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και τη σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

enjoy yourself όσο γίνεται. Δηλαδή και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, 24 λεπτά πριν από τις 6. Πάμε να φτάσουμε μαζί μέχρι το τέλος, να υποδεχθούμε την Κλαουντία Μάτολα στην απογευματινή παρέα εδώ στο Κόσμος 93,6. 24 λεπτά λοιπόν πριν από τις 6 μένουμε εδώ, μένουμε στο δικό μας κόσμο, στις δικές μας μουσικές, αυτές που ξεχωρίζουμε. Και θυμόμαστε Amy Winehouse τώρα.

Mark Ronson και Ray Suzanne από τις πολύ ωραίες στιγμές του 2026. Και έχει κάνει μια πολύ ωραία καταγραφή στο Αθηνόραμα η Κωνσταντίνα Ηροδότου για τα μουσικά φεστιβάλ που παίζουν φέτος το καλοκαίρι εκτός Αθηνών. Και είναι πολύ ωραία αυτή η καταγραφή, γιατί τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα μας εμένα και αξίζει τον κόπο κανείς να ρίξει μια ματιά και να επιλέξει ανάλογα με το σημείο που θα βρίσκεται σε ποιο φεστιβάλ μπορεί να πάει. Η συζήτηση λέει γύρω από τα μεγάλα καλοκαιρινά φεστιβάλ επικεντρώνεται συχνά στην Αθήνα, ωστόσο κάθε χρόνο η περιφέρεια αποδεικνύει ότι διαθέτει τη δική της ισχυρή δυναμική. Φιλοξενεί, λέει, διοργανώσεις που όχι μόνο ανταγωνίζονται τις μεγάλες αστικές παραγωγές, αλλά συχνά προσφέρουν μια πολύ πιο αυθεντική εμπειρία από τα βουνά της Πίνδου μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και από τη Θεσσαλία μέχρι τη Χαλκιδική. Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει την ελληνική περιφέρεια να πρωταγωνιστεί στον πολιτιστικό χάρτη και λέω να κάνουμε μια στάση τον Αύγουστο κυρίως νομίζω στο Sunny Festival. Ελάχιστα ελληνικά φεστιβάλ, λέει, διαθέτουν τη διεθνή εκτινοβολία του Sunny Festival, το οποίο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους πολιτιστικούς θεσμούς της Μεσογείου. Ξεκινάει φυσικά σε λίγες ημέρες, 11 Ιουλίου, κρατάει μέχρι τις 15 Αυγούστου, όπου ο λόφος της Sunny μετατρέπεται σε διεθνή μουσικό προορισμό. Γιατί λοιπόν το line-up φέτος κόβει την ανάσα, φέρνοντας στην Ελλάδα τον μυθικό Robert Plant, τον pop star James Arthur, τους εμβληματικούς The Waterboys και τους θρυλικούς Soul to Soul. Και το φεστιβάλ κλείνει το 15 Αύγουστο, η αυλαία πέφτει το 15 Αύγουστο με την μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία της Βίκης Λεάνδρος.

το δεσί αυτό που θέλουμε, ή αλλιώς θα σε πάρω να φύγουμε σε αλληλεγγύη, σε άλλα μέρη που λέγει και ένα παλιό δικό μας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο εδώ στο κόσμο 93,6 θα έρθει η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο. Οπότε μείνετε μαζί της από τις 6 μέχρι τις 8. Εμείς αύριο πάλι θα τα ξαναπούμε στο απόγευμα της Τετάρτης. Θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο μαζί από τις 4 μέχρι και τις 6. Για τις δύο ώρες που πέρασαν, ο Χρήστος Βιουκλάκης ήταν στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλό απόγευμα να έχετε, καλή συνέχεια, καλές βόλτες επίσης. Γεια χαρά.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
3: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
2: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μουέβε λα σιντούρα μουλάτα, με το ωραίο αυτό φοβερό περιβάλλον στην Κούβα, το αφρολάτιν περιβάλλον. Κουαρτέτο Οριέντε ήταν στον αέρα μας. Ακούσαμε και Roots Train. Βρεθήκαμε σε Τζαμάικα και Κούβα. Είναι απογευματάκι Τρίτης, πολύ πολύ ζεστό, 30 Ιουνίου. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι της παρέας. Λέμε τρόπους επικοινωνίας. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το rtaco.gr. Ένας ολόκληρος ωραίος, ωραιότατος κόσμος μουσικός και σε application στο κινητό σου, Ιταλία και Ισπανία. Μαρία Χωσέ Γεργό, People of the Moon, ο τίτλος του άλμπουμ, στο 2026.

Στο άλμπουμ People of the Moon που κυκλοφόρησε πρόσφατα, εκεί βρισκόμαστε στην Ισπανία, εκεί που η Ισπανία και η Ιταλία θα συναντηθούν. Μέσα από στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Εσείς απλά κάνετε ένα search Cosmos Radio και εμείς διαβάζουμε αυτά που γράφετε και στο Messenger. Ακολουθεί σελίδες μας στα social media. Bam Love στο 2026 και αυτό το έχουμε πει, είναι χρονιά που είχαμε πολύ ωραία πράγματα μουσικά. Ωραίες στιγμές. 12 Ιουλίου θα δούμε και την ΑΕΚΑ ζωντανά στην Τεχνόπολη.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Έτσι κάπως το 2000 με αυτό το άλμπουμ Πρόξιμα Εστασιόν Εσπεράντζα, ο Μάνου Τσάο δημιούργησε μια πολύ ωραία κατάσταση μακριά από τους Μάνο Νέγκρα, αλλά και πολύ κοντά. Στη Βραζιλία εμείς φτάσαμε. Καϊτάνο Βελόσο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Απειλούνται σπίτια στη Λιτή ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς το Μελισσοχώρι. Να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής κλήθηκαν οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα εντοπίστηκε σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή των Εξαμιλίων Κορινθίας. Επιτόπου 65 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρας συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαριώνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τείχων εγκλωβισμένων. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλειας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και η σύνδεση φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Γενικά έθριος καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά αύριο, έως 36 βαθμούς η Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Crabb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών. 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ray Henry από τη Ray σε ντουέτο με τον Al Green. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι ζεστό ζεστό Τρίτης 30 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Road Trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Και την έκπληξη του 26 με τους Waterboys. Να διασκεδάζουν. Knocking on Heaven's Door. Αλλά είναι το φοβερό ότι είναι ακριβώς έτσι στην ενορχήστρωση τη Waterboy Key.

Knocking on Heaven's Door, λοιπόν, από τους Waterboys, με μια, με τραγούδια που δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ, όπως αυτό, covers σε διασκευές, σε Bob Dylan και Willie Nelson. 17 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Τριπλή κυκλοφορία, λοιπόν, με κομμάτια από το παρελθόν, αδημοσίευτα τραγούδια και μερικές ηχογραφήσεις που είχε γράψει το συγκρότημα πριν από αρκετά χρόνια, δηλαδή ένα ολόκληρο χαμένο άλμπουμ έμεινε στο σιρτάρι 35 και χρόνια και τώρα κάπως έτσι το έφτιαξαν, το ξεσκόνησαν, έγραψαν και τραγούδια διασκευές και έρχεται στο 2026 και Willie Nelson έχει μέσα, αλλά εμείς θα ακούσουμε το Dream Chaser από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson που μόλις κυκλοφόρησε και αυτό. Dream Chaser, ο τίτλος του άλμπουμ. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Πώς περνάει ο χρόνος, λέει ο Willie Nelson στα 92 του. Κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη και ψάχνει αυτό το αγόρι που άλλαξε τη ζωή του στην πορεία του με μια κιθάρα στην πλάτη. Ο χρόνος φεύγει μέσα από τα χέρια μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αυτό είχε νιώσει πολύ καλά ο Waters, σχετικά νέος, έτσι, στα 30 του, πολύ νέος, θα έλεγε κανείς. Ένιωσε ότι ο χρόνος φεύγει μέσα από τα χέρια μας, ότι εμείς προχωράμε, τα πράγματα, κάποια πράγματα αλλάζουν και κάποια πράγματα μένουν ακριβώς τα ίδια, ενώ εσύ έχεις προχωρήσει τόσο πολύ.

Ένιωθε κάπως ότι περνάει ο χρόνος μέσα από τα χέρια του και δεν καταφέρει να κάνει πράγματα. Έτσι, ενώ εκείνη τη στιγμή έγραφε το Dark Side of the Moon. Και είχε ήδη κάνει πόσο, όχι μόνο ο Waters. Αλλά ένιωθε πραγματικά ότι δεν θα προλάβει να κάνει πράγματα. Τόσο όμορφα περιγράφει μέσα σε αυτό το αριστούργημα που εύκολα μπαίνει στα 10 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Για το πόσο περίεργο είναι αυτό το πέρασμα του χρόνου, ο τρόπος που το αντιλαμβανόμαστε, ότι κοιτάς τον ήλιο που είναι ακριβώς ο ίδιος, οι δρόμοι της γειτονιάς σου που μεγάλωσες, τα χρώματα, κάποια πράγματα μένουν ίδια και κάποια άλλα αλλάζουν τόσο πολύ που δεν έχεις κανένα έλεγχο πάνω σε αυτό. Και φτάνεις έτσι κοντά στο τέλος της ζωής σου, νιώθοντας ότι έχασες πολλά που δεν έκανες, που δεν είπες, που δεν έζησες. Και με ένα ticking clock, με ένα ρολόι που χτυπάει, μέσα από τα χέρια σου γλιστράει ο χρόνος. Και εσύ είσαι κολλημένος στα ίδια, έτσι ένιωθε στα 30 του, γράφοντας το Dark Side of the Moon και αλλάζοντας την ιστορία της μουσικής. Time, Pink Floyd.

Jealous Lover ακούσαμε από το Foreign Tongues, από το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, Κόσμος. 93,6 τα ραδιόφωνα σας, Gitkin και Night Tripper. Στο 26 και αυτό, μέσα από το άλμπουμ Where the South Winds Wail.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Here comes the sun από την Τζο Στόουν. Πάρα πολύ ευχάριστη εκτέλεση στο τραγούδι του George Harrison που έγραψε στον κήπο του Clapton με την κιθάρα του Eric Clapton. Τζο Στόουν, λοιπόν, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. 5 λεπτά μετά τις 7, απογευματάκι Τρίτης, 30 Ιουνίου. Έτσι κλείνει ο Ιούνιος με πανσέλινο, με μουσικές του κόσμου. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ μέχρι τις 8. Χρήστος Βουνιουκλάκης θα φροντίζει τον ήχο μας.
1: Cosmos Classic.

Kingston Town, λοιπόν, Lord Creator. Κυκλοφορούν βέβαια διάφορα memes έτσι στο ίντερνετ που λένε διάφορα γνωμικά τη κακιά ώρα. Που λένε ότι είναι έρευνα, είπε αυτό, που δεν το είπε καμία έρευνα αυτό. Και ειδικά ένα συγκεκριμένο τρόπο πέτυχα που έχει τον Σέρχιο Ράμος και τον Αϊνστάιν να βγάζει γλώσσα και λέει το σύνδρομο του μισάνθρωπου, ότι και καλά όποιος μισεί όλους τους ανθρώπους έχει πολύ ψηλό IQ. Όχι. Δεν υπάρχει καμία τέτοια έρευνα που να λέει ότι οι μισά άνθρωποι έχουν υψηλό IQ. Άμεση επίσημη επιστημονική συσχέτιση που να το αποδεικνύει αυτό. Όμως η κριτική σκέψη, ο κινησμός συχνά δείχνει ψηλή κριτική ικανότητα, η οποία συνδέεται με IQ που κάνουν τους ανθρώπους πιο σκεπτικιστές, επιλεκτικούς. Ένα έξυπνο άτομο δηλαδή μπορεί να εντοπίζει ευκολότερα ελαττώματα στο σύστημα ή στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είμαι μισάνθρωπος. Συνήθως το αντίθετο συμβαίνει. Είναι απογοητευμένοι ιδεαλιστές. Συναισθηματική νοημοσύνη, το να μισεί κανείς μόνιμα και τυφλά, δείχνει έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης. Δυσκολία στη διαχείριση θυμού, κοινωνική αποξένωση. Γιατί όπως είπε, έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ωραίο αυτό που είχε πει ο George Bernard Shaw. Ότι όσοι δεν έχουν το χάρισμα της εύστοχης παρατήρησης συχνά βαφτίζουν κινησμό αρνητικά την ικανότητα να βλέπει κανείς την πραγματικότητα όπως είναι. Μάλιστα είναι ακριβώς έτσι. The power of accurate observation is commonly called cynicism by those who have not got it. Ωραίοτατο.

αυτή τη χρονιά είχε το κάτι της της αυτή η χρονιά. Πάμε λίγο πίσω να ακούσουμε και άλλη μια ωραία στιγμή που πήγε στα βραβεία Grammy παντού το 23, με την όμορφη ιδέα του Luke Combs να διασκευάσει το Fast Car της Tracy Chapman, από τα ωραιότερα τραγούδια

Tom Waits ακούμε, και για αυτή την επιδημία της αντρικής μοναξιάς μιλάει μία ψυχολόγος, ακαδημαϊκός είναι, η Dr. Judy Ho, κλινική και δικαστική ψυχολόγος, ακαδημαϊκός συγγραφέας, η οποία σε συνεντεύξεις, αναλύσεις έχει μιλήσει για αυτή την επιδημία. Η επιδημία ανδρικής μοναξίας λέγεται. Οι γυναίκες τρέχουν πίσω από τους άντρες που έχουν απομονωθεί. Male loneliness epidemic λέγεται. Και έχει γίνει κεντρικό θέμα συζήτησης τα τελευταία χρόνια στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία. Και έχει την εξής ανάλυση. Πιστεύει ότι ευθύνεται για όλο αυτό η συναισθηματική νοημοσύνη που δεν υπάρχει. Ότι οι άντρες έχουν έρθει σε ένα σημείο, ξεκαθαρίζει λοιπόν ότι είναι θύματα, όχι φταίχτες αυτού του φαινομένου. Το σύστημα φταίει ουσιαστικά, ότι υπάρχει το στερεότυπο του σκληρού άντρα. Από μικρή ηλικία τα αγόρια συχνά αποθαρρύνονται από το να κλάψουν, να δείξουν αδυναμία. Δεν μπορούν να διαχειριστούν δηλαδή ουσιαστικά τα συναισθήματά τους και να τα επικοινωνήσουν. Και όλο αυτό έχει δημιουργήσει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πολλά πράγματα. Έχει μιλήσει και ένας φοβερός άνθρωπος που είχε γράψει και το How Good Men Turn to Evil με το πείραμα του Milgram, ο Φίλιπ Ζιμπάρτο, που έφυγε και από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια. Είχε μιλήσει γι' αυτό πάρα πολλά χρόνια πριν ξεσπάσει όλο αυτό και γίνει θέμα, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα από την έρευνα που έχει γίνει με το πορνό και τα video games, και ότι έχει γίνει rewire ο εγκέφαλος των αντρών. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στις επιδόσεις του σε όλους τους τομείς.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Στην Αργεντινή με Kevin Johansen, ο Ainada Common Goal, Κόσμος 93,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Παρέα θα είμαστε για λίγο ακόμη. Κλάουντια Μάτωλα σε ένα road trip, μουσικό Χρήστος Βουγιουκλάκης στη φροντίδα του ήχου. 30 Ιουνίου, έτσι κλείνει ο Ιούνιος με μία παντσέλινο, με ζέστη και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Tumbao Experience, Sam Wyman και Love Me or Leave Me. Καλοκαιρινό Love Me or Leave Me, έτσι, το 26.

30 Ιουνίου, σήμερα 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου το 34. Έγινε ένα αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών στους κόλπους του Ναζιστικού Κόμματος. Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών είναι το Σαββατοκύριακο εκείνο το 1934, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, σε ένα τουριστικό θέρετρο στα περίχωρα του Μονάχου. Πρωταγωνιστές ο Αδόλφος Χίτλερ, οι άμεσοι συνεργάτες του Γκέρινγκ, Χίμλερ, Γκέμπελς και Χάιντριχ, το παρεάκι αυτό, και ήταν αυτή η βραδιά, η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών που έμεινε στην ιστορία. Αυτή η νύχτα 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου.

Ο Ζαφύρος με το Μπόσα Κουμπάνα. Η Κάμερον Δίας, όχι ότι περιμέναμε από την Κάμερον Δίας για απλό common sense, απλή κοινή λογική, απλή έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ σε κάποια πράγματα που καμιά φορά ξεχνάμε κάθε μέρα την αλήθεια και την πραγματικότητα. Έτσι, σε μια εκπομπή στο Access Hollywood, στο πλαίσιο της προώθησης του βιβλίου της για την ευεξία, η Κάμερον Δίας μίλησε γιατί τη θυμώνει πολύ, τη θυμώνουν κάποιες λέξεις, κάποιες συμπεριφορές των ανθρώπων, ότι έχουν γίνει, έχουν σταθεροποιηθεί με έναν τρόπο, είναι κανονικότητα. Λέει, με ενοχλεί η λέξη αντιγύρανση, λέει, οι διαφημίσεις δίνουν λάθος μηνύματα, η βιομηχανία της ομορφιάς. Η λέξη αντιγύρανση, λέει, δεν υπάρχει, με τρελαίνει, λέει, η Κάμερον Δίας κάθε φορά που τη βλέπω. Πραγματικά δεν υπάρχει, λέει, τέτοιο πράγμα, όμως η αντιγύρανση. Όλοι μεγαλώνουμε, τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει τρόπος να το σταματήσουμε αυτό. Είναι τρομερό, εξήγησε, ότι πολλές γυναίκες νιώθουν στεναχώρια που μεγαλώνουν, επειδή πιστεύουν ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν αποτύχει αν δεν δείχνουν πλέον 25 ετών. Οι γυναίκες, λέει, το παίρνουν προσωπικά. Αυτό είναι το λάθος, ότι μεγαλώνουν. Όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο. Και οι άντρες και οι γυναίκες πιστεύουν ότι απέτυχαν κανείς επειδή δεν μοιάζει 25. Είναι τρελό το να μεγαλώνεις, και σε αυτό έχει δίκιο. Είναι προνόμιο. Δεν καταφέρνουν όλοι να γεράσουν. Αυτό είναι που ξεχνάμε.

Michael Field, So Young από το Michael Bublé. Όποιος έχει χάσει ανθρώπους νέους σχετικά, δεν το βλέπουν έτσι τόσο εύκολα για αυτό που λέει και η Cameron Diaz, γιατί είχε χάσει τον πατέρα της στα 58. Γι' αυτό μπορεί και το βλέπει αυτό πολύ καθαρά, τι προνόμιο είναι να ζει κανείς και να μπορεί να γεράσει έτσι. Πολύ ωραία όμως το είχε σχολιάσει ο Bill Maher, πάρα πολύ ωραία, στην εκπομπή του. Είχε κάνει μια ολόκληρη ανάλυση για τον ηλικιακό ρατσισμό της Δύσης, συγκρίνοντάς τον με το σεβασμό που δείχνουν άλλες κουλτούρες στους ηλικιωμένους, και γι' αυτό η κοινωνία είναι άρρωστη κατά κάποιο τρόπο και η υποκρισία τόσο μεγάλη. Αυτό που λέει και ο Λιαντίνης, ότι η νεότητα έχει γίνει είδωλο. Αυτό είναι το λάθος. Ζούμε σε μια κουλτούρα που έχει πάθει αιμονή με το να δείχνει και να παραμένει νέα, με αποτέλεσμα να θεωρεί τους ηλικιωμένους αόρατους, λιγμένους. Η εμπειρία πετάγεται στα σκουπίδια, ενώ σε παραδοσιακές κοινωνίες όπως την Ασία η μεγαλύτερη ηλικία θεωρούνται οι σοφοί της φυλής της κοινότητας. Στη σύγχρονη Δύση τους αντιμετωπίζουμε συχνά ως βάρος. Η Λάνα Ντελερέη το θέτει ωραία, γιατί πέρα από τον ναρκισισμό, που είναι και αυτό μια μεγάλη επιδημία, και το είχε πει και η Έλενα Πλάτωνος στην Καθευτοποιία πολλά πολλά χρόνια πριν, που το είχε παρατηρήσει και γι' αυτόν τον λόγο έγραψε την Καθευτοποιία, η Λάνα Ντελερέη το λέει αλλιώς, ότι πίσω και από όλο αυτό υπάρχει και ένας φόβος ότι κανείς μπορεί να μην αγαπηθεί επειδή δεν είναι νέος και όμορφος, όπως το λέει. Young and beautiful, Λάνα Ντελερέη.

Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Χρήστος Βουλιουκλάκης ρύθμιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Βραδάκι Τρίτης με Παντσέλινο έρχεται 30 Ιουνίου, έτσι φεύγει ο Ιούλιος και μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Με θερμοκρασία να ανεβαίνει. Αλσέο Βαλέντσα, Ζαζ, Λαμπέλ Ντεζού. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Φιλιά.

0: Τσαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together.
1: Αυτή είναι η Saint Germain.
0: Put your hands together one time.
1: Τι ωραίο. Εδώ είμαστε και εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Φίλες και φίλοι, έξω έχει μια κίνηση, λες και είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Γελάει ο Χρήστος, Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Υπάρχουν δύο τινά. Το ένα είναι ότι είναι 30 Ιουνίου και αύριο είναι 1η Ιουλίου. Και ξέρεις, από αύριο, Χρήστο, ξεκινάνε οι επίσημες άδειες. Μπράβο, ακριβώς, γιατί ο δρόμος που πάει για το αεροδρόμιο, για την Ιατική Οδό, είναι γεμάτος και η Φυσία είναι γεμάτη. Κάτω στο κέντρο, εντάξει, έγινε όλο αυτό το φοβερό στα Πετράλωνα που έχει καπνό παντού με την κατάρρευση του κτηρίου. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα κέντρο, έχει σήμερα μια πόλη η οποία είναι λίγο ανάκατη. Αλλά εντάξει, μην ανησυχείτε καθόλου. Εμείς είμαστε εδώ. Αν μη τι άλλο, φίλες και φίλοι, βάλτε λίγο πιο δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου σας. Ακούστε ωραία πράγματα. Έχει σήμερα και John Legend στο Ηρώδιο. Έχει αύριο και Μόμπι. Έχει και Beth Hart. Έχει και ποδόσφαιρο. Έχει και Μουντιάλ. Έχει ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Καλή διάθεση να έχετε πάνω απ' όλα. Got to be tough. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια. Και όχι μόνο, και ζέστη.

Toots και Bertoots and the Maytals. Got to get tough. Got to be tough. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmos Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτό είναι το Higher, αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται πάρα πολύ στα ημίχρονα κυρίως. Παίζουν αυτό, εντάξει, αυτό είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία είναι, αν θέλετε, και από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ, αλλά παίζουν ιδιαίτερα φίλες και φίλοι και Bon Jovi. Όχι μόνο παίζουν και το You Give Love Bad Name και κάνα δύο άλλα κομμάτια του Bon Jovi που τα ακούμε στα ημίχρονα και στο λεγόμενο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίχτες. Είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται ιδιαίτερα. Μιας και μιλάμε για το Μουντιάλ, είδαμε και την έκπληξη. Ακούω κάθε μέρα το πρωί και το μεσημέρι και το Γιώργο Μουχταρίδη, αλλά εκεί και το Λεωνίδα με το Γιάννη να κάνουν τα προγνωστικά, εν πάση περιπτώσει, των αγώνων. Έχει ενδιαφέρον. Χθες το βράδυ, πάντως, εγώ ξενύχτησα κοιτώντας την Ολλανδία με το Μαρόκο στα πέναλτι. Βέβαια, θα πρέπει η Ολλανδία να έχει φάει 3-4 γκολ κανονικά μέσα στο παιχνίδι, σε σχέση με τη Γερμανία που με το Στανιό. Αλλά όταν παίζεις και πας στα πέναλτι, φίλες και φίλοι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Να δούμε σήμερα, γιατί σήμερα έχει ακτήλε. Φανταστούμε Νορβηγία τώρα που παίζεται το παιχνίδι και είναι 20 λεπτό, γιατί στην ΕΡΤ είμαστε, έχουμε παντού οθόνες, τηλεοράσεις. Ωραία, τα βλέπουμε. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ρίχνουμε και κλεφτές ματιές με την Νορβηγία και την ακτή Λεφαντοστού. Στις 12 έχει Γαλλία-Σουηδία, πολύ ενδιαφέρον ομοίως. Και στις 4 για τους ξενύχτηδες οι Λατινοαμερικάνοι. Μεξικό με Εκουαδόρ. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Φανταστείτε να ήταν σε καμιά Ιαπωνία και να έπρεπε να κοιτάς μπάλα από τις 6, 7, 8 η ώρα το πρωί, 10, 11. Ναι, δεν είναι καλύτερα, Χριστό. Εντάξει, καλύτερα είναι να κάνεις να κοιτάς ποδόσφαιρο με τη δροσούλα. Να μου πεις, αλλά έχεις δουλειά. Όλοι ζοριζόμαστε να ξυπνήσουμε λίγο αυτές τις μέρες. Αλλά, φίλες και φίλοι, το ποδόσφαιρο κάθε 4 χρόνια το βλέπεις. Και τέτοιες ομάδες και τέτοιους παίκτες. Και τώρα αρχίζει σιγά-σιγά και γίνεται έτσι ζεστό όλο αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, αρέσει δεν αρέσει. Λοιπόν, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Instagram έχουμε 25 για τα 25. Κληρώνουμε βιβλία, φίλες και φίλοι, καινούργια βιβλία για αυτό το καλοκαίρι. 5 πρώτη εβδομάδα διαγωνισμού με 5 βιβλία. Θα ακολουθήσουν άλλες 4-5 λοιπόν για 25 για τα 25 χρόνια του κόσμου. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη 1η του μήνα. Οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Όπως έχουμε και προσκλήσεις για το Jose James, για το live του Jose James στο Λυκαβητό την άλλη Δευτέρα στις 6 του μήνα. Μέχρι την Παρασκευή στέλνετε μηνύματα μόνο στο Instagram και μόνο στο Facebook. Έχουμε προσκλήσεις για τον Δημήτρη Καλατζή στο γήπο του Μεγάλου Μουσικής για την Παρασκευή. Ο διαγωνισμός λήγει μεθαύριο. Ωραία πράγματα και στο Facebook και στο Instagram. Μπαίνετε, κάνετε follow και like. Όχι στις σελίδες μόνο, κοιτάτε τα reels. Εκεί τρέχουν οι διαγωνισμοί. Γράφετε τα σχόλιά σας και αυτόματα, εάν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όλους και εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μήνυματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα, φωτογραφίες, ό,τι υπάρχει. Τα βλέπουμε λοιπόν εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας, αυτομάτως και απαντάμε. Όπως πολύ σωστά λέει και ο φίλος ο Γιώργος, το καλησπερίζουμε στο Viber. Επίσης από αύριο 1η Ιουλίου αρχίζουν και οι διακοπές για εσάς τους εκπαιδευτικούς. Πολύ σωστά. Heard it through the grapevine. Ο Γκραν Λάζλο.

0: Κόσμος 93,6.
1: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Ναταλία Λαφουγκάρντ και το Κοκοσέλα Πλάγια. Έτσι, είναι για τις παραλίες αυτό το κομμάτι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι 36 λεπτά μετά τις 8. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 3η 30 Ιουνίου των Αποστόλων. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Αποστόλιδες, Αποστολίες, χρόνια πολλά σε όλους. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί εξακολουθείτε και στέλνετε μηνύματα για την ονομαστική γιορτή, την χθεσινή. Να είστε όλοι καλά. Θα σας απαντήσω σε όλους. Σας δίνω το λόγο μου. Θα προλάβω αυτές τις μέρες και στο Facebook και στο Instagram και στις προσωπικές μου σελίδες. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είμαι πολύ συγκινητικό. Σας ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς σε όλο τον κόσμο και όλους εδώ πέρα τους φίλους, συναδέλφους που έχουμε ευχηθεί και μου έχουν ευχηθεί αυτές τις μέρες για την ονομαστική εορτή. Βέβαια, προχθές το βράδυ, την Σάββατο προς Κυριακή, έγινε πολύ μεγάλο πάρτι, φίλες και φίλοι, στο Nissan Stadium στην Αμερική, στο Νάσβιλ. Εκεί, όπως είχαμε πει εδώ και ένα χρόνο, ο Alan Jackson αποφάσισε, ένα στρίλος της country μουσικής, και δεν είναι και μεγάλος, είναι 67 χρονών, ο Alan Jackson αποφάσισε να σταματήσει την μουσική του καριέρα. Μιλάμε με τον Garth Brooks αυτή τη στιγμή. Ο Alan Jackson είναι ένας από τους καλλιτέχνες που έχουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων σε αυτό που ονομάστηκε neo-traditional country στην Αμερική. Αυτό ήταν ο άνθρωπος που το έφτιαξε, που το πέρασε μέσα στην αμερικάνικη κουλτούρα, όχι μόνο της country, στην αμερικάνικη κουλτούρα για να το λέμε, αλλά έχοντας δυστυχώς ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είναι γενετικό, όπως το είπε, το είχε και ο πατέρας του, το είχε και ο θείος του, μια νεφρική εκφυλιστική πάθηση που καθιστά και το περπάτημα και την ισορροπία του γενικά όλο πιο δύσκολα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε πολλές φορές να βγαίνει πάνω στη σκηνή τα τελευταία χρόνια. Βλέπαμε τον Alan Jackson να βγαίνει πάντα με κάποιος να τον κρατάει. Και έλεγε, ήθελα να σταματήσω πια να βγαίνω πάνω στη σκηνή έτσι, γιατί νόμιζε ο κόσμος ότι είμαι μεθυσμένος. Δεν είμαι μεθυσμένος, απλά έχει μία νόσο, μία ανίατη εκφυλιστική πάθηση που δυστυχώς τον αναγκάζει πάντα να στέκεται και να βαστάει κάπου για να μην πέσει. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αποφάσισε, κάνοντας την ισορροπία πάνω στη σκηνή και γενικά όταν είναι όρθιος, να είναι όλο πιο δύσκολο και πιο δύσκολο, να κάνει farewell tour προχθές. Λέω και πάλι, μόνο 67 ετών ο Alan Jackson. Πρέπει να μαζεύτηκαν 60.000 άνθρωποι στο Nissan Stadium και άλλες 100.000 άνθρωποι έξω από το στάδιο. Και τραγούδησε ο Λουκ Μπράιαν, η Λένι Βίλσον, ο Λουκ Κόμς, ο Κόντι Τζόνσον, όλοι οι πάντες, η Little Big Town, ο Τζον Παρντί, ενώθηκαν με μέλη της οικογένειας στο κόκκινο χαλί. Έπιασε μια ασύλληπτη μπόρα και όταν μιλάμε για βροχή, μιλάμε για βροχή όπως το Μουντιάλ προχθές που βλέπαμε και σταμάτησε το παιχνίδι και έγινε διακοπή. Εξαφανίστηκαν 60.000 άνθρωποι κάτω από τα υπόστεγα και μετά από 2 ώρες που έκοψε η βροχή, γιατί υπήρχε κίνδυνος για αυτές τις φοβερές καταιγίδες που έχουμε δει και στο Μουντιάλ, εμφανίστηκαν όλοι ξανά και έγινε κανονικά η συναυλία. Ένα από τα κομμάτια που ερμήνευσε ιδιαίτερα αγαπημένο του Alan Jackson ήταν φυσικά και αυτό, το παλιό του Eddie Cochran, Summertime Blues.

Αυτή είναι η Λουσέν. Λέγαμε νωρίτερα για τον Alan Jackson. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και στο Άργος, εκεί στους φίλους ακροατές που μας ακούνε από ψηλά. Από τα βουνά και από τα ορεινά και από τα παιδινά. Έτσι. Και από όπου και αν μας κάνει τα ακρόαση, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και του κόσμου και αν μας κάνει τα ακρόαση, εδώ είμαστε εμείς. Μας ακούτε από τον κόσμο 93,6, μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, live alive, on demand τις εκπομπές. Ό,τι θέλετε ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βάζετε και στο Spotify να ακούσετε την λίστα με τα καλοκαιρινά μίξ, με τα καλοκαιρινά τραγούδια, μάλλον όχι το μίξ, λάθος. Τα καλοκαιρινά τραγούδια, την λίστα στο Spotify που έχουμε ήδη ανεβάσει με τις επιλογές, τις καλοκαιρινές επιλογές του κόσμου. Μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά πράγματα μέσα από την σελίδα μας στο Spotify. Γράφετε κανονικά, πληκτρολογείτε Cosmos Radio και μπαίνετε μέσα στην playlist Cosmos Best of Summer 2026. Πάρα πολλά τραγούδια, ωραία πράγματα, ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες. Και το Summer Radio φυσικά μέσα από την πλατφόρμα, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Εκεί ακούτε με την σύμπραξη του Κόσμου και του Δευτέρου όλες τις μουσικές που φτιάχνουν το soundtrack του καλοκαιριού. Μου ζητάτε να ακούσουμε Beth Hart. Φυσικά και θα ακούσουμε Beth Hart. Θα ακούσουμε σε λίγο. Να και κάτι καινούριο από τη Γαλλία.

είχα ρωτήσει κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο την Beth Hart τι προτιμάει περισσότερο, αν προτιμάει να βρίσκεται μέσα στο στούντιο ή αν προτιμάει να τραγουδάει και να έρχεται σε επαφή με το κοινό, με τον κόσμο. Και ξέρετε, η επαφή με το κοινό και με τον κόσμο σε ένα καλλιτέχνη είναι τελώς διαδραστικό. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες όπου θέλουν να ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή, να τραγουδάνε, να παίζουν, ανεξαρτήτου είδους έτσι και μουσικής, δεν έχει να κάνει. Θυμάμαι πριν από δεν ξέρω κι εγώ πότε, ο Ντίλαν έβγαινε πάνω στη σκηνή και έπαιζε, και έπαιζε με την πλάτη γυρισμένη στον κόσμο. Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα ότι ο Ντίλαν ήταν αντιδραστικός, απλά αυτό ήταν ο Μπομπ Ντίλαν. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες που θέλουν να βρίσκονται μέσα στον κόσμο, θέλουν να τραγουδάνε με τον κόσμο. Θέλουν να έχουν αυτή τη δράση και την αντίδραση με τον κόσμο και είναι επιδραστικοί επάνω στη σκηνή, όπως Καλή Ώρα και η Beth Hart. Θυμάμαι λοιπόν ότι μου είχε πει ότι είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, αλλά όταν μου λέει έπαιξα στο Royal Albert Hall, εκεί κατάλαβα πραγματικά πόσο πολύ ο κόσμος αγαπάει αυτό που κάνω. Και θυμήθηκα αυτό το κομμάτι, το οποίο είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα το παίξει και αύριο.

Κάπως έτσι το υπολογίζω αύριο το βράδυ το live της Beth Hart, εκεί που θα βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Και θα είναι και ωραίο γιατί θα βρίσκεται μέσα στο κύλο της σκηνής. Θα είναι ακριβώς δίπλα στον κόσμο και θα είναι και το μοναδικό live από ό,τι βλέπω στο tour της, όπου θα παίξει unplugged, θα παίξει δηλαδή μόνο με τον John Nichols επάνω στην σκηνή. Ο John Nichols θα παίξει κιθάρα, πιάνο, μπάσο, τύμπανα εν πάση περιπτώσει και κιθάρες θα παίξει η ίδια η Beth Hart. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα είναι ένα ατμοσφαιρικό solo show, το οποίο δεν γίνεται συχνά αυτή τη στιγμή και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester. I'm in The Godfather. Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

White Rebellion, η Kelly Boss. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 30 Ιουνίου. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι πρωτομηνιά και λέμε καλό μήνα και θα πούμε καλό μήνα στο Λυκαβιτό, γιατί θα είναι νομίζω ό,τι πρέπει το αυριανό βραδινό live. Και λέω για, για την Beth Hart, όσοι έχετε ήδη βγάλει εισιτήρια για το Moby, μια χαρά, δεν το συζητάω, είναι sold out έτσι κι αλλιώς. Ο Moby δεν είναι sold out την Beth Hart, επειδή μίλαγα με κάποιον από την παραγωγή από το live της Beth Hart, έχει έρθει και ένας κρουστός για να γεμίσει, να το κάνουν pure unplugged πάνω στην σκηνή. Και μαθαίνουμε, φίλες και φίλοι, το ότι έχουν έρθει πάνω από 250 τραγούδια request για να τραγουδήσει η Beth Hart αύριο το βράδυ στο Λυκαβιτό. Να δούμε άραγε από όλα αυτά τι θα πρωτοτραγουδήσει και τι θα πρωτοπαίξει. Έτσι κι αλλιώς το ρεπερτόριο της είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βρίσκεται ούτως ή άλλως σε μια πολύ δημιουργική φάση καριέρας της. Θα πούμε πολλά και άλλα πράγματα βέβαια μεθαύριο και φυσικά αύριο το βράδυ στο Λυκαβιτό. Μην το χάσετε, είναι ένα live το οποίο δεν θα το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε συχνά. Όχι μόνο από την Beth Hart, γενικά από τους καλλιτέχνες να μπουν μέσα στη διαδικασία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, να σας το πω και έτσι απλά. Ένας καλλιτέχνης που παίζει rock και παίζει blues, ανεξάρτητα από το κομμάτι της jazz που ούτως ή άλλως αγγίζει τα unplugged sessions πολλές φορές, και αν δεν είναι ηλεκτρικό, να μπαίνει μέσα στη διαδικασία να παίξει unplugged μπροστά σε κόσμο και να παίξει μαζί με τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και έχουμε την ευκαιρία να το δούμε, όπως θα το δούμε και στο Jose James, φαντάζομαι, ανεξάρτητα εάν θα είναι λίγο πιο ηλεκτρικός Jose James, και λόγω του άλμπουμ του και λόγω της παρουσίασης για τα 50 χρόνια του Want Me, του Marvin Gaye, του άλμπουμ, όπου εκεί το πρώτο μέρος θα είναι Marvin Gaye, γιατί είναι και ακουστικό, είναι και instrumental ο δεύτερος δίσκος του Marvin Gaye, οπότε εκεί με την Gina Moses θα τραγουδήσουν ειδικά τους κομμάτια. Εγώ θέλω να ακούσουμε εκεί, κι αν θα κάναμε ένα ωραίο γκάλοπ, θα έπρεπε να ακούγαμε εκεί και 2-3 κομμάτια του Marvin Gaye πέραν από το I Want You που κλείνει 50 χρόνια και είναι tribute 50 years album, να ακούγαμε, ξέρω εγώ, και 2-3 άλλα τραγούδια. Θα ήθελα να ακούσω το Let's Get It On ή το What's Going On από τον Jose James. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το απογειώσει το κομμάτι. Θα το δούμε όλα αυτά. Καλησπέριζουμε καταρχήν τον Πάπη Δούκαρο που είναι στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια βόλτα μέχρι τη Σουηδία. Εκεί που σήμερα το βράδυ παίζει με την Γαλλία. Ακριβώς στις 12. Art de Soleil. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια που μπορεί κανείς να ακούσει από τον Tans Van Zan, το Million Dollar Bills. Και αυτή είναι η National, παρέα με τον Matt Berninger. Θα τον δούμε σε 15 μέρες στην Αθήνα. Στο ΆΚΑ. Εκεί θα βρίσκονται και η Cure, η Florence and the Machine, σε ένα από τα πιο δυνατά live του φετινού καλοκαιριού.

14 του μήνα λοιπόν, Florence and the Machine στο μεγάλο live που περιμένουμε στο Eject Festival. Την ακριβώς την επόμενη μέρα θα εμφανιστούν οι Cure, όπως κοιτάω εδώ στο πρόγραμμα, και το έχουμε φυσικά αναφέρει, όπως και με τον Matt Berninger, και το ακούτε και στα trailer στο ραδιόφωνο. Και αυτός είναι ένας καλλιτέχνης που τον είδαμε φέτος το χειμώνα για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μιλάμε για τον Brian Jackson, έναν άνθρωπο, έναν μουσικό ακτιβιστή, παραγωγό και μουσικό, που φυσικά έγραψε σπουδαία καριέρα και έγραψε σοβαρότατη πορεία, μεγάλη μουσική. Με τον Jill Scott Heron. Και όχι μόνο με το The Revolution Not Be Televised, αλλά με πολλά πολλά πολλά άλλα τραγούδια. Is that jazz? Καλή ερώτηση.

Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης με άποψη, με σθένος, ακτιβιστής. Σίγουρα είδε την Αμερική μέσα στην περίοδο που λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να μας το εκφράσουν αυτό εν ζωή. Μιλάμε δηλαδή για τις αρχές δεκαετίας του 70, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, μετά το Woodstock και μετά και λίγο πριν γίνει το Watergate, εκείνη η ταραγμένη περίοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν πολλοί καλλιτέχνες που την έζησαν και πολύ περισσότερο αυτό που έκανε, ηχογράφησε και πέρασε και ως μήνυμα ο Brian Jackson, τότε παρέα με τον Jill Scott Heron, και αυτό το spoken word, την μουσική όπου πάντα είχε μέσα τον στίχο, και αυτόν τον στίχο που δεν αγγίζει μόνο την ποιητική όπως κάνει ο Dylan, αλλά έγινε trend και αργότερα μετά από χρόνια έγινε και καθεστώς, γιατί πάνω σε αυτό στηρίχθηκε, όπως ξέρετε, η R&B, στηρίζεται σήμερα η hip hop, μέχρι και η trap και όλες οι υπόλοιπες μουσικές. Όλα αυτά για τον Brian Jackson. Και αυτή είναι η Lani Wilson. Είναι ένα από τα πιο hot ονόματα τα τελευταία 6-7 χρόνια στην country μουσική. Και όχι μόνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

και μας έρχονται από τη Μούρθια, από την Ισπανία. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου. Αύριο, φίλες και φίλοι, λέμε καλό μήνα. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε ότι έχει σκοτεινιάσει εκεί ο καιρός και δεν έχει σκοτεινιάσει γενικά από την λόγω του ότι αρχίζει και πέφτει το βράδυ. Μιλάω για αυτή τη φωτιά που έχει πιάσει το Ρεόκαστρο, όπου αγνοείται και το παιδί του άνδρα που βρέθηκε δυστυχώς νεκρός και της γυναίκας που σώθηκε με εγκάβματα. Πολλοί πυροσβέστες έλεγαν και εικόνες νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ, η φωτιά πολύ κοντά στα σπίτια. Δυστυχώς, ναι, έχουν ξεκινήσει όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι, και μιλάω για τις φωτιές, όπως και στη Βόρεια Μακεδονία εκεί στο Κιλικής που έχει πιάσει μια φωτιά. Είναι κάτι το οποίο κάθε καλοκαίρι πια το βιώνουμε, το θέλετε από θέμα εμπρησμών, το θέλετε από θέμα της κλιματικής αλλαγής, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο λόγος. Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο καίγονται εκατομμύρια στρέμματα αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο ανεβαίνει η θερμοκρασία, κάθε χρόνο έχουμε καλοκαίρι λίγο νωρίτερα με τις ζέστες και με τις υγρασίες, και κάθε καλοκαίρι πραγματικά το βιώνουμε όλο αυτό στο πετσί μας.

Λοιπόν, this music may contain hope. Αυτή είναι η Ράι παρέα με τον Al Green. Ο Al Green που έβγαλε ένα extended play με 4 τραγούδια το από τον Ιανουάριο, και σίγουρα κάθε φορά που ηχογραφεί και βγάζει κάτι καινούριο ο Al Green δημιουργεί την αίσθηση, δημιουργεί ένα διαφορετικό πραγματικά μουσικό περιβάλλον, κάτι το οποίο αυτό είναι μοναδικό, και είναι και μοναδικό αν θέλετε στο είδος του, έτσι. Ανοίγει το μικρόφωνο και είτε μιλάει είτε τραγουδάει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι, το είπαμε, είναι 2-3 άνθρωποι που μπορούσαν και μπορούν να το κάνουν. Έβαζα τον Teddy Pendergrass, έβαζα τον Barry White, σίγουρα τον Al Green είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, ίσως και φυσικά τον Lou Rawls. Σε αυτό ακριβώς το blues, jazzy, soul, R&B μουσικό ιδίωμα, ο μέτρ του είδους. Από το τελευταίο άλμπουμ της Ράι, αύριο θα ακούσουμε και ένα από τα 4 κομμάτια από το extended play του Al Green που ηχογράφησε το Γενάρη που μας πέρασε.

Rufus Wainwright λοιπόν, από το τελευταίο live που έδωσε, εξαιρετικό live πραγματικά, στα τραγούδια του Kurt Weill, και νομίζω ότι αυτός ο ήχος πραγματικά που έχει φτιάξει και εδραιώνει, αν θέλετε, στην παγκόσμια μουσική σκηνή τον Rufus Wainwright, είναι και ο ήχος που του ταιριάζει απόλυτα, αυτό το baroque rock, αυτή η pop opera, και αυτή η οπερέτα, αυτός ο ήχος που είναι ιδιαίτερος. Πρέπει να έχεις και τις φωνητικές ικανότητες και ιδιότητες για να μπορείς να τραγουδήσεις έτσι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο ήχος που αρμόζει και ταιριάζει ιδιαίτερα στον Rufus Wainwright.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό μήνα για αύριο. Να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να σβήσουν οι φωτιές σήμερα το βράδυ και στη Βόρεια Ελλάδα και εκεί στην Θεσσαλονίκη, στο Βορρά, που βλέπουμε ακόμα φωτογραφίες εκεί στο Ωραιόκαστρο. Μακάρι να μην υπάρχουν τέτοια και άλλα προβλήματα, φίλες και φίλοι, και πολύ περισσότερο μακάρι να μην θρυνήσουμε άλλα θέματα. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12, ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε. Σας αφήνω με τους Calibro 35. Έτσι, για να σας αποχαιρετήσω για απόψε, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

En mayo crecen las flores.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

gonna cut them down. Τη μουσική επιλέγει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

τα καινούργια το κομμάτι από τους Τζάβα που έρχονται τη Γαλλία και φιλοξενούν τον Winston McAnuff μαζί με το ακορτεόν του. Ο Bou du Bar, η κομματάρα που μόλις έβγαλαν, με το οποίο και σας καλωσορίζω και σήμερα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, ο Λιντοβίκ Ναβαρέ είναι εδώ. Εδώ υπέγραφε Soul. Le Vicomte είναι το κομμάτι.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο, να γνωρίζετε πως είναι ό,τι ώρα το θελήσετε στη διάθεσή σας.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος Radio.gr. I am the master of sound. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, δεύτερη ωρίτσα, εδώ είμαστε κι εμείς, οίκος αντοχής ανοιχτός, Δήμητρα Καουνάκη διαλύει μουσικές και ο Αλέξανδρος Κασελάκης.

οι Soul Adventure που βρίσκονται στη Βαρκελόνη φτιάχνουν αυτό το Cummins κομμάτι στη Παντσίτα Records που αγαπά τη Ρέγκε.

Η Kerala Dust, An Echo of Love είναι ο τίτλος του άλμπουμ τους και μας εξηγούν ακριβώς πως περνάει το φως από τη χαρά.

watching on the flooded floor.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Να ανανεώσω το ραντεβουδάκι για αύριο τα μεσάνυχτα. Εδώ θα είμαστε στον Νίκο που αντέχει.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.